σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
8: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
16: Το σχολείο ξεκινάει!
17: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
16: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
17: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
18: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
16: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
17: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
18: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.

Sport FM Πάτρα. Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την Πέμπτη και μετά η άφηξη του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa στη Θεσσαλονίκη. Αμφίβολη παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στον Μυρό ταλαιπωρεί το Βραζιλιάνο στόπερ όπως έδειξαν οι εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Ζητάμε 31-29 για την Εθνική Ομάδα Χάντμπολ από την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στο Τάραντα και με την Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 σε του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επομένως αντίπαλος θα είναι ο νοτιοαφρικανός Λόιτ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Στην απόκτηση του Ισπανού τερματοφύλακα Ρόμπερτ Σάντσες με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι προχώρησε η Κόμο που θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ για την πέμπτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

Καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Έχεις δίκιο, δεν με ακούω καλά, Παναγιώτη. Αλλά έκανε ο ηχολήπτης μας. Είχε βάλει σωστά τα ακουστικά. Είχε βάλει σωστά τη ρύθμιση εδώ πέρα. Και τα βάζω εγώ έξυπνη και λέω: α, όχι, είναι πάρα πολύ δυνατά. Και τα χαμηλώνω. Και μετά: α, όχι, είναι πάρα πολύ δυνατά. Ας τα δυναμώσω. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ της από εκεί. Παναγιώτης Μπουρνάς. Πρέπει να πάω στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ. Της υπερπαραγωγής Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας. Καλό μήνα είπαμε, καλό μήνα να ξαναπούμε. Μπήκε ο Σεπτέμβριος. Μην αρχίσουμε τώρα τα... Ξέρετε, εγώ καλοκαιρινή είμαι. Καλοκαιράκιδες. Ναι. Όχι 32 Αυγούστου, όχι 33 Αυγούστου. 1 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Έχει και ο Σεπτέμβρης τα καλά του. Και μην ακούτε που λένε 1 Ιανουαρίου, resolutions, αυτό, αυτά όπως τα λένε κτλ. Παιδιά, οι σωστές οι αποφάσεις παίρνονται αρχές Σεπτέμβρη. Τότε ξεκινάμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα δεν ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο? Όχι. Τώρα ξεκινάμε. Τότε ξεκινάμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα δεν ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο? Όχι. Τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα αρχίσουμε.

της θυμισή. Δεν θα προχωρούσε, παιδιά, να ξέρετε, η ανθρωπότητα. Οπότε αυτό είναι το κύριο θέμα της εκπομπής μας σήμερα, πρωτομηνιάτικα. Τι αποφάσεις έχετε πει στον εαυτό σας ότι θα πάρετε, τι αλλαγές θα κάνετε για αυτή τη νέα σεζόν, την αγωνιστική σεζόν 26-27, και τι από αυτά πιστεύετε ότι θα τηρήσετε. Π.χ. ας πούμε, μπορεί να, παιδί μου, εσύ θα πάρεις καμιά απόφαση στη ζωή σου, έτσι, που θα θέλεις να αλλάξεις κάτι, ή ό,τι πηγαίνει μέχρι τώρα είναι πρίμα και τα πας πάρα πολύ καλά. Καλά τα πας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι η αισιοδοξία της νεολαίας, παιδιά, να ξέρετε.

Τσουβέλλας λογικά είναι ακόμα offside, λέει, γι' αυτό δεν ήρθε στην εκπομπή ο απόδειο Πομπέος Μάγλος. Παιδιά, το τι έγινε χθες με τον Τσούβι και το τι έχει βγει στα social media με τη φανέλα της Μάντσεστερ, με τον Άλεξ Φέργκισον να του δίνει οδηγίες στα αποδυτήρια. Ευτυχώς δεν του πέταξε και κάνει ένα παπούτσι σαν άλλος David Beckham. Το τι έχει το σύστριγγλο, κανονικά το σύστριγγλο. Αύριο θα είναι εδώ να μας τα πει όλα και για την πορεία του στη Manchester United και για τη συνομιλία του με τον Ζλάταν και για την πορεία του σε όλα τα πανηγύρια, έτσι, της υπηρετικής Ελλάδας. Όλα, όλα, παιδιά, μην ανησυχείτε, αύριο θα είναι εδώ.

Άρα στον Παντελή, ναι, αύριο λέμε ο κύριος, αύριο λέμε. Και μία αστεία απόφαση. Λέει κάποιος, θα βρω καινούρια σύντροφο, αλλά δεν ξέρεις ότι εκείνη τον έχει βρει από το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι, το ότι θα βρεις εσύ μια καινούργια σύντροφο δεν σημαίνει ότι θα είστε και μαζί, έτσι. Σωστά. Σου βγει περαστικά, Μιχάλης από Ρόδο. Ναι, το έμαθα ότι αναβλήθηκε η παράσταση του Τσούβι στη Ρόδο. Δεν είχαμε έτσι επικοινωνία με το Τσούβι, είδα όμως το story του, περαστικά στο αγόρι μας. Λες τώρα, λες να μην έρθει αύριο και την άρθει. Θα δούμε, θα δούμε. Κοίτα τώρα μία απόφαση, λέει. Εμένα σε ένα μήνα λύγει δάνειο 20 χρόνων. Όταν λες λύγει, τι εννοείς? Ότι το ξοφλάει. Μάλλον. Θα κρατάω αυτά τα 500 μήνα. Α, ναι, ναι, το ξοφλάει. Λέει. Θα κρατάω αυτά, λέει, τα 550 το μήνα στην άκρη και θα τα κάνω οικονομία. Θα ζω όπως ζούσα. Εμένα μου λες, εντάξει, δουλεύουμε μεταξύ μας, έτσι. Θα σου περισσεύουν 550 το μήνα και λες, θα είναι σαν να μην τα έχω και θα τα βάζω στην άκρη και δεν θα τα βλέπω. Θα πεις στην αρχή, εντάξει, για να είναι στρογγυλά, πώς στρογγυλεύουμε την τούρτα που έχουμε στο ψυγείο, λίγο να την ισιώσω, ρε παιδί μου, και αρχίσει και τρως. Θα πεις στην αρχή, θα πάρω τα 50 και θα βάζω τα 500 στην άκρη. Και στο τέλος του μήνα θα καταλήξεις να βάζεις τα 50 και θα τρως τα 500. Έτσι.

Κάποιος με ρωτάει αν μου λέει κάτι το όνομα του Κάγκουα. Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσεις και τους φίλους του Παναθηναϊκού αν έτσι τους λέει κάτι το όνομα. Πολύ καλή πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό στην Super League και για τον ίδιο τον Κάγκουα. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν και κάποιες γκρίνιες και αυτό και ποιος Κάγκουα κτλ. Με το δεξί ο Παναθηναϊκός στην Super League, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, 2-0. Ήταν πιο εύκολο από ό,τι το περίμενε οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι και το πιο εύκολο πράγμα να ξεκινάς από τη δεύτερη αγωνιστική. Το είδαμε και πέρσι για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που οι άλλοι έχουν προχωρήσει, έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μην γίνει καμιά στραβή τώρα και έτσι μείνουμε πίσω από το πρώτο μας δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε break, γιατί το ζητάει ο καλλιτέχνης μας, και θα πούμε τα υπόλοιπα σελίδια.

0: Sport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για το θετικό πρώτο βήμα του στην Super League. Ο Κάγκου άφησε πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ήτανε παντού. Πίεζε, κάλυπτε, ωραίες συνεργασίες, ωραίες πρωτοβουλίες, επιθετική διάθεση, τρίπλες, προσωπικές ενέργειες. Γενικά φαίνεται ότι δικαιώνει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή του. Και για ακόμα μία φορά ο Ντέσσερς ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο Ντέσσερς που έλειπε πέρσι από τον Παναθηναϊκό και μας δείχνει ότι όσο έχει την υγεία του, έτσι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό.

Έχει γούστο, λέει ο Ντέσσερς, να γίνει φέτος Αντιγιώβιτς στα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε που λέγει και Τζόγλου. Λοιπόν, σχετικά με τις αποφάσεις, είπα θα κόψω το στοίχημα και μετά από λίγο η κοπέλα μου μου ζήτησε να της βρω μία τριαδούλα επειδή είχε free bet leave. Φταίω εγώ, μία την έχω και πολύ καλά έκανες, αλλά δεν μας είπες αν το πιάσατε το στοιχηματάκι. Δίαιτα από Δευτέρα, πρώτη του μήνα δεν μετράει, είδα και τις τρίτες. Αναρωτική ρε, μυρίζομαι από τσούβι αύριο. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Καλό μήνα, εσύ πάντα εδώ, λέει. Ο από εδώ, λέει, από εκεί που είναι. Αύριο, παιδιά, αύριο. Ωραία, φίλη, δεν επικοινώνησα, λέει, με τον τσούβι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ναι, το ξοφλάω, μπράβο, το ξοφλάς. Ελπίζω εσύ, φίλε μου, που ξοφλάς το δάνειο. Εντάξει, κράτα κάτι, ρε παιδί μου. Τα 550 είναι λίγο δύσκολο να τα κρατήσεις. Γιατί θέλεις και λίγο να πάρεις μια ανάσα. Έχεις φάει ένα πακέτο 20 χρόνων. Αλλά κάτι έτσι στην άκρη καλό θα ήταν να σου μένει. Είμαι άνθρωπος των αποφάσεων, λέει. Αποφασίζω σήμερα τι θα αναβάλω αύριο. Έχω πει στον εαυτό μου πως δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω τον Αύγουστο που μου χρωστάς στα social μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα γίνει, αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε. Ήμαρτον με τον Αύγουστο που σας χρωστάνε, με τον Αύγουστο που χρωστάμε εμείς. Λίγο κάπου όπα, είχαμε τον Αύγουστο που μου χρωστάς και το άλλο, το, πώς λέγοτανε, για σένα έχω πάθει έρωτα, κάτι τέτοιο. Ναι, μπράβο, αυτή ακριβώς η έκφραση, αυτή ακριβώς η έκφραση ταιριάζει σε αυτά τα δύο τραγούδια. Τσούμπι περαστικά με Χαλτσπορό, το είπαμε. Kings Kagwa, ναι, το είπαμε. Ωραία, και προχωράμε.

Χθες είχαμε και την τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών επί της Ισπανίας με 108-105. Τι ματσάρα ήταν αυτή στην παράταση. Τι ματσάρα ήταν αυτή, μια εθνική που έτσι είχαμε καιρό να ευχαριστηθούμε τόσο πολύ. Έχει πλέον ρεκόρ 4-4 στον όμιλο και αυτό που χρειάζεται για να περάσει στα προκριματικά. Συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελο είναι να κάνει το 3-4 στην καλύτερη. Δηλαδή να κάνει το απόλυτο με Γεωργία εντός εκτός, να κερδίσει την Ουκρανία και εντάξει, αν κερδίσει και την Ισπανία εκτός, δεν το συζητάμε, έχουμε περάσει με τα μπούνια. Αλλά μιλάμε για το 3-4 θα είναι καλό. Αν κάνει το 4-4 δεν μας νοιάζουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

έντονα φορτισμένος και ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα. Λογικό είναι, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει ως προπονητής ή παίκτης. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Αλλά περιμένουμε στα σαλιγκάρια, λέει, στη γωνία να ασκήσουμε κριτική. Θα μπορούσα να φύγω μετά το μετάλλιο, αλλά είμαι πατριώτης. Τα παιδιά έχουν παίξει τεράστια μάτς, έχουν πολλή εμπειρία. Τι να τους πω εγώ. Τα παράθυρα είναι δύσκολα για όλους. Έχουμε άλλη ομάδα κάθε φορά. Έχουμε ένα παράθυρο όταν είσαι σκασμένος από όλη τη σεζόν και ένα ακόμα πριν αρχίσει η σεζόν. Δεν είναι εύκολο. Είμαι ισορροπημένος άνθρωπος και έτσι θέλω να είναι και οι παίχτες μου. Εξέφρασε και ένα έτσι, μικρό παράπονο, έριξε μια μικρή, παύλα μεγάλη μπηχτή. Η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού, λέει, και του μπάσκετ, λογικό. Εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα την κριτική, κάποιες φορές όμως θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της σωστής κριτικής και πάμε μέσω ομάδων. Κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα, δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιμένουμε στα σαλιγκάρια αυτό που είπαμε. Και συνεχίζει να στηρίζει τους παίκτες του.

Σωστός, αποφάσισα να πάω διακοπές, λέει, εκεί που δεν θα χρειαστεί να πάρω καμία απόφαση. Καμία απόφαση δεν γίνεται, γιατί θα πας στο νησί ή θα πας στο βουνό ή τέλος πάντων θα πας και θα πας διακοπές και θα πεις τι να φάω σήμερα. Δεν είναι και αυτό μια απόφαση? Να πάω για μπάνιο ή να αράξω σε κανένα καφενείο? Είναι και αυτό μια απόφαση. Παιδιά, η ζωή μας όλη μια σειρά αποφάσεων είναι.

τις κλεψιές που μας κάνατε με Γκατσίνοβιτς και Μπρινιόλι και άλλους. Και άλλους, ποιους άλλους? Αλλά κυρίως αυτών των δύο θα τις πληρώνετε μια ζωή. Αγόρασέ τους, πρόεδρε. Πρόεδρε, ακούς, αγόρασέ τους. Ειδικά για τον Γκατσίνοβιτς, δηλαδή, τι να σου πω. Ειδικά για τον Γκατσίνοβιτς. Έπεσες τόσο πολύ μέσα. Εντάξει, Μπρινιόλι ήταν μια άλλη περίπτωση ανθρώπου. Κλεψιά δεν θα την έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει, καλημέρα και σε σένα.

Εχθές αγωνιζόταν και η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντα. Έχασε με 31-29 από την Αίγυπτο στον τελικό. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή όσο μπορούσα το έβλεπα και αυτό, ένα ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Εθνική Ομάδα μετά το 16 προηγήθηκε με 12-10 και 13-11. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 17-17, όμως η Αίγυπτος από εκεί πέρα είχε σταθερά το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στο τελικό 31-29 και στο χρυσό μετάλλιο. Ωστόσο, η Εθνική μας κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για αποφάσεις και το τι θα φάμε σήμερα, είναι και αυτό μία απόφαση. Και μία καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο είναι από αυτά που τα θέλεις, ειδικά τώρα που κρατάει ακόμα η ζέστη. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.

Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε. Τέλος πάντων, να αγκαλιάσετε την υπεράκια και την πείτε, αγόρι μου, έλα εδώ. Μην το κάνετε όμως. Μην το κάνετε. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε στο box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζουμε.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Πάτρας 96,3.
5: Προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσου Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και την πλατεία Υποδαμίας. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Θεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα φυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η κουμπή από εδώ τους από εκεί. Μαρίζα Βέρα του μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Την καλημέρα μας στον Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και ιδιαίτερα στην κόρη μου την Πινελόπη. Να την χαίρεσαι, να την χαίρεσαι, Στέλιο. Λοιπόν, σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη και διαβάζω ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων. Να ξέρω, σίγουρα έχετε μία φίλη, μία ξαδέρφη, μία νηψιά που γιορτάζει σήμερα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, συγκεντρωθείτε, γιορτάζουν οι Μαντώ, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, μισό λεπτά, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο Μοσχούλα, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια. Γιορτάζει και ο Ιησούς, ο Μελέτιος, η Μελετία Μελετίνα, ο Σιμεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη και ακόμα γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία και η Ρουμπίνη. Να τους χαίρεστε.

Κάποιος λέει αποφάσισα να μετακομίσω σε άλλη πόλη, μεγάλη απόφαση για μια καλύτερη ζωή. Η ζωή συμφώνησε. Το ενίκιο διαφώνησε. Πού θα ζήσω, λέει, δύσκολη απόφαση. Τελικά διάλεξα την πόλη όπου θα έχω φίλους, δουλειά και κανένα ιδιοκτήτη που να ζητάει 1500 ευρώ για 45 τετραγωνικά. Στο Παρίσι πήγες να μείνεις. Η απόφαση για αγορά μετοχής λύνει σαν το γάμο. Στην αρχή κοιτάς την απόδοση, μετά ανακαλύπτεις το ρίσκο και στο τέλος λες γιατί δεν άκουσα τους άλλους.

Καλημέρα στο Χρήστο. Ξύπνησα, άδραξα, ήπια καφέ, λέει, πάω για δουλειά και θα αδράξω και εκεί, λέει, χαλαρά την πρώτη μέρα να πάρω τις αποφάσεις σου, Μαρία, και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα και όσες. Καλημέρα στη Μαρία για καλό μήνα. Στόχο για φέτος, λέει, έχω να δουλεύω λιγότερο, να μαγειρεύω και να πλένω λιγότερο. Μαρία μου, θα σου πω κάτι γι' αυτό. Καλή τύχη, εύχομαι. Καλή τύχη. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton, η οποία όμως είναι ακόμα εδώ στα μέρη μας, στην Χαλκιδική. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τι θα πληρώνουμε, λέει, τις κλεψιές, τεσσάρες και τριάρες έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός, μόνο ΑΕΚ. Α, εντάξει, έλα εδώ, εντάξει, έλα που πήρες και εσύ στα σοβαρά το μήνυμα. Απαντάω κι εγώ. Καλημέρα στον Δαμιανό. Καλό μήνα, Μαρία. Πρώτο δείγμα, λέει, θετικό θα πω για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ. Αποφάσισα να συμπαρασταθώ στη γυναίκα μου και δεν τρώμε τίποτα μετά τη δύση του ηλίου. Σουηδία, έτσι. Σουηδία δεν το έλεγα, αλλά εντάξει, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, γιατί δεν μπορείς τώρα η γυναίκα να μην τρώει μετά τη δύση του ηλίου. Και τώρα αργεί να δύσει ο ήλιος. Όταν σε κανένα μήνα θα δεις 5 η ώρα το απόγευμα, θέλω να σε δω.

Η επιλογή σπουδών, λέει, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και μετά προσπαθείς να την εξηγήσεις στους γονείς σου για τα επόμενα 10 χρόνια. Μη σου πω ότι προσπαθείς να την εξηγήσεις και στον ίδιο σου τον εαυτό. Έχεις δίκιο, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και ενδεχομένως μπορείς να την αλλάξεις και στα 18,5 και στα 19 και στα 20. Το τι επιλέγεις να σπουδάσεις στα 18 μπορεί και να μην έχει να κάνει σε τίποτα με το τι θα κάνεις τελικά στη ζωή σου.

Η Μαργαρίτα λέει γιορτάζει το Γενάρη. Ναι, υπάρχουν κάποια ονόματα που γιορτάζουν και κάποιες άλλες μέρες το χρόνο και χαίρομαι που το έδειξες, γιατί υπάρχει μια έτσι πολύ κακή εντύπωση που έχουν αφήσει οι Μαρίες, ότι γιορτάζουμε εμείς μόνο 3-4 φορές το χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν περισσότερες από μία φορές. Αθηνά η μάνα μου, να τη χαίρεσαι. Σήμερα με την Πολυνίκη γιορτάζει και ο Μπάγεβιτς. Βεβαίως, Πολυνίκης. Σερβοέλληνας προπονητής.

Εχθές είχαμε και ένα πολύ σημαντικό τέλος εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να αποχαιρετήσει την εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ. Ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Θα μου πείτε, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το αντίο του Μέση πριν από μερικά χρόνια. Ναι, αυτό είναι το οριστικό. Έχει περάσει, συγγνώμη, έχει περάσει αρκετός καιρός από τον τελικό και ύστερα από πολλή σκέψη θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Είναι πολύ έτσι, αν δεν το έχετε δει στα social media του Λιονέλ Μέση, έχει αναρτήσει μια φωτογραφία με τρεις σελίδες χειρόγραφες μέσα από τις οποίες αποχαιρετά την εθνική Αργεντινής. Είναι μια απόφαση που εξακολουθεί να πονάει βαθιά, αλλά καταλαβαίνω ότι η στιγμή είναι κατάλληλη. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό, πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και για να σας κάνω υπερήφανος που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν απομένει πολύς χρόνος και τα κεφάλαια κλείνουν και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και εκτός αυτού υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίχτες που έρχονται πίσω μου και αξίζουν να είναι εκεί. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς. Πάντα θα επιθυμώ και θα στηρίζω απ' έξω. Σε καλές και κακές στιγμές, ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήσασταν πάντα εκεί, που με συνοδεύσατε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ καθέναν από τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τους παράγοντες με τους οποίους είχα το προνόμιο να συνεργαστώ. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές. Φεύγω από την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα μαζί με τους συμπαίκτες μου, ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που τα έζησα όλα αυτά μαζί σας. Σας αγαπώ όλους. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες Αργεντινό. Λοιπόν, και μετά το break που ακολουθεί τώρα, θα κάνουμε και μία ανάλυση αυτού του post, γιατί έχει έτσι πολύ ιδιαίτερη σημασία.

0: 4,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λέγαμε για την ανάρτηση του Λιονέλ Μέση, μέσα από την οποία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Αν δεν την έχετε δει, είναι τρία φύλλα από ένα σημειωματάριο, ένα χειρόγραφο σημείωμα, αλλά φαίνεται ότι ήταν όλα πολύ προσεκτικά δομημένα και τοποθετημένα. Ανάμεσα στα φύλλα εμφανίζεται και ένα αντικείμενο που τράβηξε την προσοχή πολλών και πρόκειται για ένα χρυσό στυλό του Χάρι Πότερ. Συγκεκριμένα, στο πάνω μέρος του στυλό διακρίνεται το διατιέμπο της Ερμιόνης. Είναι ο χρονομετατροπέας, για όσους έτσι είναι φανατικοί της, των ταινιών του Χάρι Πότερ. Το αντικείμενο αυτό λοιπόν διατηρεί την παραδοσιακή κυκλική τη μορφή και στο κέντρο βρίσκεται η χαρακτηριστική μικρή κλεψίδρα. Είναι ένα μαγικό αντικείμενο που επιτρέπει σε κάποιον να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και ο Μέση σίγουρα μόνο τυχαία δεν το τοποθέτησε εκεί. Ο Μέση λοιπόν ανακοινώνει το τέλος του κύκλου του με τη φανέλα της Αργεντινής, γράφει για το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που συνδέεται ακριβώς με την πιθανότητα να τον γυρίσει πίσω. Η επιστολή αποτελείται από τρία φύλλα κομμένα από ένα σημειωματάριο. Πρόκειται για τρία απλά φύλλα με επικεφαλίδες που περιλαμβάνουν τις ημέρες της εβδομάδας, μικρά εικονίδια και χώρους για την αναγραφή της ημερομηνίας, οι οποίοι όμως παρέμειναν εντελώς κενοί. Και ο Μέση όλα αυτά τα μετέτρεψε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έγραψε με μαύρο μελάνι, κεφαλαία γράμματα και λεπτή γραφή, αφήνοντας μάλιστα ορισμένες διαγραφές και διορθώσεις, έτσι για να φαίνεται ότι το έγραψε αυθόρμητα.

Και τέλος πάντων, βλέποντας το όλο αυτό, καταλαβαίνεις ότι ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική στιγμή για ένα τόσο σημαντικό ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να γίνει τυχαία, δεν μπορεί να γίνει αυθόρμητα. Υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο story και μια ολόκληρη προετοιμασία.

Κάποιος λέει, καλά τα είπες Μαράκη, λέει, σπούδασα οικονομικά στα 18, ξανασπούδασα στα 30 και τώρα είμαι παραμέντικ, λέει, εδώ και 15 χρόνια. Κώστας από Μπρίστολ. Παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, το τι σπουδάζουμε στα 18 μας ή τι αποφασίζουμε στα 16-17, τι θα κάνουμε, δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσουμε και για το υπόλοιπο της ζωής μας.

αυτό που κάνετε αστεία και με τις 40 παρθένες, πραγματικά. Δηλαδή, πόσο χρόνο είσαστε, ρε παιδιά. Αλήθεια. Ρε Σωτήρη, αλήθεια. Περιμένω περισσότερα από εσάς. Περιμένω περισσότερα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλό μήνα. Είμαι με τον ιό μου, Χρήστο, λέει, στο αυτοκίνητο και σε ακούει για πρώτη φορά. Μου λέει, καλά περνάς όταν με αφήνεις στο σχολείο. Καλή σεζόν, εύχομαι σε όλες τις ομάδες και καλά ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Καλή σεζόν να έχουμε, Γιώργο. Καλημέρα στον Δαμιανό. Μένουμε Μάλμε, λέει, να σου θυμίσω. Πρώτο δείγμα θετικό. Α, ναι, μένετε. Α, εσείς που με τη σύζυγο, οκ. Okay. Καλημέρα και από Μόχλο, Σιτίας και το Μαλόλι.

Αχ, λέει, τι κρίμα, δεν θα δούμε σπρόξιμο πάλι στο επόμενο Μουντιάλ. Ρε φίλε, αποσύρεται ο Μέση από το ποδόσφαιρο. Και αυτό έχεις να πεις. Πραγματικά, δηλαδή, όταν αποφασίσει να αποσυρθεί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλαδή, κάτι, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος σαν και σένα και θα πει κάτι αντίστοιχο για τον για το Κριστιάνο Ρονάλντο, άντε επιτέλους και πολύ κράτηση και όλα αυτά. Δηλαδή, φεύγουν ρε παιδιά ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε στα επόμενα 20-30 χρόνια. Και έχετε να πείτε αυτό το πράγμα. Δεν αγαπάτε καθόλου το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, δεν το γουστάρετε καθόλου αυτό το πράγμα που βλέπετε κάθε καθημερινή, κάθε τρίτο, τετάρτο, πέμπτη ή κάθε Σαββατοκύριακο. Τι να πω.

Κάποιος λέει μπράβο στο GPT, λέει, και τη χειρόγραφη συγκινητική επιστολή. Συγγνώμη, στο Μέση θέλω να πω. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Μέση. Καλά, εγώ σου λέω ότι δεν έχει γράψει ο Μέση. Οκ, okay, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχει ολόκληρο team από πίσω του με σεναριογράφους, σκηνοθέτες, σκηνογράφους που θα έφτιαξαν όλο αυτό το πράγμα και θα πει, α, κάτσε να πω στο GPT. Αποσύρομαι από την Εθνική Αργεντινή. Τι θα μου πρότεινες να γράψω?

Καλημέρα από τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Καλημέρα και στον ακροατή που είναι ήδη πάνω στο διάδρομο. Και κουράγιο, φίλε. Κουράγιο. Τρέχεις και δεν φτάνεις πουθενά. Μπράβο. Το που τρέχετε χωρίς να σας κυνηγάνε. Μπράβο.

Ο Μέση λέει αποσύρεται και επέστρεψε στο ποδόσφαιρο Ροναλντίνιο. Όλα θα τα δούμε. Εντάξει, για ένα παιχνίδι επέστρεψε κι αυτός για να βάλει γκολ και θα έχει ενδιαφέρον, έτσι. Φαντάζεται. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι σε καμιά δεκαριά χρόνια, θα επιστρέψει και ο Μέση. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα από την αναπληρώτρια. Λέει, χθες είχα γενέθλια και πήρα την απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά να είμαι ζεν και ήρεμη. Αμήν, αναπληρώτρια. Και θα είσαι ζεν και ήρεμη, είσαι τάξη, με 25, τουλάχιστον με 25 παιδιά, σου εύχομαι τα καλύτερα.

Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Μαρία, καλό μήνα. Αν περιμένεις τον Αλέξανδρο να επιστρέψει αύριο στην εκπομπή, είσαι λέει νυχτωμένη. Κώστας από Σεπόλια. Τι να πω ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τίποτα δεν έχω σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Και έχει αποδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι ακροατές ξέρετε καμιά φορά περισσότερα από εμάς. Οπότε εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ όπως ξεκίνησα 17 Αυγούστου, εγώ θα συνεχίσω έτσι εδώ. Δεν χαμπαριάζω. Τώρα αν έρθει αύριο ο Αλέξανδρος, καλώς να ορίσει.

0: Καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Άντε να πέσει θερμοκρασία. Εργίν ούτε καν. Δεν προβλέπεται. Ακόμα δεν προβλέπεται να πέσει θερμοκρασία. Τον αντίον θα έλεγα. Σε κανένα μηνάκι σε βλέπω έτσι να συμβαίνει αυτό. Και πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Είναι ήδη απ' έξω. Και διαβάσαμε τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, έτσι, δεν υπάρχει αυτή η επαφή. Μάλλον όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζουν με κάθε παραγγελία, θα θέλετε να σταυροφιλήσετε τον τηλιφερά με αυτά που θα κερδίζετε. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στην κερκίδα με Big Win Player Pro by Opta. Στοίχημα με live streaming που σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, pre-match και live στατιστικές πληροφορίες και ενδεκάδες τουλάχιστον μία ώρα πριν από το παιχνίδι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο logo logo logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους,

0: Σπίτι σου, θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Μίτογλου και Ντόρσεϊ με 29 πόντους έκαστος, 13 πόντους και με 8 ασίστ είχε ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει, πάνω απ' όλα η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Με το δεξί στη Στίχημαν Σούπερ Λίγκο Παναθηναϊκός που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό για τη δεύτερη αγωνιστική. Κωστή με αυτό γκολ και ντέσσερ στα τέρματα της αναμέτρησης. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναΐ, με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα ενώ φέρεται να αποσύρθηκε ο Άγιαξ. Παίκτης του Ολυμπιακού ως δανεικός από την Νότιχαμ θα πρέπει να θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα, αφού πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Παπλο Γκαρθία, Βάργκας και Χιλ. Τελειωμένοι θεωρούν οι Βραζιλιάνοι τη μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος. Μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία θα προχωρήσει σε κάποια επιπλέον μεταγραφική προσθήκη η ΑΕΚ μέχρι το κλείσιμο του καλοκαιρινού παζαριού. Στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Εκτεταμένο rotation αναμένεται από τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε διαπραγματεύσεις με επιθετικό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που αναζητά και αμυντικό χαφ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Χατζηδιάκος που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την Πέμπτη και μετά η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του Βραζιλιάνου στο Περντιέγκο Κώστα. Αμφίβολη η παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο, καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον μυρό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις. Και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση, δεδομένη η απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού από τους κίτρινους. Ήταν με 31-29 για την Εθνική Ομάδα Handball από την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στο Τάραντα με τη Γαλανόλευκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 σετ του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιτ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Αστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτς που έριξε την αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Στην Ιταλία για τη δεύτερη στροφή της Serie A, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγιακάνο 5-2. Στη Γερμανία θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Χωσέλου, ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος απασχόλησε έντονα αυτό το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ. Βρίσκεται μία ανάσα από την Eintracht Frankfurt σύμφωνα με δημοσίευματα του εξωτερικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

Εδώ είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα. Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή, η αποδότηση από εκεί. Η Παναγιώτης Μπουρνάς στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν είναι μαζί μας. Και να σας πω και κάτι. Θα έρθει όποτε θέλει. Εντάξει. Όποτε γουστάρει θα έρθει. Δεν θα μας δώσει λογαριασμό. Σε κανένα θα δώσει λογαριασμό. Μπορεί μόνο στο Βάι. Μπορεί. Και όλοι εδώ εσείς τα μηνύματα, βλέπω έτσι βροντερό παρόν. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας μέσα από το site του σταθμού. Μπαίνετε sportpavlefm.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι που γράφει Radio Live. Το πατάτε, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να μπείτε στο live24.gr, να πατήσετε το ραδιοφωνό του Big Win Sport FM και από εκεί να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα και μέσα από τα social media του σταθμού, από το Instagram ή από το τσαποκί, από το Messenger ή Facebook ή από το τσαποκί ή στα προσωπικά μας έτσι social media. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα το Άρη. Τώρα άνοιξα λέει το σταθμό με την απορία αν θα ακούσω κανένα μιαούλι, λέει κανένα τσανάκα πρωινιάτικα με τόσες αλλαγές σταθμού. Έλα, δεν θέλω υπερβολές. Και να σου πω και κάτι. Έτσι, λίγες αλλαγούλες καλό κάνουν. Να υπάρχει έτσι και λίγο ενδιαφέρον, μια αναθέρμανση της σχέσης στο κάτω-κάτω. Το θέμα της εκπομπής σήμερα, λόγω πρώτη του μηνού, είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε και κάποιες αλλαγές, έτσι. Είπαμε, ας πούμε, για την απόφαση του Λιονέλ Μέση να εγκαταλείψει την Εθνική Αργεντινής. Και εδώ ο Αντώνης, μόνο Halloween, λέει: καλημέρα, λέει, μιλάτε για αλλαγές. Χαχα, hold my beer. Χώρισα μετά από 8 χρόνια σχέσης, αλλάζω τη δουλειά μου, μετά από 6 χρόνια εργασίας, αγοράζω νέο σπίτι. Εντάξει, μιλάμε, ζήτε, το γκρέμισες και το πήρες από την αρχή. Κάποιος λέει, το τέλος της καριέρας του Μέση στην Εθνική συμπίπτει με το τέλος του Ινφαντίνο από τη FIFA. Θεωρώ ότι όσο θα βγαίνουν τα σκάνδαλα στη φόρα, πολλοί θα πέσουν από τα σύννεφα. Όσο θα βγαίνουν τα σκάνδαλα στη φόρα, πολλοί θα πέσουν από τα σύννεφα για το ποιόν

Λοιπόν, κάποιος ρωτάει τι γίνεται με Ουνέι, γιατί δεν πρόλαβα, λέει, το δελτίο. Λοιπόν, έγκυρος μαροκινός δημοσιογράφος, ο Ιλές Καντουρί, έγκυρος μαροκινός δημοσιογράφος, αναφέρει ότι ο Ουνέι έχει ως προτεραιότητα τον Άγιαξ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση προς τον μαροκινό διεθνή μέσο. Υπογραμμίζει ότι ο Ουνέι θα περιμένει μέχρι το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου στην Ολλανδία για δύο μέρες ακόμη, δηλαδή, γιατί δύο μέρες έχουν ακόμα περιθώριο ομάδες να δηλώσουν την λίστα τους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν ο Έαντας δεν τα βρει με τη Τζιρόνα, τότε θα οδηγηθεί στην επιστροφή του στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία κλείνει σε περίπου 48 ώρες. Στην Ελλάδα τα σωματεία μπορούν ακόμα να κάνουν μεταγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Όμως θυμίζουμε ότι η μεταγραφική λίστα πρέπει όλη τη λίστα μάλλον των ομάδων πρέπει να τις καταθέσουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη μέχρι την 5η.

Καλημέρα στον Κονφερεσάκη. Καλημέρα, Μαρία. Είπες έγκυρος και άκουσα έγκυος. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ανακατευόμαστε τώρα στα πολιτικά του καθενός. Καλημέρα, καλό μήνα. Δεν αλλάζω τίποτα, κανένα λέει. Εγώ και η γάτα μου και μου αρέσω έτσι όπως είμαι. Είμαι σίγουρη ότι και η γάτα σου πιστεύει ακριβώς το ίδιο. Και πολύ καλά κάνεις αυτά πράγματα.

Εχθές στο US Open είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αρτούρ Φις με 3-1. Έτσι μας θύμισε λίγο το Τσιτσιπά που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν βγαλμένος από ένα άλλο τενιστικό όνειρο. Θυμίζουμε, Αρτούρ Φις είναι το νούμερο 11 αυτή τη στιγμή στον κόσμο. 3-1 τον νίκησε, πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open.

Αυτό όμως που έκανε περισσότερο εντύπωση στους περισσότερους έτσι, από εμάς που το είδανε, ήταν η συνέντευξη τύπου που έδωσε αμέσως μετά την πρόκριση του στο δεύτερο γύρο του US Open. Ρωτήθηκε για τον Νικ Κύργιο και για την τιμωρία του λόγω χρήσης κοκαίνης. Πρέπει να δείτε το βίντεο, θα σας πω τι είπα, αλλά πρέπει να δείτε το βίντεο και το ύφος του, έτσι, γιατί διστάζει στην αρχή να μιλήσει. Είπε, δεν ξέρω τι να σας πω, ξεκίνησε έτσι κάπως διστακτικά. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Το γνώριζα αυτό πριν από την ανακοίνωση. Εγώ προσωπικά το ήξερα, οπότε τι μπορώ να σας πω. Θα σας πω απλώς την αλήθεια. Γνώριζα όλα αυτά πριν

γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση. Και όταν το είδα στα social media, είπα μέσα μου, να λοιπόν, και για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα σε ένα βαθμό. Γνώριζα ότι αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν μακριά από τα γήπεδα του τένις, αυτό μπορώ να σας πω. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον για τον οποίο γνωρίζω την αλήθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο που φέρεται καλά σε όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες άκουσα προσωπικά να γίνεται λόγος στα tour. Άκουσα και πολλούς άλλους ανθρώπους από τον ίδιο χώρο να μου λένε παρόμοια πράγματα. Και πάλι όταν το είδα, είπα μέσα μου, εντάξει, και για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο αναμενόμενο. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι συνέβη τόσο αργά. Θεωρώ ότι ήταν μια απάντηση που τουλάχιστον ο δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση δεν την περίμενε.

0: 4,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση δειδή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λέει κάποιος, διαβάζω σε εφημερίδα, φέρνει μουντιαλικό χαφ. Στο Μουντιάλ πήραν μέρος 48 ομάδες. Λέει και 1056 ποδοσφαιριστές. Μήπως να αποφασίσουμε το επίθετο μουντιαλικός δεν είναι και πολύ σημαντικό προσόν. Εντάξει, είναι κάπως αόριστο. Θα μπορούσε να σου λέει φέρνει χαφ. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ περισσότεροι. Ενώ τώρα το έχει κάπως περιορίσει. Καλημέρα, καλό μήνα. Γιώργος από Ηράκλειο, Κρήτης, μόνο Ολυμπιακός. Ο γιατρός μου είπε να κόψω το αλάτι και έκοψα την τεκίλα. Όχι, ρε φίλε, γιατί το αλάτι σου είπε να κόψει. Κόψε το αλάτι γύρω-γύρω από τη μαργαρίτα. Εντάξει, τεκίλα, γιατί σου είπε να κόψει τεκίλα. Θα έρθει και αυτή η στιγμή.

αναφέρθηκα στον Στέφανο Τσιτσιπά πριν και έχουν έρθει κανένα δύο μηνυματάκια έτσι, όχι και πάρα πολύ ευγενικά. Θυμήθηκε, τέλος πάντων δεν το χαρακτηρίζω, να κερδίσει το νούμερο 11 και έχασα 75 ευρώ. Μα και εσείς, γιατί τώρα, γιατί τα βάζετε με τον Τσιτσιπά, αφού ξέρετε ότι πάντα θα σας κάνει να νευριάζετε. Και κάποιος άλλος τα βάζει με τον Τσιτσιπά, γιατί ασχολείστε. Παιδιά, γιατί να μην ασχολούμαστε. Έλληνας αθλητής είναι. Το τι κάνει στη ζωή του και πώς συμπεριφέρεται, κάποιοι δεν συμφωνείτε που έχουν βγει διάφορα πράγματα έτσι με την οικογένειά του κτλ. Εμείς για τους αγώνες του λέμε. Τέλος πάντων. Μαρία, πες γνώμη για ανθρώπους που βγαίνουν για τρέξιμο στις 2 η ώρα με 40 βαθμούς. Πώς το εξηγείς? Ειλικρινά, αγαπητέ, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί και στη Νέα Σμύρνη βλέπω ανθρώπους που τρέχουν στον παράδρομο της Συγκρού μεσημεριάτικα. Και πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εσείς που μπορεί κάποιοι να μας ακούτε και τρέχετε, όχι γενικό, εντάξει, κάποιοι τρέχετε το πρωί με τη δροσούλα ή το βράδυ με τη δροσούλα. Εσείς που τρέχετε στις 2 η ώρα το μεσημέρι, με όχι 40, με 80 βαθμούς, γιατί βράζει κάτω η άσφαλτος. Θέλετε να μας το εξηγήσετε, θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα εδώ. Και εμείς θα δούμε το πρόβλημά σας με αγάπη, δηλαδή θα σκύψουμε πάνω το πρόβλημά σας.

Καλημέρα στο Ραφαήλ από Ορεστιάδα. Ναι, είπα χθες για σειρές και του έστειλα μήνυμα εντωμεταξύ, γιατί ρώτησε για σειρές ο Ραφαήλ. Εγώ είπα για το Cape Fear, παιδιά, το ακροτήρι του φόβου που είδα αυτές τις μέρες από το Disney Plus που παίζει ο Μπαρδέμ. Του το έστειλα και λέει, μιλάμε για τα απόκριση για αστεία. Έτοιμα στον τελευταίο πιστό για αύξηση. Καλημέρα και πάλι. Α, εσύ θες αύξηση. Θες αύξηση, μπουλάκι μου, Αύξηση, λέει, Σεπτέμβρη μήνα. Όχι, φίλε, έχουν κλειστεί τα budget. Από Ιανουάριο πάλι. Καλημέρα και στον Κώστα. Ωραίες μουσικούλες σήμερα, λέει ο Μπουρνοβαλιάς. Γιατί πότε δεν παίζει ωραίες μουσικές, παιδιά, ο Μπουρνάς. Πλάκα μου κάνετε.

Καλημέρα και στον Κώστα. Αυτός ο DJ μας έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό πρωινό, κολλημένο στην κίνηση. Κουνάω τα λίγο στα μαλλιά μου, λες και τρέχω στα highways. Έχει έρθει κινησούλα πάλι, μου επιστρέψατε όλοι, τι θέλετε τώρα. Έχει πάλι κινησούλα. Το βλέπω στους δρόμους, το βλέπω και στο πάνω. Χαμός γίνεται, λέει ο Πετρίδης εδώ πέρα. Από πού μας ήρθες και γίνεται χαμός. Από κέντρο και γίνεται χαμός. Καλά. Βλέπω τον Κηφισό, παιδιά. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Η κάθοδος του Κηφισού μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Μιλάμε για λίγα μέτρα μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι φρακαρισμένος έως και το ύψος της Ιεράς Οδού. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα.

ήδη ήρθαν κάποιες απαντήσεις. Να ξέρετε, κάποιες τις ακούω. Υπάρχουν αγώνες 24 ώρες. Άλλη ανομαλία από εκεί, τέλος πάντων, να το συζητήσουμε. Αγώνες 24 ώρες λοιπόν, 12 ώρες και άλλοι που γίνονται μεσημέρι και χρειάζεται να γίνει εγκληματισμός στη ζέστη, λέει. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Εγώ π.χ. λέει τρέχω 6 ώρες το Σάββατο που ξεκινά στις 4 ώρα το μεσημέρι. 6 ώρες τρέξιμο. Άλλοι τρέχουν 24 ώρες, άλλοι τρέχουν 12 ώρες. Οκ, okay, ο καθένας με τα θεματάκια του, οκ. Okay. Η καλύτερη ώρα, λέει, για τρέξιμο είναι το μεσημέρι, γιατί υδρώνεις πιο γρήγορα και χάνεις έξτρα βάρος. Παιδιά, δεν καίγεται, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, με τη ζέστη, δεν καίγεται λίπος. Φεύγει υδρότας, φεύγουν υγρά. Δηλαδή, μπορείτε να πάθετε ηλίαση, μπορείτε να πάθετε αφυδάτωση. Πιστεύω ότι δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το άλλο γιατί, ναι, για να συνηθίσει τη ζέστη, ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Μαρία κόψε, λέει, τα καλό χειμώνα θα τσακωθούμε. Έχω 3 μέρες διακοπές ακόμα. Εγώ το είπα, παιδιά, επειδή είδα την κίνηση στο Κηφισό. Η κίνηση στο Κηφισό αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε 18 Νοεμβρίου, να ξέρετε.

Ναι, κάποιος μου λέει για τον Αλέξανδρο Τζόρβα, έχει τρέξει και 200. Αυτός να δεις πως βγαίνει κάθε μεσημέρι. Παιδιά, το ξέρω, έχουμε κάνει κουβέντες με τον Τζόρβα, γιατί δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του το παιδί. Τρέχει μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, τρέχει κάτι 24 ώρα. Ναι, αλλά ο άνθρωπος έχει ισορροπία. Γιατί? Γιατί μετά έχει και τα χωράφια του, έχει τις ελιές του, έχει τα αμπέλια του, φτιάχνει τα κρασιά του, καταλάβατε. Δεν τρέχει μόνο, ξέρει τι κάνει. Η μόνη αλλαγή που είδα είναι στο νούμερο της μπλούζας και όχι, δεν κατέβηκε. Καλημέρα και καλό μήνα από Αντίπαρο. Δεν είναι μουντιαλικό χάφλε ο Πουέρτα και θέλεις να προσδιορίσουμε, χαχαχα. Παιδιά, εγώ δεν μίλησα για τον Πουέρτα. Διάβασα το μήνυμα του ανθρώπου που έλεγε μουντιαλικό χαφ. Δεν ήξερα καν τι αναφερόταν στον Πουέρτα. Εντάξει. Στον Κηφισό που σήμερα μπαίνουν μοτοσυκλετιστές της Τροχέας μέσα στην κίνηση, λέει, και drones από πάνω. Το αποτέλεσμα φάνηκε αμέσως. Εντάξει, δεν μπορεί να εξαφανίσει και τα αυτοκίνητα.

0: Συμφωνώ αυτό που λένε ότι η ζέστη καίει το λίπος. Δεν καίει το λίπος η ζέστη, εκτός να σε βάλουν πάνω σε μπάρμπεκιου. Εκεί μπορεί να, αυτή η ζέστη μπορεί να σου κάψει το λίπος. Μέχρι εκεί ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότια Ανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το βλαφέκ! Κάνει το βλαφέκ! Δεν είναι offside! Δεν είναι offside! Το σουτ! Είναι 2-0!
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το βλαφέκ! Κάνει το βλαφέκ!
10: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
2: Το σουτ! Είναι 2-0!
3: Σπορ FM Πάτρα.
0: Τα καμποτηλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατό του, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
16: Για μας την Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
19: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
20: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
18: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
20: Από πότε?
19: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
18: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
20: Πάντα με το δικό μας στυλ.
19: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
21: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, από εδώ από εκεί, Big Wings FM 94,6. Έχουμε ανοίξει διάφορα έτσι θέματα. Το κυριότερο που σας έχει αγγίξει είναι το τρέξιμο, γιατί έχουν πάρει και μερικές αποφάσεις. Κάποιοι ξεκινάνε και γυμναστήριο τώρα. Λένε τώρα παιδιά φέτος είναι η χρονιά μου, φέτος θα γίνω φέτες. Αυτό. Και κάποιος αναρωτήθηκε αν και για ποιο λόγο τι σκέφτονται οι άνθρωποι που τρέχουν στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη από μόνη της, λέει, δεν καίει σημαντικά περισσότερο λίπος, αυξάνει λίγο την καρδιακή συχνότητα και την ενεργειακή δαπάνη, υδρώνεις περισσότερο, χάνεις περισσότερο νερό, όχι λίπος. Επίσης έχει πολύ, ανεβάζεις πολύ και την πιθανότητα να πάθεις θερμοπληξία και αφυδάτωση, λέω εγώ. Ο Τσούβι, λέει, είναι ο τελευταίος. Γύρισαν όλοι εκτός από το Τσούβι, μιλάμε για μεγάλο φύσμα, για, είπαμε, ό,τι θέλει θα κάνει. Οι Ισπανοί, γιατί έχουν τρελαθεί στα social ότι αδικήθηκαν από τη διατησία χθες, λέει, έχει βγάσει, δεν είδα το μάτσο. Όχι, Βαγγέλη μου, δεν νομίζω ότι αδικήθηκε η Ισπανία χθες. Μιλάμε για το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Το λίπος καίγεται γρήγορα όταν έχεις ώρες να φας. Το σώμα ψάχνει ενέργεια και την παίρνει από το περιττό λίπος που αποθήκευσες στις διακοπές σου. Βέβαια, γιατί τρώγαμε τηγανιτές πατάτες στις διακοπές, για να αποθηκεύσουμε λίπος, να έχουμε να καίμε το χειμώνα. Εμείς και οι αρκούδες.

Το πρωτάθλημα φέτος έρχεται αγρίνιο με τσουβέλα παρουσίαση φιέστας. Και μιας και το είπες, αγαπητέ, έχουμε πρόβλεψη από το Football Meets Data για τον φετινό πρωταθλητή της Super League. Μηνυματάκια με φούλες σε 3, 2, 1 θα έρθουν μόλις σας πω τα αποτελέσματα από το Football Meets Data. Λοιπόν, 45% πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 28% έχει η ΑΕΚ, 20% ο ΠΑΟΚ, 6% ο Παναθηναϊκός και 1% ο Άρης. Επαναλαμβάνω, 45% Ολυμπιακός, 28% ΑΕΚ, 20% ΠΑΟΚ, 6% Παναθηναϊκός, 1% Άρης.

Τι να σας πω, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τη φάτσα του Μπουρνά ακούγοντας τα προγνωστικά του Football Match Data. Πείτε μου την αποψούλα σας, θα ήθελα να το ακούσω.

που να δαγκώσετε τη γλώσσα σας, είναι το πρώτο μήνυμα που ήρθε. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Football meets data. Και εντάξει, μιλάμε για δύο αγωνιστικές όλες και όλες τώρα τη Super League και ο Παναθηναϊκός να έχει παίξει και το ένα παιχνίδι. Καταλαβαίνετε.

Ο Γιάννης ρωτάει πέρσι πόσο είχε η ΑΕΚ. Παιδιά, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ήταν ή τρίτο ή τέταρτο φαβορή. Γι' αυτό λέμε, εντάξει, αυτά τα λέμε για να τα λέμε. Τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε σοβαρά τώρα τα στατιστικά του προσωμιωτή από την δεύτερη αγωνιστική. Μαρία, καλημέρα. Πόσα χρόνια είσαι στο 8-10, σε θυμάμαι πάνω από 15. Όχι, στο 8-10 είμαι όσα χρόνια είμαστε με τον Τζούβι. Πάμε τώρα για ένα το χρόνο. Γιατί πριν ήμουνα 6-7, μετά ήμουνα 7-10 και τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Τζούβι είμαστε στο 8-10.

Λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα της Διάρροντας Σεβίλια, συγγνώμη, που μιλάει για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού και Σεβίλης για τον Βάργκας. Έχουμε έτσι μια ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας. Όλα δείχνουν ότι ο Ελβετός Εκτρέμ θα παραμείνει στη Σεβίλη, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλ για την απόκτησή του, ωστόσο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο σύλλογοι για τους όρους της μεταγραφής. Και όπως όλα δείχνουν, ο παίκτης θα παραμείνει στη Σεβίλη. Τα λέμε σύμφωνα με το δημοσίευμα από την Ισπανία.

0: Sport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

Και αν ρωτάει αν η ΑΕΚ θα πάρει δεξί και αριστερό μπακ που πρέπει, αριστερό μπακ πήρε εσύ, Γιάννη, πήρε το Λυκογιάννη. Τώρα για δεξί είναι. Ναι, ίσως χρειαστεί. Κάποιος έλεγε για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, συνολικά πόσα χρόνια είσαι στο πρωινό της Sport FM? Είμαι από το 2015. Έλα Παναγία μου πως πέρασαν τόσα χρόνια. Πρώτον, είναι βέβαια η τρίτη επιστροφή μου στο Sport FM, έτσι, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το Sport FM εδώ, από τα μπετά που λένε, από το 2015. Do the math. Σε κάθε περίπτωση τα εκατοστήσεις, εντάξει, ελπίζω για το καλό όλων, όχι, να μην τα εκατοστήσω. Ναι, και με περί έχουμε κάνει εκπομπή βεβαίως. Μ' αρέσει που αποθεώνεται το Μπουρνά. Παίζει τις κάλτσες του σήμερα ο ηχολήπτης. Ναι, να του δώκετε αύξηση. Κάθε εβδομάδα παίρνει αύξηση, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, κάπου όπα. Τι, όχι, τίποτα. Ναι, μωρέ, λέμε καμιά βλακή να περάσει η ώρα να πάει 10 να έρθει τσόχος. Καλημέρα στη Βέρα από την Κοπενχάγη με καθαρό ουρανό. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη από Μπέργεν. Ωραία, ωραία φωτογραφία. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Ο Ντεμπελέ ανανεώνει τη συνεργασία του με την Paris Saint-Germain έως το 2030. Θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της Paris. Έχει ήδη συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως θα ανανεωθεί για ακόμα 2 χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπήρξε και έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Όμως ο Ντεμπελέ επέλεξε να παραμείνει στην Paris Saint-Germain, και γιατί όχι, σίγουρα περνάει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του εκεί.

Και ποιος θα μας το έλεγε όταν ήταν στην Μπαρσελόνα και λέγανε δεν μπορεί το παλικάρι, ρε. Δεν μπορεί το παλικάρι. Όμως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι δεν κάνουν όλοι οι παίκτες για όλες τις ομάδες και όλες τις ομάδες για όλους τους παίκτες. Πολύ πονηρό μήνυμα. Σήμερα που λείπει ο Βάιος θα κάνει 2 μεταγραφές Ολυμπιακός. Λέτε να ισχύει και για τον Ολυμπιακό αυτό? Γιατί θυμάμαι πέρσι και πρόπερσι ίσχυε για τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Λέτε να πιάνει και για Ολυμπιακό? Θα δούμε. Καλημέρα και από τα Κιτρινόμαυρα Κουφονίσια.

Σήμερα ξεκινάει και η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεκινάει και έχουμε και σήμερα παιχνίδια και τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο match της League Phase διεξάγεται στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα. Αύριο έχουμε το ΠΑΟΚ Όφι, Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκόκι Φυσιά, Λάρισα Ολυμπιακός. Και η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη με τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου και δεν ξέρω πόσες φορές σφύριξα λέγοντας αυτή την είδηση.

0: kids wanna ride.
1: Καλημέρα από Baden-Baden. Επιστροφή στο χωριό μετά από την ξέφρενη ζωή στη Μύκονο. Θα πιω ένα λάτε με ησυχία. Είναι ωραίο έτσι να γυρνάς στην ησυχία του χωριού, να πέσουν λίγο οι τόνοι, να πέσουν λίγο οι ρυθμοί, στις σωστές θερμοκρασίες θα έλεγα. Καλά να περνάς. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο από Σαντορίνη. Υπέροχη χθες συναυλία Δάντης, Ευρυδίκη και Μαραντίνη, Σωτήρης. Και καλημέρα και στο Σταύρο από τις Πέτσες.

Κάποιος λέει αν το 6% του Παναθηναϊκού προσφέρεται και σε ανάλογο στοίχημα με ανάλογη απόδοση, λέει το παίζω τώρα. Καλημέρα Μαρία, δηλαδή ήσουν εξαροοχτάρι και έγινες οχταροδεκάρι. Ναι, ενώ κανονικά όσο μεγαλώνουμε πρέπει να πηγαίνουμε προς τα πίσω, εγώ πάω προς τα μπροστά, κατάλαβες. Εντάξει, τι περιμένεις παιδί, δίδυμος με δίδυμο. Καλημέρα και από την πράσινη Χαλκιδική.

Βγήκε στη δημοσιότητα και το όνομα που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον Ήθαν Νουανέρι. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα για τον δανεισμό του 19χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού για την τρέχουσα σεζόν. Συμφωνεί και ο παίχτης να συνεχίσει την καριέρα του στη Βεσφαλία. Η συμφωνία αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οψιόν αγοράς.

0: Greens.
1: Υπάρχουν άπειρα μηνύματα αποθέωσης για τον Μπουρνά. Δεν τα διαβάζω όλα στον αέρα, έτσι, για να μην πάρουν και πολύ αέρα τα μυαλά του. Έτσι, θέλω χαμηλά την μπάλα να κρατάς. Από προτάσεις γάμου, προτάσεις για αυξήσεις. Μπουρνά, μη φύγεις ποτέ, θα φαρμακωθώ, βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πείτε για τον Μπουρνά είναι λίγο. Δείξτε συμπόνια στους δρομείς, έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Αγωνιστικές καλημέρες στα παιδιά της σεζόν. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στο DJ. Παιδιά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εννοείται, για να τρέχει ο καθένας από κάτι. Από κάτι θέλει να ξεφύγει, κάτι θέλει να πετύχει. Απλά εμείς μια ερώτηση κάναμε, γιατί τρέχετε στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ελπίζω λόγω βλάστησης, λέει, αν την είπε πράσινη τη Χαλκιδική ο φίλος. Δεν ξέρω. Να φεύγω κι εγώ σιγά σιγά, δεν είμαι και για χόρταση. Αλλά πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι δεν χρειάζεστε να ψάχνετε και να ψάχνεστε από πού θα παραγγείλετε το delivery σας. Λοιπόν, Box. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλουμε από το Box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτήρ.
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
11: Sport FM

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο-μήνε.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, τηλέφωνο 2610 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δωρικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Πάτρας 96,3.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
0: Σπορ FM Πάτρας.
7: Μάτα ήπιας καλοήθους αριθμία στην καρδιά θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τη διακοπή για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, 2026, ημέρα Τρίτη, 10 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Κυριτζόγλου, Γιώργος Σαράκα και Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής νότητας, στον Bingo Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση στον ήχο, την επιλογή της μουσικής. Έξω τι έχουμε, Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και Πετρίδη.
0: Και Γιώργο Πετρίδη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και είναι μια μέρα που είναι κρίσιμη μέρα για τις μεταγραφές. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μεγάλη κινητικότητα. Η ΑΕΚ δεν ξέρω, μπορεί και η ΑΕΚ να έχει, θα μας τα πει ο Κέτσες σε λίγο. Γενικά είναι μια ημέρα η οποία ανά πάση στιγμή μπορεί να σκάσουν πράγματα. Σε μια εβδομάδα που έχει κύπελο, να το πούμε και αυτό, ξεκινάει σήμερα Βόλο Καλαμάτα, δεν έχει?
1: Ναι, 6 ώρα.
0: Ναι.
1: 6 ώρα. Και έχει τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο και ένα του Παναθηναϊκού είναι την Πέμπτη, έτσι. Μόνο ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Γιατί αύριο έχει ναι στο ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Πανσερραϊκός, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή είπες τώρα και αυτό για το Βόλος Καλαμάτα, απλά να πω μια είδηση που βγήκε τώρα πριν από 5 λεπτά. Για να πούμε συλληπιτήρια στον Αχιλέα Μπέο, γιατί πέθανε η αδερφή του. Τώρα βγήκε πριν από λίγο.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
2: Αχιλέα Μπέο και στην οικογένεια την υπόλοιπη της αδερφής του.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε?
2: Οι μεταγραφολόγοι να ξεκινήσουν, παρακαλώ, να πιάσουν σειρά. Ποιο θέλει, ξεκινάμε με Κολομβία ή με Αφρική, η Βόρεια Αφρική?
0: Κολομβία θα ξεκινήσουμε.
2: Κολόμπια.
0: Okay. Καταρχάς, εσύ μεταγραφή περιμένεις?
2: Πάντα περιμένουμε, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό.
0: Δηλαδή, ο Αναστόπουλος Σέστιτς περιμένει, πάντα περιμένει.
2: Πάντα περιμένει, ακριβώς. Και τελικά θα εκτελέσει ο Σέστιτς.
0: Ξακολουθεί να περιμένει.
2: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε στον κύριο Τσανάκα έτσι, που
2: πάμε,
0: έχει
2: πάμε.
0: Μεταγραφή του Πέρτα.
1: Μετά τη λίστα δεν περιμένεις μεταγραφή όμως, μόνο μέχρι λίστα?
2: Όχι.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
2: Όχι, καθόλου απαραίτητο. Όχι, καθόλου απαραίτητο.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μισό λεπτάκι να ανοίξω το κινητό γιατί έχω βάλει σημειώσεις. Έχουμε ένα τσουβάλι πράγματα. Λοιπόν, πού πήγε? Οπα, μισό λεπτάκι, δώστε μου. Ωραία. Ξεκινάμε το πιο πρόσφατο. Είναι σε προχωρημένη διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός με τη ΧΑΛ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη. Ένα πακέτο στα 20 εκατομμύρια ευρώ, 15 καθαρά με 5 σε μπόνους. Νομίζω και ένα ποσοστό μεταπόλησης θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός. Είναι προχωρημένη διαπραγμάτευση και θεωρώ ότι σύντομα, τις επόμενες ώρες, θα ολοκληρωθεί η πώληση του Χρήστου Μουζακίτη στη ΧΑΛ. Νομίζω σε λίγες ώρες θα περάσουμε και στην ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γιατί σήμερα το βράδυ κλείνει και το παράθυρο, έτσι, στην Αγγλία. Άλλος ένας παίκτης του Ολυμπιακού θα πάει στη ΧΑΛ μετά τον Τζολάκη. Θα πάει και ο Μουζακίτης κατά τα φαινόμενα. Είναι μείον ένας Έλληνας ακόμα. Και αυτό είναι κάτι που είναι εισαγωγικά ανησυχητικό. Αλλά και χθες, αν θυμάστε, το είχαμε πει ότι ένας χαφ του Ολυμπιακού θα φύγει, ή όσοι πιόν, ή ο Μουζακίτης. Φαινόταν πως ήταν αναμενόμενο ότι κάτι θα γίνει. Τελικά έσκασε σήμερα η πρόταση της ΧΑΛ. Θέλει και ο ποδοσφαιριστής να πάει, οπότε θα ολοκληρωθεί σύντομα αυτή η μεταγραφή. Να το πιάσω πρώτα σε αποχωρήσεις και μετά θα πάω σε μεταγραφές. Αποχωρεί και ο Ροντινέ από τον Ολυμπιακό, πλέον νομίζω ότι είναι οριστικό. Λύνεται το συμβόλαιό του, είχε αρχίσει ο ίδιος και χαιρετάει κόσμο. Μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέ αποχωρεί. Τα λέγαμε και χθες, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά από τις καλύτερες κινήσεις του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής πάντα έδινε το κάτι παραπάνω. Είναι ένας από τους το κάτι παραπάνω. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ήταν επίσης

επιστρέψει στην πατρίδα του. Τώρα η πρόταση που του ήρθε από τη Σάντος για τα επόμενα 2,5 χρόνια το συμβόλαιο είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπορεί να δώσει κάποιο ποσό στον Ολυμπιακό η Σάντος. Έχει αρκετά οικονομικά ζητήματα στο θέμα του πώς να αποκτήσει παίχτες. Και κάπως έτσι αποχωρεί και ο Ροντινέη από τον Ολυμπιακό. Να δούμε μέχρι αύριο, αλλά και τις επόμενες ημέρες, τι άλλο θα έχουμε στις αποχωρήσεις, γιατί το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Ο Κλέιτον είναι μια ιδέα περίπτωση, είναι στην αποστολή βέβαια για αύριο για, για το μάτς με τη Λάρισα, αλλά το θέμα είναι ότι βρίσκεται και αυτός σε συζητήσεις με τη Ρίζεσπορ να πάει δανεικός στην Τουρκία. Επίσης, για τον Ζέλσον περιμένουμε να δούμε μήπως επανέλθει σήμερα ή αύριο η Κράσονταρ. Έχει και κάτι ακόμα ο περιμένος Ζέλσον. Είναι πολλά ανοιχτά ζητήματα. Ο Κουτσίδης έχει πρόταση από την Braunschweig. Θέλει να πάει το παιδί στη Β' Γερμανίας να παίξει. Και είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί και αυτή η μετακίνηση. Και πλέον περνάμε στα μεταγραφικά, που ο Ολυμπιακός κοιτάζει αρκετά στην Αγγλία για εξτρέμ και όχι μόνο. Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, νομίζω είναι οι τρεις αγορές που κοιτάζει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός για να πάρει έναν εξτρέμ που επιθυμεί, έναν εξτρέμ που θα παίζει πιο μέσα, πιο inside forward που λένε, που θα συγκλίνει, που θα έχει καλά νούμερα, θα έχει goal, θα έχει assist, θα μπορεί να βελτιώσει επιθετικά τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του. Και ο Ολυμπιακός τώρα περιμένουμε σε πολύ λίγο, σε κάνα 20 λεπτό, να φτάσει ο Γκουστάβο Πουέρτα με πτήση από το Bilbao, μια τεράστια μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έχει καταβληθεί η ρήτρα στα 16 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα τροφεία και προμήθειες και τα σχετικά που παίρνουν και οι ατζέντιδες και όλα αυτά. Θα φτάσει η μεταγραφή το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ για μια τεράστια μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Κάνει δικό του τον Γκουστάβο Πουέρτα. Νομίζω ότι στη συμφωνία θα υπάρχει, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μετά από μια πολύ καλή σεζόν, άμα κάνει, να πάει να παίξει στην Nottingham Forest, γιατί και ο ίδιος θέλει να παίξει στην Premier League, το κυνηγάει αρκετό καιρό τώρα και θα ήθελε να πάει, αλλά αυτό θα το δούμε εν καιρό, θα τα δούμε στη συνέχεια. Τα τεράτες θα υπογράψει ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας, ένας παίκτης που έκανε καταπληκτικό Μουντιάλ. Υπάρχει μια φωτογραφία ενδεικτική από ένα παιχνίδι που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο μουντιαλικούς χαφ όταν έπαιξε Κολομβία-Ελβετία, που μάρκαρε ο Φρόιλερ τον Πουέρτα. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει Φρόιλερ, έχει Πουέρτα, έχει Έσε, έχει και Σιπιόνι και Γκαρθία στον άξονα του. Οι τέσσερις πρώτοι είναι κατά βάση που θα μοιραστούν τον χρόνο. Δημιουργεί ο Ολυμπιακός μια εκπληκτική μεσαία γραμμή, κατά την άποψή μου. Παίρνει έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ο μεγάλος στόχος από την αρχή και ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδό του και στον άξονα αλλά και ποιοτικά συνολικά σε όλο το ρόστερ. Και μένει το κερασάκι εδώ, θα πω, για τον εξτρέμ. Τώρα για το μάτς με την Λάρισα, θα πολύ γρήγορα πριν πάμε σε break. Είναι εκτός ο Ορτέγκα, ο Πιρόλα, ο Ροντινέη, okay, ο Έσε, ο Σιπιόνι, ο Ελκαμπή. Είναι μέσα ο Πέντερσεν, είναι ο Κουτσογούλας, είναι ο Φίλης, είναι ο Μπακούλας και ο Κλέιτον. Πολύ πιθανό δύο από τους Κουτσογούλα, Φίλη και Μπακούλα, τους δύο πρώτους, Κουτσογούλα και Φίλη, να τους δούμε αύριο να παίζουν. Δεν ξέρω αν θα μείνει εκτός αποστολής και ο Μουζακίτης τώρα με το θέμα της μεταγραφής του, είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε. Θα κατέβει με αρκετές αλλαγές ο Ολυμπιακός για να πάρει χρόνο συμμετοχής και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Αυτά στα γρήγορα. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boost

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε

0: θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Ποιος έχει σειρά, εγώ,
1: Βεβαίως.
0: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσω από τα αγωνιστικά και να πω ότι χθες η ομάδα ξεκίνησε επιτέλους μετά από 2 χρόνια το πρωτάθλημα με το δεξί. Υπήρξε ενεργοποίηση όμως, πρέπει να το πω, και κινητοποίηση σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τη Χράντετς και από τον Στέφανο Κοτσόλη και από τον Νίστρουπ και από όσους ανθρώπους ομάδας που ήξεραν το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, ότι το πρώτο μάτσο, αυτό εδώ το μάτσο με το Λιβαδιακό που έρχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι συγκεντρωμένος και να κάνει τα πάντα για να το κερδίσει. Διότι αν ξεκινήσουμε γκέλα, και ο κόσμος που εχθές κατέκλυσε τη Λιβαδιά θα ξενερώσει πάλι και γενικά θα είναι πολύ άσχημο να κυνηγάς από την αρχή. Το έχει κάνει 2 χρονιές συνεχόμενος ο Παναθηναϊκός. Στη μία χρονιά που προκρίθηκε σε βάρος της Λανς, έφερε ισοπαλία με την Καλυθέα 2-2. Στην άλλη χρονιά που προκρίθηκε από τη Σάμψου Σπορ, έφερε 1-1 με το Λιβαδιακό στη Λεωφόρο. Χθες δεν το έκανε αυτό. Δεν το έκανε γιατί έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε δοκάρει και 4 ευκαιρίες και ένα γκολ, το οποίο βέβαια είναι αυτό γκολ, αλλά είναι και πολύ καλό το χτύπημα του Ταμπόρδα. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλή ομάδα για 20 λεπτά. Έχει αυτό το νεκρό διάστημα που το έχουμε δει και στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά να το έχει. Πιστεύω ότι όσο περνάει καιρός, αυτό το νεκρό διάστημα θα μειώνεται, γιατί η ομάδα θα βρίσκεται καλύτερα στο γήπεδο και η αμυντική της λειτουργία θα είναι ακόμα καλύτερη. Στη συνέχεια φυσικά υπήρξε η αποβολή η δίκη του Σιμελίδη, την οποία περίεργος ο Βεργέτης δεν την είδε ενώ έγινε μπροστά στα μάτια του. Ευτυχώς τον φώναξε ο Πιλικίδης ο βαρίστας και του το έδειξε, και είχε στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός την ίδια φάση με ένα καλό χτύπημα του Ταμπόρδα και μια κεφαλιά του Ντέσσερ, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι σκόρερ, κάτι που το λέγαμε πέρσι, υπήρχαν αμφιβολίες, αμφισβητήσεις και λέγαμε ότι το παιδί δεν είχε τραυματισμό στην καριέρα του. Έτυχε με τον Παναθηναϊκό και μόλις γίνει καλά θα αρχίσει να βάζει τα γκολ. Έχει βάλει σε 155 λεπτά 4 γκολ. Το ένα σφραγίζει την νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Το δεύτερο και τα άλλα γκολ δίνουν 2 προκρίσεις. Μία στην Σόφια. Τα άλλα 3 γκολ δίνουν 2 προκρίσεις. Μία στη Σόφια και μία στην Τσεχία. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο αυτό είναι δείγμα ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι της μιας επαφής και γκολ. Κάτι που ο Παναθηναϊκός έχει να το δει πάρα πολλά χρόνια και για να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια έχει να το δει από την εποχή του Μπέρκ. Μακάρι το παιδί να έχει υγεία και να συνεχίσει να σκοράρει με τη συχνότητα που σκοράρει τώρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πέρασε από τη Λιβαδιά, αλλά νομίζω ότι ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Κάγκο, ένα χαφ το οποίο είναι ταχυδυναμικό, έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα, έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχει αλλαγές κατεύθυνσης. Το είδαμε χθες, το ξέρουμε από τους προπονήσεις ότι είναι έτσι. Απλά άλλο να το βλέπεις στο επίσημο παιχνίδι, άλλο στην προπόνηση. Βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στη μεσαία του γραμμή με την ενέργεια που έδωσε. Και νομίζω ότι ακόμα έχει να δώσει πολλά περισσότερα. Χθες πήραμε ένα δείγμα, ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί 100%. Πέρα από τον Ντέσσερ και τον Κάγκουα, θέλω να σταθώ στο αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού, στον Ντεφράη με τον Φαντρόκελον που για άλλη μια φορά ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Ντεφράη με την προσωπικότητά του και τις θέσεις που παίρνει, καλύπτει οποιοδήποτε κενό, οποιαδήποτε σέντρα και κερδίζει περισσότερες μονομαχίες. Ο Φαντρόκελ είναι αυτό που λέμε stopper με όλη τη σημασία της λέξης. Και φυσικά ένας άλλος παίκτης που αμφισβητήθηκε με το που ήρθε, επειδή δέχτηκε ένα γκολ από απευθείας κόνερ σε ένα φιλικό και λέγαμε ότι είναι πολύ καλός θεματοφύλακας, γιατί έχει δουλέψει σε top ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα, ότι μπορεί να συμβεί αυτό στον οποιοδήποτε, αλλά στην πορεία θα το δείτε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε πόσο καλός θεματοφύλακας είναι ο Πένια, ο οποίος είχε 2 εξαιρετικές αποκρούσεις, η μία καλύτερη από την άλλη, η μία στο πρώτο ημίχρονο από μια ευκαιρία που έγινε από πλάγιο, απαράδεκτο για μένα να δέξει τέτοια ευκαιρία από πλάγιο. Εκεί νομίζω συνολικά κοιμήθηκε όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. Όμως ο Πένια έκανε την απόκρουση στην κεφαλιά του παίκτη της Λιβαδιάς, και στο δεύτερο ημίχρονο που επίσης έχει κάνει μια εξαιρετική απόκρουση και έχει βγάλει την μπάλα σε ένα σουτ που έγινε από τη δεξιά πλευρά. Αυτές δύο αποκρούσεις ήταν πολύ σημαντικές, γιατί αν έβαζε ένα γκολ ο Λιβαδιακός δεν ξέρω ποια θα ήταν η εξέλιξη του αγώνα. Συν το ότι αυτό το ξέραμε από την αρχή, ότι είναι πλέον φανερό ότι βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα στη δημιουργία με τις πάσεις του. Πάει το αντίπαλο pressing όποτε υπάρχει. Και φυσικά να σταθούμε ότι ένα θέμα που είχε ο Παναθηναϊκός όντως στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια, στιμένες φάσεις, δουλεύει πάρα πολύ ο ειδικός προπονητής για τις στιμένες φάσεις, ο Μόλκερ, στο κοροπή. Αυτή η δουλειά αρχίζει και βγαίνει. Φάουλ Ταμπόρδα και κεφαλιά Ντέσσερ γκολ στην Τσεχία. Κόρνερ Ταμπόρδα αυτό γκολ από τον Κωστή, αλλά ήταν πολύ καλό χτύπημα του Ταμπόρδα και η μπάλα πήγαινε έτσι κι αλλιώς, είχε πάρει πορεία μπρος στην μικρή περιοχή. Και φυσικά το φάουλ του Ταμπόρδα και την κεφαλιά του Ντέσσερς έχει πάρει δηλαδή από στημένες φάσεις 3 γκολ ο Παναθηναϊκός, που του έχουν δώσει προκρίσεις και νίκες, και στημένες φάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι στη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να σκοράρει, μπορεί να συμβεί αυτό, και μπορεί να δώσει μια λύση σε μια στημένη φάση. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά τα χτυπήματα του Αμπόρδα, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά στημένα. Θέλω να πω ότι χθες έκανε και μια πολύ καλή διαχείριση ο προπονητής. Όπως είπαμε, ότι έχει κάνει λάθη σε προηγούμενα παιχνίδια στις αλλαγές του. Χθες είδε ότι ο Καμάρα είχε κάρτα, είδε και το Βεργέτης έβγαζε κάτι στους παίκτες του Παναθηναϊκού χωρίς λόγο με το παραμικρό, αντιθέτως με ό,τι έκανε με τους παίκτες του Λιβαδιακού. Τον απέστειλε στο ημίχρονο. Και στη συνέχεια οι αλλαγές του ήταν σωστές και με την είσοδο του Ντέσσερς. Γενικά το διαχείριστηκε καλά το παιχνίδι και η συνέχεια οδηγίες που έδινε στους παίκτες να μην κλειστούν καθόλου. Κάτι που δεν το κατάφερε στο 50 με 70, αλλά εκεί είπαμε και λίγο το πώς ακόμα η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν νιώθει τη σιγουριά, διότι δεν έχει γίνει ομάδα. Όταν περνάει μπροστά στο σκορ, θέλει με κάθε θυσία να διατηρήσει την νίκη. Ο Νίστο που θέλει το αντίθετο, θέλει η ομάδα να πηγαίνει για δεύτερο και για τρίτο. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Και φυσικά πάμε, πριν κλείσουμε, πάμε στο πολιτικό. Τα μεταγραφικά που καίνε όλο τον κόσμο, το θέμα του ΝΑΗ. Σκάνει συνέχεια δημοσίευματα από το εξωτερικό. Άλλο δημοσίευμα λέει ότι ο παίκτης θα είναι μια ανάσα του Παναθηναϊκού. Ένα δημοσίευμα στην Αφρική. Ένα άλλο δημοσίευμα στην Ισπανία λέει ότι η Τζιρόνα απέριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού, την πρώτη πρόταση που έγινε, αυτό ισχύει. Αυτό που ξέρω εγώ για τον ΝΑΗ, έχω πει από την αρχή ότι οι πιθανότητες είναι σε βάρος του Παναθηναϊκού. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον ποδοσφαιριστή. Θα έχει το καλύτερο συμβόλαιο εφόσον έρθει στον Παναθηναϊκό. Αλλά από την άλλη, οι πληροφορίες λένε ότι έχει μπει μια ομάδα από την Αραβία πολύ δυνατά. Δίνει ένα τεράστιο ποσό από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Ισπανία. Στην Τζιρόνα ο παίκτης φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε προτιμάει τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα αν οι Άραβες το δίνουν παραπάνω, αλλά θα παίξει μεγάλο ρόλο ότι θα πήγε η Τζιρόνα. Η πιθανότητα είναι ακόμα σε βάρος του Παναθηναϊκού, πρέπει να το πω αυτό. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που ακούγατε χθες για ιδιωτικές πτήσεις και όλα αυτά προχώρησαν, ήταν παπάντζες, να το πω έτσι λαϊκά. Ήρθε μια ιδιωτική πτήση χθες από την Τζιρόνα στο ελληνικό, αλλά δεν είχε καμία σχέση με ΝΑΗ. Κάποιες κυρίες κατέβηκαν. Μην γελάσκετσε, αλλά τα δούμε καθημερινά.
1: Μετά τον Κωνσταντέλια, κοίτα, μετά τον Κωνσταντέλια, αλλά εκείνο ήταν πολύ.
0: Κάποιοι, μπράβο, κάποιοι.
1: Αλλά και αυτοί στοχευμένοι ήταν, τώρα σου λέει από Τζιρόνα.
0: Κάποιοι, αν προλάβουν, χθες έλεγαν ότι έκλεισε ο παίκτης, δεν κλείσει κανένας παίκτης. Η πραγματικότητα αυτή που σας λέμε.
2: Πάντως ρεπορτάζ και από Τάσο και σε αυτό, έτσι. Ποιοι κατέβηκαν την πτήση.
1: Οι κυρίες. Άρα κάποιο θα έχει στείλει.
0: Πάμε στο επόμενο δελτίο να το προλάβουμε και έχουμε συνέχεια να πούμε δύο πραγματάκια πριν δώσω πάση στον κύριο.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
10: Πώς θα είναι γενικά αύριος αύριο στην Αττική? Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Στρέφς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
13: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
17: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
19: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
20: Ο Δίας σε καλεί.
21: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
23: Στην τσέπη σου γλιστράω.
22: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
23: Που έχει στο λαιμό.
11: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Γιτζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας τηλεκοινότητας του Μπιγούς FM. Κυρία Κωνσταθερόπουλου, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να πω για τον Παναθηναϊκό ότι το θέμα του ΝΕΗ έχει εξελιχθεί σε τρίλερ. Θα δούμε μέσα στην ημέρα τι θα γίνει και ποια θα είναι η κατάληξη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά όταν έχει να αντιμετωπίσει ομάδα από την Αραβία, τουλάχιστον αυτό δεν είναι τελευταίες πληροφορίες, είναι δύσκολο να τα βάλεις μαζί τους, γιατί αυτοί έχουν αμύθιτα ποσά. Τώρα, άλλη ευρωπαϊκή ομάδα μέχρι τώρα, παρότι έχει γραφτεί για Άγιαξ και Αϊτχόβεν, δεν φαίνεται ότι είναι στο προσκήνιο. Μπορεί όμως τελευταία στιγμή να αποκύψει κάτι για εκεί.
1: Ο Άγιαξ πήρε πάντως ένα παίχτη σε αυτή τη θέση, νομίζω.
0: Να πω ότι για να ξεκαθαρίσω και κάτι. Τι.
1: Έχουμε Νικολακό.
0: Έλα, Κώστα. Έλα, Κώστα, τι έγινε.
2: Καλά.
3: Ένα λεπτό να σας διακόψω να πω ότι είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να πάρει πίσω τον Αθανασίου από τον Όφη. Δεν λέω ότι είναι κάτι δεδομένο. Λέω ότι είναι μια σκέψη που φαίνεται να υπάρχει πολύ σοβαρά στον Ολυμπιακό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το παιδί δείχνει σε μόνιμα πολύ καλή κατάσταση, και δεύτερον γιατί έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει μια εξτρά λύση στο Europa League από την ελληνική του λίστα.
0: Ναι, και μείον ένας ξένος, δηλαδή θες τον Μπρούνο.
3: Ναι, για να βγει ένας ξένος από την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό σαν ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή αρκετά σοβαρά στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
3: Είναι γνωστό ότι ανήκει στον Ολυμπιακό και έχει δοθεί δανεικό στον Όφη, ε.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
3: Αυτά και βλέπουμε.
0: Έγινε, Κωστή.
1: Ναι, είναι Κωστά.
3: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Μάστε. Θα να σου βγει Ολυμπιακό, δηλαδή.
1: Ναι, να διακοπεί ο δανεισμός. Εντάξει, το παιδί, εγώ το ξαναπεί πάντως.
0: Είναι τρομερή απώλεια για τον Όφη.
1: Τεράστια, τεράστια απώλεια. Εγώ έχω πει ότι είχε αδικηθεί από τον προπονητή που δεν τον έχει πάρει ούτε σε προετοιμασία.
0: Το θέμα ξέρεις είναι τώρα. Φεύγει ο Θανασού και πάει στον Ολυμπιακό. Όφη τι κάνει.
1: Όπου Όφη έχει να δηλώσει η ευρωπαϊκή λίστα και αυτός.
0: Και ποιον έχει αριστερά.
1: Αριστερά ποιον έχει, για κάτσα να το δω, εδώ μπροστά μου το έχω. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει να δηλώσει και η ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή πρέπει να βρει μέχρι αύριο Όφη αριστερό μπακ. Ποιος είναι άλλος αριστερός μπακ στον Όφη. Άλλος αριστερός δεν έχει. Ένα μικρό έχει τον Καινουριάκη. Μην γίνεται έτσι, όχι.
0: Έχει θέμα.
1: Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε αριστερό μπακ, δηλαδή μέχρι αύριο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, ακούσαμε αυτή την είδηση που μας
1: έκανε. Εκτός και αν ήταν υποψιασμένοι, Τάσο, και είχαν φτιάξει κάποια λίστα για να προχωρήσουν κάτι. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα το έθος.
0: Είναι τελευταία μέρα. Λοιπόν, να πούμε για τον ΑΗ, θα έχουμε εξέλιξη οριστική μέσα στην ημέρα. Εξάλλου αύριο ο Παναθηναϊκός πρέπει να δηλώσει τη λίστα. Έχουμε υποσχεθεί τα δεδομένα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δουλεύει παράλληλα και άλλη μια ιστορία για τη μεσαία του γραμμή. Για να, εφόσον δεν γίνει του ΝΑΗ να καταλήξει στον άλλο παίκτη, δεν ξέρουμε ποιος είναι, θα μάθουμε, και να αποκτήσει το χαφ που θέλει. Και από εκεί και πέρα δεν πρέπει να αποκλείσουμε. Προσοχή, δεν λέω θα γίνει. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε και να δώσουμε περίπου ένα 35-40% ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει και ένα στόπερ αριστεροπόδα που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή έτσι είναι τα ενδεχόμενα. Επίσης δεν αποκλείω εφόσον η συζήτηση παράλληλη που γίνεται με το άλλο χαφ καταλήξει θετικά και π.χ. λέμε αύριο υπάρχει και η θετική εξέλιξη και στον ΝΑΗ, να αποκτηθούν και οι δύο παίκτες. Δεν το αποκλείω, δεν λέω θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει ένα χαφ ακόμα. Το σίγουρο.
1: Ετάσου να σε ρωτήσω.
0: Όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Έλα.
1: Πέρα από το ΝΑΗ που είναι εντάξει φανταστικός παίκτης, έτσι ναι. Δεν λέμε τώρα. Εσένα σου πιστεύεις ότι λείπει ένας παίκτης από τον ΝΑΗ από τον Παναθηναϊκό τώρα, είναι αυτό που του λείπει?
0: Θα σου πω την άποψή μου.
1: Γιατί, άσχετα με την τέτοια, έτσι, με την ποιότητα που έχει.
0: Βλέποντας τον Κάγκουα. Έτσι. Βλέποντας, μαθαίνοντας για τον Λούζο από την πρώτη προπόνηση τι έχει κάνει στο Κοροπή, γιατί τα ίδια είχα μάθει για τον Κάκο και τα είδαμε στο γήπεδο. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό, στη θέση 8. Έχει πλέον στα δεκάρια του και τον Γιάκος και τον Ταμπόρδα, ναι. Και έτσι όπως παίζει ο προπονητής, παίζει και με δύο επιθετικούς. Αν με ρωτάς, να είναι ουσιαστικά μια θέση την οποία ο Παναθηναϊκός έχει λύσεις. Όμως υπάρχουν κάποιες μεταγραφές, Γιώργο, οι οποίες
1: όταν μπορείς να τις κάνεις,
0: τις κάνεις και για να φτιάξεις και τον κόσμο σου, γιατί τώρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, και διότι ο συγκεκριμένος παίκτης, να σου πω κάτι, μπορεί μόνος να σου πάρει 5-6 παιχνίδια μέσα στο χρόνο.
1: Εγώ το είπα τελείως.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Γιατί τώρα δεν συζητάμε. Τώρα σε όποια ομάδα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Επίσης,
0: ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να παίξει και στην άκρη. Εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που βάζει το ταμπόρ δεν μπορεί να βάλει τον Ναΐ. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το γενικό σου σχόλιο έχει βάση.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν είναι σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ανάγκη. Όπα, έχουμε. Α. Έλα. Λοιπόν, αυτά.
2: Από τις εναλλακτικές φαίνεται κιόλας ότι πάει για τον Ναΐ επειδή είναι ο Ναΐ.
0: Ναι ρε παιδί μου. Ναι. Okay. Μα και νομίζω καμιά φορά εσύ και έτσι αυτά πρέπει να τα κάνουν και οι ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει και μεγαλύτερη ανάγκη.
2: Όλες οι ομάδες το έχουν κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Κατά καιρούς. Μικρές μεγάλες.
0: Ναι.
2: Εννοώ μεγάλες ευρωπαϊκές.
0: Ναι. Έτσι έχουν τα θέματα παιδιά με τις μεταγραφές. Να πούμε ότι ο Πάντοβιτς οδεύει προς τη Γιαγκελόνια. Δανεικός. Έτσι. Καλή ομάδα η Γιαγκελόνια. Να δούμε τι θα κάνει και το παιδί. Για τον Σοκό και τον Μπακασέτα δεν έχουμε κάτι ακόμα. Πιστεύω ότι τον Μπακασέτα κάτι θα γίνει, έστω και τελευταία στιγμή. Και αυτά για τον Παναθηναϊκό, οπότε πάμε και έτσι σε σένα.
2: Ωραία.
0: Προέκυψε μία είδηση πριν.
2: Με Αθανασίου.
0: Ναι,
2: μου το είπες. Ναι. Καλή κίνηση του Ολυμπιακού, πιστεύω.
0: Ναι. Πάμε, έλα.
2: Ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, για την ΑΕΚ στα μεταγραφικά είναι ό,τι λέμε τις τελευταίες μέρες. Η ΑΕΚ είναι στην αγορά και κοιτάει αν προκύψει κάποια ευκαιρία θα γίνει. Θα γίνει κάποια μεταγραφή. Τώρα για θέση είναι πιθανό να... Η πιο πιθανή θέση είναι ενός μεσοεπιθετικού που να παίζει αριστερά, δεξιά... στην ΑΕΚ. Τώρα αύριο έχει αγώνα κύπελο, θα δούμε πολλούς παίχτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και το κυριότερο είναι ότι αυτό που περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο νεαροί που θα παίξουν. Εκτιμώ ότι ο ένας θα είναι ο Χρυστακόπουλος, αλλά για την άλλη θέση είναι όλα ανοιχτά. Πραγματικά είναι όλα ανοιχτά, δηλαδή ακόμη και ο Καλοσκάμης δεν έχει σίγουρη η θέση στην δεκάδα. Προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Νίκολης από την εικόνα στο Παγκρίτιο, στο τελικό του Super Cup, οπότε θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και εκτιμώ στο συγκεκριμένο μάτς θα έχουμε αρκετές πολλές αλλαγές, εν ώψη και του αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφη. Αυτά παιδιά, τώρα μην το καθυστερούμε άλλο για την ΑΕΚ, ότι μηνύματα είναι θα απαντήσουμε. Έχουμε κάτι στη συνέχεια?
1: Όχι.
2: Α, εντάξει.
0: Πάμε να
1: συντονίσαμε το Γκέτσε.
0: Ναι, θα αποσυντονίσουμε.
2: Ναι,
1: θα πούμε για κάτι πριν συνεχίσουμε ακόμα.
2: Για πες.
1: Γιατί παιδιά, χθες σταμάτησε ο Μέση τώρα την Εθνική Αργεντινή.
0: Βέβαια.
1: Έπρεπε να το αναφέρουμε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό τώρα και το στενάχωρο είναι ότι πλησιάζει και ότι να σταματήσει εντελώς.
2: Εντάξει, κοιτάξτε. Αν σκεφτείς ότι το 22 λέγαμε ότι τελείωσε την καριέρα του στην Εθνική όπως του άξιζε.
1: Το 18 το λέγαμε και έτσι θα σταματήσει.
2: Και το 16 που έλεγε ο ίδιος ότι σταματάω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μια χαρά, δεν πήγαινε άλλο. Δεν πήγαινε άλλο γιατί...
1: Τώρα... Έχει και ο comeback που έκανε.
2: Ναι. Και νομίζω έφυγε όπως του άξιζε.
0: Ναι, καλή απόφαση.
2: Με αναγνώριση από όλους. Με αναγνώριση από όλο
1: το... Αλλά πάντως από ό,τι κατάλαβα και από το μήνυμά του έπαιξε ρόλο και ο πατέρας του, έτσι, ο θάνατος πατέρα του.
2: Ναι.
1: Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Ήταν πολύ συγκινητικό το μήνυμα και πάρα πολύ δυνατό αυτό που έγινε μετά από συμπαίχτες του, από όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου τέλος πάντων.
1: Βέβαια. Για μένα το μεγάλο κρίμα είναι ότι δεν θα τον ξαναδούμε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
2: Κατά την πεντάλεπτη απουσία μου έκλεισε και ο Μουζακίτης ή αυτό είχε κλείσει από...
1: Ο Μουζακίτης είναι σχεδόν τελειωμένο.
2: Τελειωμένο.
1: Είναι πολύ προχωρημένο ώστε να κλείσει άμεσα. Και να δούμε, είναι και πολύ πιθανό έτσι να μείνει και εκτός αποστολής, αυτό που είπα και πριν παιδιά. Είναι πολύ πιθανό να μείνει γιατί οι μεταγραφές στην Αγγλία κλείνουν σήμερα, οπότε εφόσον πάρει σήμερα τη μεταγραφή δεν θα μπορεί και αύριο να παίξει στην Λάρισα, οπότε θα δούμε λογικά αύριο βασικούς, το Φίλι και τον Κουτσογούλα εγώ λέω. Να δούμε. Και κάποιον άλλο να καλείται στη θέση.
2: Άρα ο Ολυμπιακός που ήταν πέρυσι ευνοημένος από αυτό το κανονισμό Τώρα περνάει στο άλλο. Περνάει στην άλλη πλευρά μαζί με ΑΕΚ και λοιπά. Ο Παναθηναϊκός είναι τώρα δυνατός στα κυπελλικά παιχνίδια.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει Κοντούρη Κάτρι.
2: Κοντούρης Κάτρι.
0: Κυριόπουλο.
2: Άντε, θα μπορεί να παίξει και
0: βασικά. Μπινιάρη.
1: Οι δύο πρώτοι είναι, παίζουν βασικά. Δηλαδή, okay,
2: τώρα που είπα Κοντούρης.
0: Ο Μπινιάρης, να ξέρετε, μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ την Πέμπτη με την Νίκη Βόλου. Εκεί τον έβαλε. Χάθηκε το παιδί. Αλλά επειδή σε όλα τα αφλικά τον έχει βάλει αριστερό μπακ, δεν το αποκλείω να δώσει στον Κυριακόπουλο. Συγγνώμη. Που λέμε να τον ξεκουράσει γιατί παίζει συνέχεια. Σωστό. Και να παίξει ο Μπινιάρης.
2: Ήθελα να πω για τον, για τον Κοντούρη ότι είναι ένα πραγματικά ωραίος παίχτης, δίνει ένταση στην ομάδα κτλ. Όμως καλό θα είναι, επειδή λέει συνέχεια, βλέπω τους φίλους Παναθηναϊκού, όπως και πέρυσι το έλεγαν το ίδιο και οι φίλοι της ΑΕΚ, ότι δεν υπάρχει αμυντικό χαφ, δεν υπάρχει. Ότι δεν σημαίνει ότι αν βάλεις ένα αμυντικό χαφ θα κλειδώσει το μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε πιο πολύ όταν έβαλε αμυντικό χαφ μέσα. Χωρίς να φταίει το παιδί.
0: Όχι, όχι, όχι. Εξηγείται γιατί ο προπονητής θέλει να οι δύο κεντρικοί του χαφ.
2: Τον νοιάζει ο έλεγχος.
0: Μπράβο.
2: Ακριβώς αυτό, όπως είναι και στην ΑΕΚ. Το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Και πρέπει αυτά σιγά σιγά να τα συνηθίζουμε, παιδιά.
0: Ναι.
2: Το λέω για όλους δηλαδή. Και φάνηκε και χθες.
1: Το θέμα είναι, παιδιά, στο κύπελο η ομάδα που θα είχε προβάδισμα μεγάλο, κατά την άποψή μου, σε αυτόν τον κανονισμό, θα ήταν όποια είχε έναν καλό τραντοφύλακα. Ένα που να έχει ένα παιδί 19-20 χρονών.
2: Α, ναι,
1: δηλαδή,
2: λες, ναι.
1: Ο Οφή έχει το Λίλο που μπορεί να.
2: Ο Λίλο παίζει ακόμη.
1: Δεν είναι ακόμα στο
2: νομίζω δεν είναι. Ναι. Νομίζω δεν είναι.
1: Έφυγε ο Λίλο από τον Οφή.
2: Όχι, όχι, δεν έφυγε. Νομίζω δεν είναι ηλικιακά. Νομίζω είναι του.
1: Α, είναι πιο μεγάλο ο Λίλο.
2: Νομίζω είναι του 3. Νομίζω είναι του 3.
1: Α, οκ.
2: Νομίζω όμως, θα το δούμε.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ποιος ξεκινάει?
1: Εγώ, έτσι.
0: Εσύ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Μετά τα πεταμένα 40 εκατομμύρια για Κοστούλα, πετάγονται άλλα 15 για Μουζακίτη. Που οι δημοσιογράφοι λέει βάζετε 2 ή 3 και όχι
0: πεταμένα
1: ένα.
0: Για Κοστούλα, ρε,
2: εννοεί ποιος θα πέταξε, οι ομάδες που, που τους πήρανε.
1: Δεν ξέρω. Και λέει
0: Κοστούλας βασικός στην Brighton Premier League. Και είναι πεταμένα λεφτά.
1: Και μάλιστα λέει είναι ότι πόρε, ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο, που απορούμε τι ομάδα είναι μόνιμα, βάζεται λέει μπροστά λέει, και το 1 για το Μουζακίτη που κοστίζει πολύ κάτω από 10. Okay. Δηλαδή. Εντάξει, Μάκη μου. 2,5 εκατομμύρια πήγε ο Μουζακίτης λοιπόν στη ΧΑΛ και άλλα 5,5 ο...
2: Κοίτα, εγώ πάντως για το Μουζακίτη, επειδή ο Ολυμπιακός μια εποχή ζήταγε τρελά λεφτά, το θεωρώ μια όρημη κίνηση που τον δίνει με 15. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Τη χρονιά του Ντάμπλ, ας πούμε, λέγανε για 30. Έτσι δεν ήταν, κάπου εκεί δεν λέγανε ναι, ότι είναι η τιμή.
1: Εμένα από τους παίκτες που έχει δώσει, μόνο.
2: Το είχε πει και κάποιος ο Καρεμπέ. Κάποιος το είχε πει. Αξιωματούχος του Ολυμπιακού.
1: Η μόνη μου, όχι ένσταση, να το πω έτσι, ότι θα μπορούσε να μου δοθεί περισσότερα χρήματα ήταν ο Τζολάκης. Εντάξει, πήγε, με 20
2: είχε ένα χρόνο όμως συμβόλαιο.
1: Πήγε, είχε ένα χρόνο συμβόλαιο, είναι τραυματοφύλακας και αυτά παίζουν ρόλο.
2: Και πρέπει όλα να ήταν ζώρικος φίλος ο Τζολάκης.
1: Θα σου πω κάτι. Ο Τζολάκης, επειδή αυτό το ξέρω στο 100%, ο Τζολάκης ήθελε να πάει, προτίμησε να πάει σε μια ομάδα τύπου Χαλ, για να αποτελέσει το σκαλοπάτι για να πάει σε άλλη ομάδα. Θέλει να πάει μια ομάδα που θα έχει πίεση, που θα, έχει, θα δέχεται φάση όλα αυτά για να
2: πάει. Και σίγουρα το πρώτο που τον νοιάζει είναι να παίζει. 100%, και εκεί το εγγυηθήκαν.
1: 100%. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ήθελα.
2: Αλλιώς για δεύτερος θα μπορούσε να πάει και σε άλλες και σε πολύ καλύτερες ομάδες.
1: Και στην Νότιχαμ θα μπορούσε να είχε πάει. Άμα ήθελε ο ίδιος. Δεν είναι ότι δεν ήθελε. Απλά στην Νότιχαμ δεν θα έπαιζε βασικός. Έχει το Σέλς που είναι πολύ καλό. Θα μπορούσε να πάει στην Everton για παράδειγμα για δεύτερος. Αλλά ήθελε να πάει βασικός κάπου.
2: Πάντως θα πάει ψηλά αυτό το παιδί. Να είναι καλά, θα πάει ψηλά.
1: Ο Τζολάκης. 100%.
0: Πάλι ήταν εκπληκτικός πάλι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Δέχομαι και μηνύματα την ίδια ώρα. Από τη διεύθυνση παραγωγής. Λοιπόν, ο Μουζακίτης θα μείνει εκτός αποστολής για αύριο και μπορεί να έχει ήδη αποχαιρετήσει και ο συμπαίκτης του. Μπορεί, λέω. Αυτό τώρα γιατί έχει προκύψει τώρα, αλλά το είπα και πριν από λίγο ότι έχει μείνει, θα μείνει εκτός αποστολής ο Μουζακίτης για το αυριανό μάτς. Ωραία, στέλνουμε ένα μήνυμα. Ελπίζω να ακούει ο Βάιος ο Τσούτσικας. Όταν σου έλεγα πέρυσι τέτοια εποχή ότι ο ΑΚΑΣ θα φύγει νύχτα, εσύ μου έλεγες για αντιπαράθεση και όχι για την ουσία ότι θα μείνει πολύ καιρό. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Συγχαρητήρια στο Βάιο, μου λέει ένας φίλος για την επιλογή του. Να είναι καλά. Δεν ξέρω αν θα ακούει τώρα. Κάνει και λίγο διακοπές. Λοιπόν, πάντως ο ΑΚΑΣ μου έλεγε εσύ ότι θα φύγει πέρυσι και φέτος δεν έφυγε. Παιδιά, δεν έχετε καταλάβει καν τι έχει γίνει. Ήρθε ο Μπενεντέτ σαν ο πρώην βοηθός του Ανιγκό, που ήταν στις ακαδημίες, στο τμήμα σκάουτινγκ των ακαδημιών, ήρθε ο Μπενεντέτ σαν επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και ο ΑΚΑΣ έχει ένα διευρυμένο ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ όλου του γκρουπ. Νότιχαμ Ολυμπιακός Ρίο Άβε. Οπότε δεν έφυγε. Οπότε φίλε μου, συγχαρητήρια και σε σένα για το μήνυμά σου. Γιατί μάλλον δεν ξέρεις να διαβάζετε. Και απλά θέλετε να την πείτε. Λοιπόν, ποιος πληρώνει τη μεταγραφή του Πουέρτα, Ολυμπιακός ή Νότιχαμ? Παιδιά, να ανακοινωθεί και μετά θα το πούμε. Εγώ νομίζω ότι μέσω Νότιχαμ δανεικός θα έρθει, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Είναι πιθανό. Αλλά εγώ σας το είπα εξ αρχής, όπως έλεγα ότι για του Πουέρτα η μεταγραφή είναι μια τρομερά δύσκολη η μεταγραφή να γίνει. Το θέμα ήταν να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και μέσω, είτε έχει γίνει μέσω του Ολυμπιακού, είτε το μέσω της Νότιχαμ. Σας λέω ότι έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα. Γιατί αυτό επιβεβαιωμένο δεν είναι πουθενά ποιος τα δίνει. Δεν το ξέρω εγώ να το πω σωστά. Και ο Ολυμπιακός, παιδιά, να έχει καταβάλει τη ρήτρα και να έχει πάρει αυτόν τον παίχτη, πάνω από ένα χρόνο δεν θα κάτσει στο παίχτη με τίποτα. Εγώ σας το λέω δεδομένο. Δηλαδή και στην Αγγλία θα πάει και θα παίξει. Ας πούμε ο Γκουστάβο Σα, που ήρθε μέσω της Νότιχαμ, δεν είμαι βέβαιος ότι θα παίξει στην Νότιχαμ. Είναι λίγο διαφορετικού στυλ παίχτης. Ο Πουέρτα θα κάνει τεράστια καριέρα. Λοιπόν, δανεικό.
2: Ο Γκουστάβο Σα, πού καταλήγει στον Ολυμπιακό, Γιώργο?
1: Τι εννοεί?
2: Ενώ σε θέση.
1: Σε θέση. Κυρίως πίσω από τον Φορ. Uh-huh. Αλλά εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ακριβώς 10 αυτός ο παίκτης. Μου κάνει πολύ για 8. Πατάει πολύ στο 8. Γιατί έχει καλές υποδοχές μπάλας. Είναι παίκτης πολύ έξυπνος. Ή αλλιώς ένας τύπου αντικοστούλας.
2: Ακραίος έτσι στο στυλ του Φορτούνη.
1: Θα μπορούσε. Αλλά μαζεύεται πολύ εκεί μετά. Στα άκρα. Δεν είναι παίχτης δηλαδή που έχει την ατομική ενέργεια ενώ να πάει κατά μέτωπο. όπως θα μπορεί να. Ο Φορτούνης μπορεί να πάει κατά μέτωπο σε έναν αντίπαλο. Ο Σά δεν το έχει. Ο Σά είναι περισσότερο τύπου αντικοστούλας για μένα. Είναι δυνατό παιδί, παίζει καλά με το σώμα του. Οπότε...
2: Α, είναι τύπου αντικοστούλας, λες.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: μου φαίνεται,
1: ναι, ναι.
2: Δεν μου φαίνεται τόσο δυνατό σαν τον Μπάμπη, ας πούμε.
1: Δεν έχει το τσαγανό ακριβώς αυτό που έχει ο Κοστούλας. Δυνατός είναι, δηλαδή βάζει το κορμί του σωστά. Χρησιμοποιεί το κορμί του πολύ καλά. Mm-hmm. Λοιπόν. Να φύγει ο Μπρουν και να έρθει ο Θανασίου πίσω, λέει ένας φίλος. Και καθίστε να δούμε, ρε παιδιά. Καθίστε να δούμε. Εάν Έλληνα θα χρειαζόταν να πάρει ο Ολυμπιακός πάντως. Πώς κρίνεις, λέει, ότι η ΑΕΚ πήρε τον Πινέδα από τη Θέλτα της Λα Λίγκα με 4,5 εκατομμύρια, ενώ που έρθα από Β' Ισπανίας κοστίζει 20 εκατομμύρια. Ο Πινέδα νομίζω είχε έρθει 26 χρονών.
2: Καταρχάς, πρώτον, τον είχε πάρει ελεύθερο.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, τον έδιωξε ο Ράφα Μπενίτεθ. Τρίτον, και κυριότερο, η Θέλτα ήθελε να κάνει μεταγραφές και έπρεπε τη μέρα που, μέχρι το βράδυ της μέρας που τον πήρε η ΑΕΚ, να παρουσιάσει ότι έχει κάνει μια πώληση.
1: Ναι, γιατί στη Λα Λίγκα πρέπει να παρουσιάζεις, ναι, πωλήσεις για να κάνεις και αγορές.
2: Και εκεί είχε γίνει και το μπέρδαμα με τα 6 εκατομμύρια, που τελικά ήταν 4,5. Γιατί το ποσό βγήκε από τα χρήματα που δήλωσε η Θέλτα ότι κερδίζει από τον Πινέδα, αλλά βάλαν και το 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο που είχε.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: βάλαν 4,5% και το 1,5 που γλίτωνε για τη σεζόν εκείνη, ναι, ναι, 23-24. Και βγήκε το 6 και τελικά ήταν 4,5.
1: Επίσης, δεν σημαίνει ότι μια ομάδα μπορεί να βάλει ρήτρα σε ένα παίκτη ό,τι θέλει, έτσι. Έβαλε 16 εκατομμύρια η Σαντάντερ. Επίσης, έρχεται από Μουντιάλ.
2: Η αγορά τα κανονίζει αυτά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα τον Πουέρτα τον ήθελε η Μπενφίκα, τον θέλανε τόσες ομάδες.
1: Επίσης, γιατί ξέρεις γιατί βάλαν τόσο μεγάλη ρήτρα τη Σαντάντερ, γιατί έχουν το 50% του παίχτη. Το άλλο 50% το έχει η Λεβερκούζεν.
2: Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Οπότε, όταν τον πήρανε με ελάχιστα χρήματα, τον πήρανε ουσιαστικά σαν συνειδιοκτησία κατά κάποιο τρόπο. Είχε 50% μεταπόληση. Οπότε, θα έπρεπε να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν.
2: Είναι και ένας λόγος που δεν πωλείται ο Μουκουντή από την ΑΕΚ, γιατί έχει το 30% η Σεντετιέν και, ναι, και θα το έχει.
1: Ναι,
2: εφόρου,
1: ναι,
2: ζωής, ας πούμε.
1: Επίσης είχε κάνει και Μουντιάλ ο Πουέρτα. Πέρυσι ήταν από τους καλύτερους παίκτες στη Β' Ισπανίας με μια ομάδα που ανέβηκε. Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Σας το ξαναείπα. Δηλαδή για πολλούς παίκτες από τη Β' Ισπανίας. Λες εξτρέμ στην περιοχή που παίζει κοντά στο φόρ. Λέει αυτό σημαίνει ότι αλλάζει τακτική ο Μέντι, γιατί μέχρι πέρυσι ήθελε πολύ στο πλάι. Γι' αυτό άλλος είχε ζητήσει και χίλ που παίζει γραμμή. Το βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να προσαρμόζει κάποια άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Και θέλει έναν παίχτη γιατί έχει αρκετούς γραμμείς ήδη. Ο Φορτούνης είναι γραμμής. Ο Ζέλσον είναι γραμμής. Ο Ροντινέη ήταν γραμμής. Ακόμα και ο Ζέλσον περισσότερο γραμμής είναι για μένα και λιγότερο μπουκαδόρος. Άσχετα που δεν έχει τόσο καλή σέντρα. Αυτά. Πάμε break. Πάμε break, παιδιά.
2: Ελληνικό δελτίο.

0: 4,6.
1: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win.

0: στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
7: Κιτρινή. Με την αναμέτρηση Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6, μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αύριο στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντική για το μέλλον της ΑΕΚ είναι η ενδεχόμενη συμμετοχή στο NBA Europe, όπως τόνισε ο Dragan Sakota. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε μέρος αυτής της λίγκας, δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι προς το παρόν δεν θα υπάρξουν προσθήκες, αλλά η ομάδα πάντα τσεκάρει την αγορά. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Robin Montgomery, νούμερο 187 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει η καριέρα του ο Γκαμπριέλ Ζεσούς με τους Καταλανούς να κάνουν γνωστή τη συμφωνία τους με την Arsenal. Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Την απόκτηση του Ιμπραήμ Μπαγιέ από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Aston Villa. Για 4-6 εβδομάδες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Σκοτ Μακτόμινεϊ. Ο Σκοτσέζος ποδοσφαιριστής της Νάπολη εμφάνισε συμπτώματα ήπιας καλοήθους αριθμίας στην καρδιά, θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τη διακοπή για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
6: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ. Κώστα και Γιώργο, Γιώργο Ανάξη, εδώ στην Κολογιάννη, στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητική κοινότητα, στον πήγον σου FM. Γιώργο Γιάννη, γίγαντα, στηρίζουμε στο ρήμα την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και πάμε, συνεχίζουμε με μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε τα για Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος στο Μαϊάμι, τάσου για να τα λέμε όλα. Μπράβο στον κότσου που άλλαξε άμεσα τον Καμαρά. Πολύ λίγα τρεξίματα, έχουμε αλλάξει ο Κάγκου. Ακόμα τρέχει φοβερός. Killer Dessers. Μάλιστα. Και με Μάγνουσον λέει: ακούγαμε παραμύθι, τάσου δεν είναι έτοιμος να παίξει. Τον είχαμε ψυγείο. Ο παίκτης δήλωνε παντότι είναι έτοιμος μέχρι που έφυγε και παίξει κανονικά. Γιατί δεν παίζει ο Κρίστιανσεν. Φίλε μου, ο Μάγνουσον είχε πάθει δύο χιαστούς. Και αν δεις πώς επέστρεψε και πώς έπαιξε το Λεβαδιακό, δεν λες ότι είναι όπως ήταν. Άρα δεν ήταν παραμύθι. Δεν είναι εύκολο δύο χιαστούς να τους ξεπεράσεις. Ο Κρίστιανσεν δεν παίζει διότι κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Έτσι κι αλλιώς είχαμε πει από την πρώτη μέρα που έγινε αυτή η μεταγραφή ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα αγωνιστικό ρίσκο. Οικονομικό δεν παίρνει διότι για να τον αγοράσει πρέπει να πιάσει τα μισά παιχνίδια. Εάν δεν καταφέρει να βοηθήσει μέχρι τον Δεκέμβρη, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει αριστερό μπακ το Γενάρη. Αλλά θα δούμε μετά τη διακοπή τι θα γίνει. Τάσο, καλησπέρα. Ο Γουναή θέλει και δεν θέλει χειρόνο να τον δώσει. Πού κολλάει, λέει, τη μετακίνηση. Από αύριο σε αύριο πάμε γι' αυτό. Δεν υπάρχει από αύριο σε αύριο, φίλε μου. Τελειώνει σήμερα η μεταγραφή. Από την αρχή είχαμε πει ότι είναι δύσκολη μεταγραφή, παιδιά. Δεν ξέρω τι λένε, δεξιά και αριστερά που ο καθένα για να προλάβουν τι εξελίξει λένε έκλεισε, κλείνει κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι πολύ λίγε. Καλά, πριν 20 μέρε δεν υπήρχε σχεδόν καμία πιθανότητα, έτσι. Διότι όντω τότε ο παίκτη ψαχνόταν για Ισπανία και Αγγλία. Έλεγε δηλαδή στο εκπροσώπη του: εγώ θέλω να πάω στη Σίτι. Υπήρχε στην Ισπανία, είχε γραφτεί ότι τον εξετάζει η Μπαρσελόνα. Τότε ούτε καν το σκεφτόταν. Τώρα έχει αρχίσει και το σκέφτεται. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες και να πω. Γιατί δεν ξέρω τι διαπραγματεύεται. Αυτό που ξέρω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον παίκτη. Ότι η αραβική ομάδα που δεν ξέρουμε ποια είναι, είναι ένα αντίπαλο. Και ότι όταν έχει αντίπαλο αραβική ομάδα δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό στην Τζιρόνα και είναι δύσκολο από αυτή την άποψη. Έτσι. Τάσο, πες στον Γκέτσε ότι είναι το καλύτερο παιδί.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και εσύ, Τάσο, μη ζηλεύεις. Εντάξει. Γκέτσε, όντως.
1: Μη ζηλεύεις.
0: Άντε να τελειώσει αυτό το σύρμα με ΝΑΗ. Τάσο, καλησπέρα. Φίλε μου, ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαφούς για την πρόθεσή του να ευχαριστήσει τον κόσμο μας, Μιχάλης. Το θέμα να γίνει κιόλας, φίλε μου. Εντάξει, όντως η προσπάθεια που γίνεται είναι μεγάλη, αλλά το θέμα είναι κάποια στιγμή να έχεις και, μια τέτοια μεταγραφή θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Τάσο, η ομάδα χρειάζεται στροπόδα στο πέπ που να μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ. Θέλει εξάρι οκτάρι αν δεν έρθουν ναι, και ένα αριστερό εξτρέμ, γιατί εκεί υπάρχει μόνο Αντίνο. Αριστερό εξτρέμ αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο Ζαρορί. Δεν υπάρχει μόνο Αντίνο. Απλά στα τελευταία παιχνίδια δεν αγωνίζεται. Αν δεν έρθουν ναι, θα έρθει χαπ. Οκτάρι, όχι εξάρι, οκτάρι. Και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να έρθει και ένα στόπερ που να παίζει αριστερό μπακ. Λοιπόν, Τάσο, μην θριαβολογούμε επειδή νικήσαμε τη Λιβαδιά. Δεν λέω καμία θριαβολογία, φίλε μου. Δεν ξέρω από πού προκύπτει δηλαδή. Και λέμε μεγάλα λόγια. Ποιος είπε μεγάλο λόγο? Λέτε κάποια πράγματα, ρε παιδιά, που δεν ισχύουν. Ποιος θριαβολόγησε για τη Λιβαδιά? Κάνουμε λέει κακό στην ομάδα. Ποιος τα έκανε αυτά, ρε φίλε? Δείξε, πες μου, το έκανε αυτός, το έκανε εκείνος. Ας αφήσουμε χαμηλούς θέλουν να δουλέψουν. Είπαμε ότι μπήκε με το δεξί ο Παναθηναϊκός. Τι άλλο είπαμε? Και ότι ο Κάγκο ήταν πολύ καλός. Και ότι είχε ένα προβληματικό 20 άλψος στο δεύτερο μήκρο και ένα πολύ καλό στο πρώτο. Ποια είναι η θεραπευολογία? Ο Βεργίτης πέρα από την κόκκινη που δεν είδε ήταν τραγικός εναντίον μας. Μας έκοπε συνέχεια με ανύπαρκτο φάουλ. Άντε να τον ρίξει σε ντέρμπι, Διονύση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ήταν τουλάχιστον ύποπτη η διαιτησία του Βεργίτη και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για χθες. Δηλαδή, ρε Τάσο, ο ξυπνητής της ημέρας είναι αυτός. Δηλαδή, ρε Τάσο, ειλικρινά τώρα πίστεψες έστω και 1% ότι θα σκόψει βαθμούς ο Λεβαδιακός? Εσύ πίστευες, πες έστω και 1% ότι θα έκοβε ο Λεβαδιακός βαθμούς στη Λεωφόρο? Είσαι από αυτούς τους ξυπνητζίδες που πριν βγαίνουν και λένε ότι ο Λεβαδιακός θα χάσει, όταν γίνεται ισοπαλία εξαφανίζονται. Τώρα, επειδή και ο Παναθηναϊκός, πάλι εμφανίστηκες. Λοιπόν, εκτός τόπου χρόνου και πραγματικότητας, ψάξω αλλού, φίλε. Έτσι. Παναθηναϊκός τέτοια πράγματα δεν κάνει. Αλλού ψάξου όμως. Έτσι. Άστα αυτά. Ο Λεβαδιακός πέρσι πήρε χί από τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο στο ξεκίνημα και έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο όριο παιχνίδια με τον Λεβαδιακό. Στο όριο. Πραγματικά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όποτε κερδίζει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει πάντα κάτι να έχει συμβεί. Λοιπόν. Φίλε Τάσο, συγγνώμη, θα πάει να είστε στη Σαουδική Αραβία μόνο για τα φράγκα. Καλά, αυτό δεν ήταν που νοιάζεται για να πάει μόνο σε το πρωτοθλήματα. Κατάλαβα, Μικέλ. Φίλε μου, δεν ξέρω πού θα πάει ο Νάικη τελικά. Αλλά σίγουρα όταν σου δίνουν ένα συμβόλαιο 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό σου. Με Ζαόρι έχει συμβεί, ρε παιδιά. Τις τελευταίες 15-20 μέρες δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Δεν σημαίνει ότι είναι κομμένος. Αν επανέλθει, θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα το καλοκαίρι πήρε αρκετές ευκαιρίες και δεν ήταν καλός. Το Africa Foot μόλις είπε ότι ετοιμάζεται να περάσει ιατρικά ο ΝΑΗ. Εντάξει. Και οι Ισπανοί γράφουν ότι η Τζιρόνα απέρριψε την. Επειδή δεν είναι ελεύθερος ο ΝΑΗ. Ανοίξει η ομάδα. Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Αν ισχύει αυτό που λέει ότι το ΝΑΗ δεν βλέπει την Ελλάδα, δεν θα είναι ξενερωμένος από το προγύρισμα. Αξίζουν τόσα λεφτά και το ρίσκο. Αν ισχύουν αυτά που λέγατε. Αυτά που λέγαμε ισχύουν. Ίσχυαν πριν 20 μέρες, πριν ένα μήνα. Ότι την Ελλάδα δεν την έβλεπε. Όταν λοιπόν ο ΝΑΗ δει ότι δεν υπάρχουν οι προτάσεις που ήθελε από ομάδες του εξωτερικού, αυτή τη στιγμή βλέπει πόσο πολύ τον θέλει ο Παναθηναϊκός, κάνει άλλες σκέψεις. Μπορεί αυτό να συμβεί. Ξενερωμένος δεν θα είναι στην Ελλάδα με αυτό που θα ζήσει. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, υπάρχει χρονικό όριο για να πουλήσει χειρόνα τον ΝΑΗ σε αραβική ευρωπαϊκή ομάδα. Οι Άραβες νομίζω αργούν να τελειώσουν οι μεταγραφές. Ναι, έχουν περιθώριο μεγάλο. Στην Ευρώπη τώρα κάποιες αγορές είναι ανοιχτές μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, νομίζω οι Τούρκοι. Οι περισσότερες άλλες αγορές κλείνουν. Τάσου, συμβαίνει κάτι με τον Γιάκουσιτς. Ο Ταμπόρα προφανώς ήταν πολύ καλός στα δύο τελευταία μάτς, αλλά μετά από 20 λεπτά που τα έδωσε όλα δεν έπαιξε ξανά άλλα 90. Όχι. Και μπορώ να σου πω ότι δικαιώθηκε 100% ο προπονητής, γιατί από δύο στημένα του Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός έβαλε δύο γκολ. Δεν συμβαίνει τίποτα με τον Γιάκουσιτς. Στην αρχή της σεζόν θυμάμαι, όταν έπαιζε ο Γιάκουσιτς, ερχόντουσαν μηνύματα τι συμβαίνει με τα Ταμπόρδα. Κάποιοι έλεγαν. Όχι, δεν λέω για φιλάθλους και οπαδούς. Κάποιοι έλεγαν. Αυτοί που κάνουν στους ξερόλους, παιδί μου. Έτσι. Ότι ο Ταμπόρδα είναι προς την έξοδο. Και ότι θα φέρει πρόταση. Λέγαμε τότε. Ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να μείνει στα πλάνα του προπονητή, αλλά μπορεί στην πορεία να το δούμε να παίζει. Αυτό έγινε.
1: Είναι μάγκας πάντως ο Ταμπόρδα, Τάσο.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή και φέτος.
0: Έχει τρομερή ψυχή.
1: Και πάλι κατάφερε, ναι,
0: τρομερή ψυχή και τρομερά στημένα. Έτσι και δεν παίζει και στη θέση του. Δεξιά δεν είναι θέση του Ταμπόρδα.
1: Αλλά... Δεν τον νοιάζει όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Όπου τον βάλει, παίζει.
0: Μπορεί σε ένα δύο παιχνίδια να μην παίξει ο Ταμπόρδα και να παίξει ο Γιάκουτς. Όταν έχει παίκτες, φίλε μου, κάποιου θα του βάζει όταν είναι καλά, κάποιου άλλου δεν θα του βάζει. Έτσι είναι πλέον η κατάσταση. Δεν θα παίζουν. Θα έχει ένα βασικό κορμό και από εκεί πέρα τι αλλαγέ θα τι κάνει. Μένουμε τη σύζυγό μου, μόνοι μας στη Γερμανία. Θέλουμε να πάμε στο μάτς με τη Φράιμπουργκ. Θα μπορούσα να μας κατευθύνει στην ακόμα τα εισιτήρια. Τι να σου πω, είναι νωρίς ακόμα να σου πω και δεν ξέρω αν πρέπει να πάρεις από εκεί εισιτήρια από τη Φράιμπουργκ. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αν και αν είσαι μέσα στους οπαδούς της Φράιμπουργκ, οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι θα μπορείς, αλλά δεν μπορείς να εκδηλωθείς. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, το πόσα εισιτήρια θα πάρει κλπ. Δεν το ξέρω ακόμα να σου το πω. Στην πορεία, μόλις το μάθω, θα το πω και δημόσια.
2: Θα σου να σε διακόψω ένα λεπτάκι.
0: Ναι.
2: Έχει φτάσει απλά στην Αθήνα που μου έχει προσγειωθεί ο Γκουστάβο Πέρτα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προσγειώθηκε πριν από λίγο, πριν από κάνα μισάωράκι. Να πηγαίνει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή έτσι ιατρικά και τα πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Οι κυρίες λέει, υποστάσω, οι κυρίες είναι το δόλωμα. Και έρθει σήμερα δεύτερη πτήση δίθεν με κυρίες, αλλά είναι εννοεί. Όλοι το νου σας. Πολύ προχωρημένο αυτό. Ρε Τάσο, πολλοί παίκτες μαζεύονται δύο στη μεσαία γραμμή. Θα φύγουν κάποιοι. Και αφού προτιμάει να παίζει με ένα εξτρέμισο, ακόμα Ζαωρή, Πελίστρη φύγει. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί μετά αυτή τη στιγμή έχει Πελίστρη Αντίνο. Ο Λιβάη που μπορεί να τον βάλει ειδικά στο 4-3-3 δεξιά. Και ο Ζαωρή. Ο Λιβάη που μπορεί να τον βάλει ειδικά στο 4-3-3 δεξιά. Και ο Ζαωρή.

0: Παναθηναϊκός μάλλον εννοείς, είναι μια, έχει και άλλη μια περίπτωση στην οποία δουλεύει παράλληλα, μπορώ να σου το πω αυτό. Και εάν δεν κλείσουν εννοεί, θα προσπαθήσω να κλείσω αυτό τον παίκτη.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: και επιστρέφουμε. Και συνεχίζω και έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε και εμείς τα μηνύματά μας. Πάμε να δούμε τι παίζει. Έλα. Αυτό το νέο ποντίκι με δυσκολεύει λίγο. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια προβλήματα. Θα αρχίσω να λέω και εγώ τα μηχανήματα του διαβόλου, όπως παλαιοί συνάδελφοι. Λοιπόν, θεωρήσει ότι η ΑΕΚ είναι πλήρης την ώρα που οι άλλοι ακόμη κλείνουν παίχτες, είτε δανεικούς είτε μεταγραφές. Μπορεί να μην είναι πλήρης, αλλά τι σχέση έχει ότι οι άλλες ομάδες κλείνουν παίχτες. Δηλαδή, για την ΑΕΚ δεν μιλάμε. Δηλαδή, αν πάρει παίχτες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν είναι πλήρης.
0: Μισό λεπτό να πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Twitter, στο X, συγγνώμη, του Σάντι Αούνα. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αναφέρει ότι έχει πόσους followers, 450.000.
2: 420.
0: Ναι. Θεωρείται ότι είναι...
1: Είναι έγκυρος για
2: είναι
1: την περιοχή.
2: Θεωρείται, ναι.
0: Ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γιρόνα για τον ΝΑΗ, ότι ο Μαροκινός μέσα θα έχει τον υψηλότερο μισθό του συλλόγου, και ο Παναθηναϊκός θέλει πλέον να κλείσει γρήγορα τη συμφωνία ώστε να μπορεί να κατοχωρήσει το Μαροκινό μέσα στη λίστα UEFA του. Στον Παναθηναϊκό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει παρά μικρή επιβεβαίωση. Εγώ απλά το μεταφέρω διότι μου έχετε ήδη στείλει μηνύματα και διότι ο συγκεκριμένος το έχει αναφέρει. Απλά σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση και δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό που να πούμε μέσα, εκτός από αυτό το δημοσίευμα. Συνεχίζει και εσύ.
1: Καλησπέρα, Γιάννης από Ρόδο. Κάγκου Αντέστας Κυριακόπουλος, χαμένοι από το σκάουτινγκ. Πώς είναι χαμένοι, ρε φίλε, αφού τους δύο πήγαινε να τους πάρει. Πώς τους έχασε το σκάουτινγκ, αφού πήγαινε να τους πάρει. Σε ό,τι αφορά τον Κυριακόπουλο, όντως ο Ριμπάλτα δεν ήθελε τον Κυριακόπουλο. Αλλά τους άλλους δύο δεν καταλαβαίνω τι λες χαμένοι από το σκάουτινγκ. Και έχεις δίκιο, λέει, δεν κάνει το Τσάπρας για την ΑΕΚ. Τρίτη και κατεδρωμένη φέτος. Φίλε, για τον Τσάπρα, εγώ είπα ότι ούτε ο Τσάπρας θα ερχόταν, ούτε η ΑΕΚ θα έπαιρνε ένα παίχτη στα λεφτά που έδωσε ο Παναθηναϊκός, στα λεφτά που ήθελε ο Κομπότης, να το πω έτσι, για να είναι πίσω από τον Ρώτα. Σε καμία περίπτωση δεν θα το έκανε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.

0: Συμφωνώ, μας έχεις πει για την Κέλλα. Επιπλέον από το βασικό της τέρμα της ΑΕΚ δεν έχεις απέσει να το βγάλει. Είχε ορατότητα, ήταν σε λάθος θέση, έπεσε νοχελικά και το σούτ ήταν απλά καλό. Δεν ήταν σε λάθος θέση, σίγουρα. Το σούτ είχε ορατότητα επειδή τον άφησε να το παίχτη φάτσα με το τέρμα. Όχι από πολύ κοντά, αλλά φάτσα με το τέρμα. Και σε ένα τερματοφύλακα τώρα που σε τέσσερα μάτς έχει φάει ένα γκολ. Τι να πω τώρα, φίλε. Okay. Εντάξει. Μακάρι να το βγάζει, δεν το βγάλει. Να κάνουμε. Ερώτηση και για τους τρεις σας. Ποιον παίχτη θα παίρνετε από τις άλλες δύο ομάδες? Τάσο από εδώ, Γιώργος, ναι, και Κώστας από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για να κλείσει το ρόστερ. Ευχαριστώ. Από τον Παναθηναϊκό θα παίρνετε τον Ντεφράη. Από τον Ολυμπιακό. Τώρα γίνεται χαμός στον Ολυμπιακό.
1: Θες να πάρεις τον Πουέρτα με το που τον φέραμε?
2: Δεν έχουμε ξανακάνει εσύ. Αυτή είναι ό,τι έχουμε ξαναπατήσει και ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα. Θα πούμε άλλους παίκτες από αυτούς που είπα.
0: Την άλλη φορά. Την άλλη φορά και εγώ.
2: Δεν θυμάμαι εγώ ποιον είχα πει τώρα από την ΑΕΚ.
0: Θα κάνω μια επιλογή έκπληξη. Θα κάνω επιλογή έκπληξη από Ολυμπιακό. Παρότι έχει πάρει φοβερούς παίχτες. Αλλά ο καθένας κοιτάει εκεί που τέτοιο, θα έπαιρνα το Σάλιακα για πίσω από το Ρώτα. Νομίζω θα ήταν ιδανική η περίπτωση.
2: Ναι,
0: και κακώς δεν τον πήρε ΑΕΚ.
2: Σε αυτό που λέει δεν είναι άδικο.
0: Θα συμπλήρωνα το ρόστερ μου με Ντεφράη Σάλιακα και θα ήμουν σούπερ.
1: Δεν θυμάμαι ποιον είχα πει ο Παναθηναϊκό. Πρέπει να είχα πει το Λιβάη. Είχα πει. Δεν θυμάμαι.
2: Το Λιβάη.
1: Θα αλλάξω όμως τώρα την
0: ναι,
1: απάντηση.
0: Λόγω Γκονζάλες, ναι,
1: και σωστό. Θα πω Καλάμπρια. Γιατί μου αρέσει επειδή έχει προσωπικότητα.
2: Συμφωνώ.
0: Έχει.
2: Γιώργο,
0: έχει
2: τρομέσιο προσωπικό για να σου πω και κάτι. Sorry, εχθές δεν ήταν έτοιμος. Όμως με την εμπειρία του και την προσωπικότητά του, τεκτέθηκε, ήταν ισορροπημένος. Έκανα καλό παιχνίδι, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα, επειδή χαφ γεμίσαμε, από την ΑΕΚ τώρα, εκεί δυσκολεύομαι τώρα. Εκεί είμαστε πολύ δύσκολα με την ΑΕΚ. Εξτρέμ, δεν παίζει και με εξτρέμ η ΑΕΚ. Μπορεί να έπαιρνα το Μάγερ, αλλά να παίζει.
2: Τον Πινέδα τον είχα πει, παιδιά. Τον Πινέδα έχουν δίκιο, αλλά είχα κάνει λάθος. Τότε με είχε επαναφέρει στην τάξη ο Κέτσε, γιατί μου λέει από μεταγραφές να πω. Και δεν θυμάμαι ποιο είχα πει τότε.
1: Ο Κέτσε και την προηγούμενη φορά και τώρα δεν είπε Λιβάη Γκαρσία. Παραμένει σταθερός.
2: Ναι, μα ο Κέτσε γιατί να πάει
0: Λιβάη.
2: Αφού έχει Γιώβιτς και.
0: Άμα δεν είχα του πει.
1: Χαβαλέ κάνω και τρώω Παλιβάη να ξέρει.
0: Θα έπαιρνα πρώτο.
1: Χθε το βράδυ βγήκε ο Λιβάη στο ραδιόφωνο, ο Μιτσάρα. Ο οποίο δεν λέγεται πλέον Λιβάη.
2: Τι είπε,
0: λέει, άλλαξε. Έτσι ξεκινείται το χάλι του Κοϊτά, ρε φίλε.
1: Λένε τα παιδιά, χθες ήταν ο Μανούλης με τον Νίκο που κάνω τώρα βράδυ και λέει καλησπέρα και λέει Κοϊτά εδώ. Έτσι είπε, Κοϊτά εδώ και συνέχισε με το ότι το πρωτάθλημα κλειδωμένο 30 πόδους διαφορά, η ΑΕΚ, 30.
2: Μπράβο, Κοϊτά, γίγαντα.
1: Και τον Ολυμπιακό τον έβγαλε πέμπτο. Άρα βλέπω και ο Άρης τώρα που έχει ξεκινήσει με 2-2.
0: Αρχίζει η κατάρρευση. Ευτυχώς παίζει με εμάς ο Άρης. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τόσα χρόνια γιατί η ΑΕΚ έχει αλλεργία στους δανεικούς. Δεν θα μπορούσα να πάρουμε κάποιο ταλέντο από μεγάλη ομάδα δανεικό, ειδικά τώρα που είμαστε στο Champions League. Εντάξει, δεν έχει και τόση αλλεργία, ρε φίλε. Πέρυσι πήρε το Ζάο Μάριο. Πόσους να πάρει δανεικούς? Αν είχε και η ΑΕΚ μια ομάδα στο εξωτερικό σε ένα καθεστώς όπως είναι στον Ολυμπιακό. Οκ. Οι άλλες ομάδες τόσους δανεικούς παίρνουν. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει δανεικούς γιατί προφανώς δεν πληρώνει. Αν η ομάδα μέχρι αύριο δεν πάρει στόπερ, είναι ξεκάθαρο ότι το κάνει για να μην κόψει, λέει, κάποιον από τον Βίτα και τον Κατσίνοβιτς. Μιλάμε για αμυντικά στην προγραμματισμό. Δηλαδή, ρε φίλε, θα ήθελε η ΑΕΚ στόπερ να πάρει και δεν θα έπαιρνε για να μην στεναχωρηθεί ο Κατσίνοβιτς ή ο Βίτα, ας πούμε. Τι να πω, τέλος πάντων. Για την ΑΕΚ μιλάμε, έτσι. Εκτός από το Ριμπάλτα, το καλύτερο πλάνο το είχε ο Μάριος. Λέει, πήρε 30 Πινέδα και Τσάμπος Λίγκ, έδωσε 20 για μεταγραφές και ακούει και ευχολόγια και μηδέν κριτική. Εντάξει, γιατί λίγα έδωσε, ρε φίλε. Συγγνώμη, 20 εκατομμύρια είναι λίγα για μεταγραφές. Πότε έχει ξαναδώσει 20 εκατομμύρια από τότε που ιδρύθηκε, σε ένα καλοκαίρι? Θα ήθελα τη γνώμη σου, επειδή τηλεκριτική λένε ότι ήταν δεύτερο κίνδυνο του Κοϊτά, τελικά κατά σένα ήταν ή όχι? Θα μπορούσε να τη δώσει ο Φωτιάς. Για να δούμε αν έχει έρθει και κάποιο άλλο. Μήπως θα έπρεπε να μας προβληματίσει η εμφάνιση για την Κηφισιά για να κοιτάξουμε να σκεφτούμε και άλλο? Τόσα λεφτά να πάρουμε με το Champions League. Εμένα με προβλημάτισε κάτι. Αυτό που με προβλημάτισε δεν λύνεται με μεταγραφές, φίλε μου. Καθότι και οι 16 παίχτες που έπαιξαν τη ΣΑΕΚ ήταν καλύτεροι και από τους 16 Κηφισιάς. Οπότε δεν ήταν θέμα ότι έπρεπε να έχει και άλλους παίχτες η ΑΕΚ για να νικήσει την Κηφισιά. Ο Στρακώσα Είχε πολύ χρόνο αποκρούση, ένα σχετικά αδύναμο σουτ, λέει ο φίλος. Δεν ήταν αδύναμο. Ίσως ήρθε η ώρα του Πρινιόλη. Δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Πρινιόλη, φίλε. Όλοι παίρνουν πέθες, όλοι ξοδεύουν. Φαντάζομαι τα 25 λέει, εκατομμύρια θα τα δώσει για το ξενοδοχείο. Όχι, ρε φίλε, δεν θα δώσει για το ξενοδοχείο. Για την ΑΕΚ θα τα δώσει. Εντάξει. Σου θυμίζω ότι πέρυσι έφτασε η ΑΕΚ να φάει πρόστιμο από, από την UEFA. Για... Επειδή έχει περισσότερα έξοδα από έσοδα. Πάω και ΑΕΚ πάει στο ίδιο σύστημα 4-4-2 με ένα καθαρό εξτρέμ και ένα δεξιά να κλείνει μέσα. Αν από την ΑΕΚ λείπει ο Λιβάη και από τον Παναθηναϊκό ο Μαρίν, τι λέτε? Ο Λιβάη λείπει από την ΑΕΚ γιατί? Ο Λιβάη θα παίζει δεξιά. Αποκλείεται να παίζει δεξιά ο Λιβάη. Στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποια μεταγραφική απραξία, παιδιά, της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της.
2: Παιδιά, λέτε ότι το Sport FM έχει γράψει, έχει πρώτο θέμα αυτό. Το είπαμε και εμείς, το αναφέραμε το δημοσίευμα.
1: Το δημοσίευμα είναι.
0: Σάλιακα και Ντεφράι θα έπαιρνες, αλλά εμείς είμαστε πλήρες αμυντικά. Φίλε, εγώ είπα τι ισχύει στο ρεπορτάζ και τι λένε οι άνθρωποι που σχεδιάζουν την ΑΕΚ. Απ' την άλλη, εγώ έχω τη δική μου τέτοια. Είναι προσωπική ερώτηση και έδωσα μια προσωπική απάντηση. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Άλλο. Το νέο λάθος του Μάνταλου λέει που κόστησε 2 βαθμούς δεν ήταν λάθος του Μάνταλου, ήταν όλη η ομάδα λάθος. Το λάθος του Μάνταλου ήταν ότι εκτέλεσε το φάουλ απευθείας. Δεν κόστησε αυτό τους βαθμούς. Δεν πάει να πει ότι επειδή μπάλα βγήκε out στην περιοχή της Κηφισιάς έπρεπε να φάει γκολ. Με όλα αυτά τα λάθη που γίνανε μέσα στη φάση. Στην οποία και ο Μάνταλος συμμετέχει εννοείται. Αρνητικά. Αν στον Νίκολ δεν κάνει ο Κουτέσα που μου αρέσει εμένα και στον Ίστρο δεν κάνει ο Ζαρουρί που συγκλίνει, δεν κάνουμε μια ανταλλαγή. Τι να σου πω.
2: Το είπαμε, παιδιά, για τον... Παιδιά, το έχουμε πει εδώ και πολλή ώρα για τον Σαντία Ουνά, το έχουμε πει. Που έγραψε ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Τζιρόνα. Και το έχει βάλει και το Foot Mercato. Σας ξαναλέω όμως, δεν υπάρχει κάποια. Αν υπήρχε συμφωνία, αν ο παίκτης είχε κλείσει, νομίζω θα το έλεγε ο Παναθηναϊκός. Ποιος ο λόγος να το κρύψει? Να περιμένουμε, μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε. Δεν επιβεβαιώνεται από τον Παναθηναϊκό, αυτό θέλω να σου πω. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Και ένα τελευταίο λέει: φοβάμαι θα πληρώσουμε τα κολλήματα του Νίκολιτς όπως όλων των προηγούμενων προπονητών. Όλοι οι προπονητές του κόσμου έχουν κολλήματα. Αλλά πες μου τι εννοείς κολλήματα και μιλάμε. Αυτά.
1: Πάμε break.
2: Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν!
9: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
12: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Φόρμα για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης ύψους 300 και 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που είναι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών τουλάχιστον για ένα διάστημα 2 ετών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
17: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, μετά το μάτς της ημέρας.
2: Καταρχάς, μετά το χθεσινό μας θρίαμβο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1. Εγώ είχα πει γκολ. Ο κύριος Σκέτσε είπε over.
1: Και εγώ βρε τρεις είπες.
3: Καλά, εσύ το.
2: Και εσύ είπες over 2,5. Αφού το χθες.
3: Εγώ ήμουν και συντηρητικός κιόλα. Ο Γιώργος πήγε για τα πολλά.
2: Αφού το στείλαμε όλους τον κουβά χθες, αυτά ακούν οι Μαραθιανοί τώρα και παίρνουν πάνω τους. Καταλάβεις τι γίνεται. Οι Μαραθιανοί παίρνουν πάνω. Λοιπόν, ποιο είναι το μάτς ημέρας, κύριε Γιώργο, σήμερα?
1: Βόλος Καλαμάτα, παιδιά, 6 ώρα.
2: Βόλος Καλαμάτα. Κύπελο είναι. Καλαμάτα. Η χαρά του ποδοσφαίρου είναι.
1: Το Βόλος είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, δεν είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω κάτι.
2: Θα πω over 2,5.
1: Χάνετε τον γκολ σε αυτό το μάτς.
2: Και εγώ, εσύ γκολ, εγώ over 2,5 και έτσι τι λες.
3: Εγώ θα πω πρόκριση Καλαμάτα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Λίκ φέις.
3: Θα περάσεις στη Λίκ φέις.
2: Για σήμερα λέμε, ρε.
1: Για διπλό το βλέπω τον Κέτσε.
2: Πέστα, Κέτσε.
1: Με Μιχάλη Τσόγο στην περιγραφή.
3: Χι.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πάρουμε δεκάδες για το μας που κάναμε και τη φοβερή μας πρόβλεψη πριν από λίγο. Βόλος Καλαμάτα ξεκινάει σε 22 λεπτά. Πάμε σε Ευθύμη Χούτα στο Πανθεσσαλικό. Έλα, Ευθύμη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από μένα καλή ποδοσφαιρική χρονιά, γιατί με τον Ηρακλή το περιγράψε ο Γιάννης Ζωδασσάλος.
0: Διακοπές ακόμα.
1: Εγώ παίρνω σκυτάλια από σήμερα για τις μεταδόσεις, για τον Big Win Sport FM, για τους Ερμηνεία του Βόλου. Σε λίγη ώρα, όπως είπες πολύ σωστά, θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Η πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Είναι οι δύο ομάδες που ανοίγουν αυτήν την Link Face. Το πρώτο παιχνίδι χρονικά της διοργάνωσης, και οι ομάδες οι δύο, και ο Βόλος Έλαμπετ και η Καλαμάτα, είναι αυτή τη στιγμή παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα με πάρα πολλές αλλαγές οι δύο προπονητές. Από ό,τι συνειδητοποιώ εδώ, ο Βόλος Έλαμπετ έχει στο ρόστερ, μάλλον στην ενδεκάδα, 5 νέα πρόσωπα. Είναι και λογικό, γιατί πρέπει να παίζουν και δύο παίκτες κάτω των 22 ετών. Ο Φάμπιο, ο Ραφετλάρη, ο οποίος είχε παίξει και ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή στις ΕΡΣ και κερδίσει ο Βόλος έλαβε με 3-1. Και ο Χαραλαμπόγουλ, αυτοί είναι οι δύο κάτω των 22 παίκτες που ξεκινούν στην ενδεκάδα. Τα νέα πρόσωπα για τον Βόλο έλαβε το Κοσέλε, αυτοματοφύλακας, ο Φάμπιο, όπως είπα, ο Ρεγκής, ο Γκονζάλες και ο Χαραλαμπόγλου. Και πάμε να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα του ο Κώστας Μπράτσος. Κοσέλευ κάτω από τα δοκάρια. Μίγα στο δεξιό άκρο της άμυνας. Στο αριστερό θα παίξει ο Γρόσδης. Ο Κάργας με τον SAUB θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Βλέπω ότι δεν πάει σε 3-5-1-1. Πάει σε τετράδα στην άμυνα. Ο Φάμπι με τον Αλβανό, τον Μπάρε, το διεθνή, θα είναι στα χάψον στον άξονα. Ρεγκής στη μία πλευρά. Φουρτάδο από την άλλη. Γκονζάλες, δεκάρι και Χαραλαμπόγλου στην κορυφή, εκτός αν δούμε τον Γκονζάλες να παίζει πλευρά και το Φουρτάδο να είναι πίσω του Χαραλαμπόγλου. Πάμε να δούμε και τον πάγκο. Σιαμπάνης, Τσοκάνης, Λάμπρου, Κόμπα, Ουρτάδο, Τζόκα, Λικουρίνος, Γκαραβέλας, Ατζάκουα και Βαϊνόπουλος. Για δεύτερη φορά ο Ατζάκουα στην αποστολή από το σοβαρό τραυματισμό που είχε τον περασμένο Φεβρουάριο, που είχε πάθει ρήξη αχίλιου τένοντα. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Ο Παναγιώτης Χρυστοφυλέας και αυτός με πάρα πολλές αλλαγές. Έχει κρατήσει τρεις παίχτες από την ενδεκάδα που αγωνίστηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, όπου η ομάδα της Καλαμάτας, η Μαύρη Θύελλα, έχασε με 2-0. Ο Μπονέτο, ο Χάμσα και ο Σίγκουρσον είναι αυτοί που παραμένουν στην ενδεκάδα. Όλα τα άλλα είναι νέα πρόσωπα. Οι νεαροί παίχτες, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΠΟ που κάτω του πρέπει να παίξουν σήμερα, είναι ο Χάμσα και ο Λιατσικούρας, που παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό του Πειραιά. Και η ενδεκάδα και η διάταξη της Μαύρης Θύελλας. Βασίλεβιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Ιγνιάτοβιτς στο δεξιάκρο της άμυνας. Χατζηθοδωρής στο αριστερό. Μπακαγιώκο και Γεσάνη, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στον άξονα της μισής γραμμής ο Καρεάσο με το Λιατσακούρα. Ο Μπονέτο θα παίζει στη δεξιά πτέρυγα. Ο Σίγκουρσον στην αριστερή. Και ο Χάμσα θα κινείται πίσω από τον Μπολιβάρ, ο οποίος επιστρέφει στην δεκάδα μετά την αποβολή του στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Όφη. Αυτά τα πρώτα στοιχεία. Να πω και τον διαιτητή. Διαιτητής είναι ο κ. Ματσούκας από την Εύβοια. Χριστοδούλου και Κλεπετσάνη ήταν οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Θωμάς Μπουρτζίκος από τη Λάρισα. Στο ΒΑΡ Πουλικίδης και Ανδριανός.
0: Ωραία, ωραία. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Γεια σας, μετά.
0: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω, παιδιά.
2: Έχει χαθεί μπάρα τώρα, δεν ξέρω.
0: Ήταν ο Κέτσα, δεν ήταν πριν.
2: Να, ο Κέτσα, εσείς. Ναι.
0: Να μεταφέρουμε για αρχή ένα δημοσίευμα τον πλέον έγκυρο φίλο συνάδελφο, το Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ότι ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει κάθε πρόταση που έχει φτάσει για τον Λορέντσο Σιπιόνι, δεν θέλει να τον πουλήσει και θα παραμείνει κανονικά στο ρόστερ. Το καταλαβαίναμε πλέον και μετά την αποχώρηση του Μουζακίτη, ότι δεν θα έφυγε και ο Σιπιόνι, και νομίζω σαν έξτρα λύση πλέον στα χαφ υπάρχει και ο Ντάνι Γκαρθία, που έρχεται αρκετά πιο πίσω, αλλά έχει ο Ολυμπιακός ένα κέντρο με Πουέρτα, Φρόιλερ, Έσε, Σιπιόν. Αυτοί είναι οι τέσσερις. Ο Μουζακίτης θα πετάξει, μπορεί και μέσα στην ημέρα, για Αγγλία. Στη θέση του θα έρθει άλλος Έλληνας. Και το βλέπουμε. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, Γιώργο, ισχύει ότι ο Πουέρτα έχει φάει σφαίρα? Ναι, ναι, ισχύει. Είναι μια ιστορία αυτή από όταν ήταν στη 13 ετών. Την έχει... Είναι φοβερή ιστορία. Τον είχε στείλει ο πατέρας του για κάτι ψώνια και πήγε μια δουλειά. Κολομβία τώρα, καταλαβαίνετε. Και έπεσαν κάποιοι πυροβολισμοί εκεί που ήταν. Εξωστραγγίστηκε μια σφαίρα, τον χτύπησε στο πόδι, 13 χρονών. Και για 4 χρόνια ζούσε με τη σφαίρα μέσα στο πόδι του. ο Πουέρτα.
3: Ο παίχτης.
0: Ο παίχτης.
3: Τι λες.
0: Για 4 χρόνια ζούσε με τη σφαίρα μέσα στο πόδι του. Γιατί του είχαν πει οι γιατροί ότι δεν μπορούσαν να την αφαιρέσουν, γιατί κινδύνευε η ζωή του άμα την αφαιρούσαν. Ήταν πολύ κοντά σε μια αρτηρία. Καταφέραν τελικά στα 17 άτομα, δεν κάνω σοβαρό λάθος, να το αφαιρέσουν τη σφαίρα από το πόδι. Είναι μια φοβερή ιστορία αυτή. Θα τη γράψω και αύριο στο site του Sport FM, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Την έχει διηγηθεί και ο ίδιος και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό.
3: Τι τα χαμπαριά τώρα αυτός από πίεση, ρε παιδί.
0: Μπράβο.
3: Εδώ μιλάμε τώρα που κυκλοφορούσε με σφαίρα στο πόδι.
0: 4 χρόνια, παιδιά.
3: Από 13 χρόνια.
0: Δεν γίνονται αυτά που δεν γίνονται. Κολόμβια, εντάξει.
3: Κολόμβια.
0: Λοιπόν, φήμες λένε, Γιώργο, ότι προσπαθεί να κλέψει τον Μπουέρτα Μπενφίκα. Ισχύει? Όχι, παιδιά.
3: Πώς θα το κλέψει, ρε φίλε, αφού είστε στο αεροδρόμιο, είναι.
0: Μπενφίκα τώρα.
3: Είδαμε και βίντεο.
0: Πάει γυάλα. Πάει γυάλα. Λοιπόν. Ο Τσανάκα λέει: μπράβο, λέει συγχαρητήρια. Τι έχει πει, έπεσε έξω. Ο Βάργκας ακόμη έρχεται. Εντάξει, παιδιά, δεν ήρθε ο Βάργκας. Τι να κάνουμε. Έδινε ο Ολυμπιακός 12. Έχουμε ακόμη μια μέρα, βέβαια. Έδινε ο Ολυμπιακός 12. Δεν έπεφτε κατά
3: το εξτρέμ θα πάρει σίγουρα εντός λίστας ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι η παίκτη είναι ο Πουέρτα με τα επιθετικά μπακ που έχει ο Ολυμπιακός. Αυτό θα κάνει διαφορά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω. 100%. 100% με αυτό που λες. Ταιριάζει πολύ και στο όλο πλάνο. Λοιπόν. Ωραία λέει. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Φοβερό ταλέντο μου, Ζακίτη, λέει ένα φίλο ειρωνικά. Μπράβο, λέει. 15 εκατομμύρια και πάλι καλά να λέτε. Εντάξει, φίλε μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τα ίδια γινόταν και με τον Κοστούλα πρόπερση. Τι σα θέλουν τα παιδιά 17, 18, 19 χρονών να του ειρωνεύεστε και να γράφετε όλα αυτά και απατεγωνιές και τέτοια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι σα ενοχλεί πραγματικά για το αν. Έχει ένα παιδί που πουλιάται με 15, με 20, με 30, με 40 εκατομμύρια. Αλήθεια το καταλαβαίνω. Αντί να χαίρεστε που ένα παιδί θα πάει να παίξει στην Premier League, στο κορυφαίο πρωτάθλημα, να δοκιμάσει. Λοιπόν, είναι κρίμα να δώσει και το Μουζακίτη, ρε παιδιά, έδωσε το Τζολάκι Στάνι και αν φύγει, ας ανεβάσει κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Εντάξει, κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, όπως ο Κουτσογούλας, μπορεί να είναι και σε αποστολές κυπέλου και τα σχετικά εκεί που χρειάζεται. Για να ανέβουν και παιδιά από τη δεύτερη ομάδα και τα σχετικά, πρέπει να αξίζουν όλοι και να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στην πίεση και στα πάντα. Τι δυσκολεύεσαι, ρε Γιώργο, να πεις, λέει το Γιώβιτς, λέει που ήταν και Ολυμπιακός Δημικρός. Εντάξει, δεν ήταν. Οκ, okay, Ερυθρός Αστέρας είναι ο Γιώβιτς, όχι. Okay. Τώρα είναι Ολυμπιακός και να υποστήριζε λόγω του Ερυθρού Αστέρα, αυτό δεν μου λέει κάτι. Οκ, okay, ούτε σημαίνει κάτι γιατί την παρουσία του στην ΑΕΚ. Δηλαδή, άμα ήταν Ολυμπιακός, όπως λες και υποστηρίζει Ολυμπιακό, θα βάζει 25 γκολ που έβαλε πέρυσι. Όλα αυτά τώρα. Οκ. Okay. Κάτι άλλο τελευταίο. Λοιπόν, για να δω αν ήρθε κάτι τελευταίο. Όχι, παιδιά. Οπότε συνεχίζεται.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν μου λέτε ρε Μάκες, πάει με 15 Μουζακίτη στη Χάλκη, είναι πολλά τα λεφτά, 15 μίλια για τον ΑΕ. Ρωτάω το ρεπόρτερ τον Τάσο και τον Κώστα. Καταρχάς, ποιος είπε ότι είναι πολλά λεφτά τα 15 μίλια για τον ΑΕ. Δεν το είχε αναφέρει κανένας από εμάς, οπότε δεν ξέρω γιατί ρωτάς.
3: Εντάξει, είναι πολλά λεφτά για μεταγραφή ελληνικής ομάδας, αλλά για να
2: πέφτει
3: τόσο κοστίζει.
2: Αν η ερώτησή σου είναι αν είναι πολλά τα λεφτά για ελληνική ομάδα, φυσικά και είναι πολλά τα λεφτά για την ελληνική ομάδα, γιατί το τηλεοπτικό συμβόλαιο της ΧΑΛ πόσο μπορεί να είναι, Γιώργο?
0: Γιατί, δεν θα είναι 30-34 εκατομμύρια.
2: Πόσο?
0: Δεν θα είναι 30-40
2: μόνο.
0: Λίγα λέω,
2: Πολύ λίγα. Της ΧΑΛ. 100 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο σου λέω.
0: Καλά, και οι ομάδες αυτές που ανεβήκαν από.
2: Αυτό λέω, Premier League.
0: 100 εκατομμύρια, 150.
2: Εδώ οι ελληνικές ομάδες έχουν 10 και 10 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αν είναι αυτή η ερώτησή σου.
0: Γιατί αν πάει στη ΧΑΛ και πέσει η ΧΑΛ, λέω, υποβάσει, χάσει την αξία του.
2: Όχι, λέει ότι είναι πολλά. Λέει ότι είναι. Πάει με. Ο νεάπτυξης που κοστίζει 15 μουζακίτς θα μπορούσε να κοστίσει παραπάνω. Οκ. Okay. Είναι τι λεφτά υπάρχουν στις ομάδες και μη συγκρίνεται στους παίκτες, παιδιά.
0: Είναι και θέμα ρήτρας. Ο ΝΑΗ ρήτρας έχει ρήτρα 20 εκατομμύρια. Ακριβώς. 25 πόσο έχει. Ο μουζακίτς δεν είχε ρήτρα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πέσει η ρήτρα για τη Μασέγια του ΝΑΗ ήταν 10 εκατομμύρια. 11 ήταν. Ο Παναθηναϊκός λεγόταν ότι έδινε 8 εκατομμύρια και τον πήρε Τζιρόνα με 6 εκατομμύρια. Με 9 έδινε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα δίνει 15 εκατομμύρια για το ίδιο παίκτη και το θέμα παίζεται.
3: Να απαντήσω εγώ. Ότι δεν ερχόταν πέρυσι, παιδιά.
2: αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη. Ότι ο ΝΑΗ πέρυσι του είχε πει στον Παναθηναϊκό ότι εγώ θέλω να παίξω στην Ισπανία και βρήκε την Τζιρόνα. Φέτος, αφού έκανε το γύρο και είδε ότι στην Ισπανία δεν υπήρχε κάποιο top club που να τον καλύπτει, υπάρχει αυτή η πρόταση από την Αραβία και ο Παναθηναϊκός. Και εάν τελικά έρθει, θα έρθει με την καρδιά του, διότι ξέρει πόσο πολύ τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, το πόσα δίνει, Όποιος τον αποκτήσει θα το δούμε στην πορεία. Να είσαι καλά φίλε μου, από την Χρυσιά μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Βεργέτης τι πρόβλημα είχε χθες με τον Παναθηναϊκό, θα τελειώσει ποτέ αυτό το ανάγκη με τη διαιτησία, γυράσαμε και αυτό και όλοι τους. Τι να σου πω φίλε μου, ο Βεργέτης γενικά είναι ένας διαιτητής που έχει προκαλέσει πολύ στο παρελθόν, προκάλεσε και χθες όσο μπορούσε. Τάσο, από όσα λες, καταλαβαίνω ότι ο Κοτσόρης δεν πολύ θέλει τον Άγιο και προτιμάει την άλλη περίπτωση του Οκταρίου. Θα είναι για αυτός. Δεν συνεχίζω, γιατί σε χαρακτηρίζει και δεν έπρεπε καν να το διαβάσω το μήνυμα. Έχεις καταλάβει τελείως λάθος, δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός Οργανισμός, Αλαφούζος, Κοτσόλης, Νίστρουπ θέλουν πάρα πολύ τον Ουναή, γιατί θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος και θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και φυσικά θα δώσει και άλλο κλίμα και στον κόσμο, έτσι. Θα είναι και ένα δώρο προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα είπα όμως ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει άλλη περίπτωση Οκταριού. Αν δεν γίνει του ΝΑΗ, δεν πρέπει να πάρει παίκτη δηλαδή. Αυτό είπα. Πώς εσύ κατάλαβες άλλο, όσον αφορά που, αυτό που είπες για τον Καμαρά, τα ίδια λέγατε κάποιοι για τον Πένια. Απλά τις τελευταίες αγωνιστικές δεν μπορεί να το πείτε, διότι οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο. Για τον Τέσσερ μου, χόντρο σαν μήνυμα. Ο χοντρός δεν μπορεί να στρίψει. 4,150 λεπτά. Κάνα μήνυμα. Οπότε, λίγο να περιμένεις για να δεις την πορεία. Πώς γίνεται όλη η αθλητική δημοσιογραφία της Ελλάδας να αποκαλεί τον Ουνάχη λάθος και μόνο ένα σωστά. Τι να σου πω, φίλε μου. Αυτά τώρα είναι σχετικά με το πώς αποκαλούνται οι παίκτες. Οι ίδιοι το ξέρουν, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει πίσω να δώσω πανεκκόσμιο περισσότερη στήριξη στην Νίκη Βόλου, γιατί έχουν μείνει καμιά κατοσταριά που θα τα πάρουμε μέχρι αύριο. Αυτή τη βδομάδα δεν ξέρω, φίλε μου, να σου απαντήσω. Τάσο, τα είπε ο Κέτσε για μην τα πω εγώ ή τον Τζάπρα. Τον πληρώσαμε λίγο σκηνοκαφού, ενώ δεν κάνει για μεγάλη ομάδα. Καταρχάς δεν άκουσα τι είπε ο Κέτσε. Η γνώμη μου είναι ότι από πού προκύπτει ότι δεν κάνει για μεγάλη ομάδα, δεν το ξέρω.
3: Μισό λεπτό. Εγώ είπα ότι δεν θα μπορούσε να πάρει τόσο ακριβό παίχτη για backup του Ρότα. Δεν είπα κάτι.
2: Άρα δεν έχει πει και αυτό που λέει ο φίλος.
3: Δεν είπα δεν κάνει για μεγάλη ομάδα.
2: Το δεν κάνει για μεγάλη ομάδα από πού προκύπτει. Γιατί το ίδιο άκουγε το Φώτη Ιωαννίδη. Όταν τον είχε ο Παναθηναϊκός, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό και τώρα παίζει στη Sporting Λισαβόνα. Όταν κάποιοι παίκτες έρχονται από μικρομεσαίες ομάδες ελληνικές, θέλουν χρόνο προσαρμογής.
3: Πήγε σε μεγάλη ομάδα, ρε, τόσο και θα το μάθει.
2: Ναι, εντάξει. Θέλουν χρόνο προσαρμογής.
3: Σαν παίκτης όμως με αυτά που είχε δείξει.
2: Όντως δεν είναι καλός μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει δεν κάνει, ρε παιδιά.
3: Από τη στιγμή που
2: πώς
3: τον θέλανε.
2: Τόσο εύκολα συμπεράσματα, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Από τη στιγμή που τον θέλανε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ρε Τάσο.
2: Ναι, ναι.
3: Πάνε να πει ότι κάνει για μεγάλη ομάδα. Τώρα, αν θα παίξει, θα το δείξει ο χρόνος. Μπορεί και να μην βγει.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχει στάνταρ σε αυτές τις μεταγραφές.
2: 120 εκατομμύρια ευρώ είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια της ομάδας της Premier League, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που μου στέλνει τώρα εδώ και έχει δίκιο. Το δίδυμο Κάγκο Ακαμαρά έχει καλή ισορροπία. Όταν ο Παναθηναϊκός δώσει στους αντιπάλους μεγέθος ο Λιβαδιακό ότι τους έχει, θα σταματήσουν οι ωρέξεις και οι κλωτσίες και θα φανεί η ποιότητα, λέει ο Θανάσης. Με το γήπεδο πότε αρχίζει το στέγαστρο. Θα έρθει από το εξωτερικό και θα αρχίσει η τοποθέτησή του που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Είδαμε σε βίντεο φτιάχνεται και μέσα σιγά σιγά το γήπεδο. Εντάξει, προχωράει το γήπεδο, παιδιά. Για τη διοίκηση είπαμε, παιδιά, γιατί το δημοσίευμα αυτό δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Τι να σας πω. Το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό, παιδιά. Δεν θα υπάρξει επιβεβαίωση αν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Δεν μπει ο παίκτης στο αεροπλάνο να έρθει και η Τζιρόνα δεν στείλει τη συμφωνία εγγράφος. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει επιβεβαίωση. Δεν το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Και αν τελευταία στιγμή χαλάσει. Μετά εσείς ήδη θα πείτε ότι άλλα λέγατε και άλλα ισχύουν. Πρέπει να το ξέρετε ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα του ΝΑΗ. Έτσι. Αν η Ευρωπαϊκή Λίστα δηλώνεται μέχρι αύριο. Αύριο το βράδυ μέχρι τις 12. Ξέρω τη γνώμη σου, μου λέει ο Γιώργος, από το Μαϊάμι, για τα συστήματα, αλλά με βάση το υλικό της ομάδας πιστεύω ότι μας ταιριάζει πιο πολύ το 4-3-3. Στο κέντρο όλοι παιχταράζει και μπροστά Αντίνο Λιβάη Τετέι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιώργο. 100% συμφωνώ. Με τα χαφ που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός, το 4-3-3 του ταιριάζει. Τάσο αν έρθει ο ΝΑΗ πες την Κυριακή αυτή για να πάρω το μικρό μου και να πάμε να τον δούμε Μιγγέλ. Φίλο μου Μιγγέλ ας έρθει και θα σου πω, δεν ξέρω. Το τζόχωνε τον πήραμε στο Sport FM TV. Είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές του κυρίου Βάιου Τσούτσικα. Και το μήνυμα φυσικά της ημέρας.
3: Ναι, πάμε.
2: Πάμε να κλείσουμε. Και έτσι. Αφού ήταν κακός ο Μπενίτεθ που ήθελε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, τότε γιατί με Νίστρουπ έγιναν 14 συν μεταγραφές. Καταρχάς δεν μου έγινε 14 συν. Κατά δεύτερον, ο Μπενίτε θα ξαναπούμε το πολύ χιλιοεπομένο. Ήθελε 12 βασικούς. Δεν νομίζω να έχουν έρθει 12 βασικοί στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι. Έχουν έρθει 12 παίκτες που κάποιες είναι εναλλακτικές λύσεις και κάποιοι είναι βασικοί. Ο βασικός λόγος που ο Μπενίτεθ έφυγε από τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν παρουσίασε καμία απολύτως βελτίωση η ομάδα όσο ήταν ο Μπενίτεθ στον πάγκο για πολλούς μήνες και ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε ήταν δεκαετίας 1990. Ο βασικός λόγος ήταν αυτός. Αν εσύ ήσουν ικανοποιημένος με αυτό που έβλεπες με τον Μπενίτεθ, οκ. Okay. Πιστεύω όμως ότι ήταν ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν μπορεί να σου οδηγήσει πουθενά. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και ομάδες που δούλεψε πριν ο Μπενίτεθ τα τελευταία χρόνια και έχει απολυθεί. Αλλά εσύ να ξυνά στα φίλια, πάμε στα φρέσκα και τώρα η ομάδα είναι μια χαρά. Φαίνεται μάλλον δεν σε βλέπω και πολύ ικανοποιημένο για να μου λες για τον Μπενίτεθ. Δεν γίνεται να χαθεί ο ΝΑΗ, είναι τεράστια κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ισορροπήσει το ποδόσφαιρο και καλό είναι να το χαρούμε όλοι. Θα δούμε, φίλε μου. Μέσα στην ημέρα πιστεύω θα έχουμε οριστική εξέλιξη. Ξαναλέμε τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που λένε ότι είναι κοντά συμφωνία οι δύο πλευρές, ο Παναθηναϊκός και η Τζιρόνα. Γιατί εκεί είναι το θέμα πλέον, πιστεύω. Και περιμένουμε μέσα στην. Με τις επόμενες ώρες να δούμε αν αυτά τα δημοσίευματα του εξωτερικού αποδειχθούν αληθινά και αν κλείσει ο παίκτης. Κλείσαμε, παιδιά. Πρέπει να κλείσουμε πιο νωρίς. Γιατί ακολουθεί το Βόλος Καλαμάτα.
0: Το οποίο θα το συντονίσει ο Γιώργος Μαρτιανός.
3: Ναι.
2: Η Σοφία Βέμπο της ΣΑΕΚ σήμερα θα κάνει το συντονιστή στο Βόλο Καλαμάτα, ρε φίλε. Κατάντια.
0: Ωραίο. Ωραίο.
2: Λοιπόν, ήταν η πόρτα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Κώστας Χεριτζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Ζητάς Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής στον Big Sport FM, Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης με τη Σοφία Βέμπο τη ΣΑΕΚ, τον Γιώργο Μαραθιανό, όπου θα συντονίσουν, θα συντονίσουν το παιχνίδι κυπέλλου Βόλος Καλαμάτα.
4: Τον άνθρωπό μας τον Βόλο.
2: Να είστε καλά και να είστε συντονισμένοι, γιατί μέσα στην ημέρα θα σκάσουμε τα γραφές. Γεια σας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε?
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is gonna be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
11: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
12: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Κλεοπάτρα. Περιφράξει Ασημακόπουλο. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μα ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197. Στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικέ τιμέ.
0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
8: Τηλέφωνο 2610 642 399.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Valaris, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varelgis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Varelgis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Τώρα FM Patras 96,3.
0: 4,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Καλό μήνα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης. Με Νίκο Ζέρβα στο μικρόφωνο, σόλο και σήμερα. Από αύριο θα είμαστε ξανά με τον Τάσο Νικολόπουλο. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Και ο Μανώλης Μισουράκης έχει την μουσικοφική επιμέλεια για το επόμενο 2 ώρο. Ως πρόγευμα ήταν αυτό το χορταστικό 2-2 του Βόλου με την Καλαμάτα, που θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Το σκορ στην πρεμιέρα της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ένα μάτσο που παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.

Πράγματα γίνονται πολλά και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό, με τον Πουέρτα να είναι εδώ από τις 4.30 το απόγευμα στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σε κόστος μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολοκληρώνεται και τυπικά, μπορεί και εντός της ημέρας, με τα ιατρικά και τις υπογραφές, η μεταγραφή του από την Σαντάντερ. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη μάχη του για να κάνει δικό του τον Ουναΐ.

Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά με τους συναδέλφους, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, αρκετό μπάσκετ, θα έχουμε και βόλεϊ στην σκαλέτα μας.

Όπως προείπαμε, ο Βόλος με την Καλαμάτα ήρθαν ισοπαλοί 2-2 για μια league phase του κυπέλου που συνεχίζεται όλη την εβδομάδα. Αύριο η Σκυτάλη περνάει στις πιο μεγάλες ομάδες με τον διεξαγωγή 5 παιχνιδιών στις 5. Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Χρυσούπολη της Καβάλας από τον τοπικό Νέστο. Στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά. Στις 8 υπάρχει αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό και του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο. Και στις 10.15 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη, ίσως το πιο σπουδαίο ζευγάρι αυτής της πρώτης αγωνιστικής.

Για τον μπάσκετ φυσικά θα πούμε και για την εθνική ομάδα στον απόϊχο της μεγάλης νίκης της απέναντι στην Ισπανία που μας κρατά για τα καλά ζωντανούς στην μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Υπήρχε σήμερα στον Παναθηναϊκό η νέα τυχεία με τον Nigel Hayes-Davis, ο οποίος υπέστη κατάγμα στο μετακάρπιο και θα μείνει για τουλάχιστον 1,5 μήνα εκτός δράσης. Θα μιλήσουμε με Γιώργο Πετρίδη για το πώς θα διαμορφωθούν πλέον τα δεδομένα από αυτήν την νέα τυχεία. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και τον Κεντρικ Νάν για σχεδόν ίδιο χρονικό διάστημα. Στο Ολυμπιακό υπάρχει αύριο άφηξη του Μοντέρο. Θα συζητήσουμε έτσι λίγο και λίγες λεπτομέρειες για τις πολύ κρίσιμες συζητήσεις που υπάρχουν ίσως και αυτή την ώρα που μιλάμε με την διοίκηση της ΑΕΚ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας παραχώρησης της Άνελ Αρένα στον Ολυμπιακό για όσο θα ανακατασκευάζεται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας.

0: Τα φυσικά θα κάνουμε και εκτενή αναφορά και στις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Αλλά όπως προείπαμε, θα αρχίσουμε με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ερώτηση: τι γίνεται με τον Ουναΐ και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την πολύ μεγάλη επιστροφή του. Καλησπέρα, Διονύση Δεσίλα, χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις?
0: Καλό μήνα, φιλέ.
1: Καλό μήνα, ναι. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Είμαστε σε ένα θρίλερ. Το είπαμε ότι πάει για θρίλερ από το πρωί. Και αυτό συμβαίνει στο θέμα του Ουναΐ. Και αυτό γιατί όταν κυνηγάς μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή, που δεν είναι απλή, είναι πολύ πολύ δύσκολο να μην πας σε διαπραγμάτευση που θα κρατήσει καιρό. Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν υπάρχει, δεν επιβεβαιώνεται η συμφωνία γιατί γράφηκε στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι συνάδελφοι από το εξωτερικό, από το Footmer κάτω που γράψαν την είδηση, είναι full έγκυροι και γράψαν ότι υπάρχει συμφωνία προφορική του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα. Το Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο. Και πρέπει να πούμε το εξής. Αν όντως ήταν οριστική η συμφωνία, έστω και προφορικά, του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα, δεν υπήρχε μόνο για λόγος τώρα να μην το δώσει.
0: Ναι.
1: Να το κάνει γνωστό, γιατί να μην το κάνει γνωστό. Γιατί να κρύψει μια τέτοια συμφωνία, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Γενικότερα υπάρχουν αρκετά αντικρουόμενα δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες.
1: Ναι, βγήκε μετά και ρεπόρτερ της Τζιρόνα που λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και ότι η Τζιρόνα έχει δύο επιλογές, ή να περιμένει μήπως ο Παναθηναϊκός ανέβει, ή να περιμένει ομάδα άλλη από Αραβία, ή να δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού. Οι πληροφορίες από το εξωτερικό, όσες έρχονται, μιλούν για πρόταση δανεισμού με κάποια οψιόν. Έχουν και κάποια πράγματα τα οποία στα δικά μου μάτια μοιάζουν υπερβολή, αλλά πρέπει να περιμένουμε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία θα μπει μια οψιόν 25 εκατομμύρια υποχρεωτική. Ένα πολύ ψηλό ποσό, δεν επιβεβαίνουν το παραμικρό από όλα
0: αυτά.
1: Είμαστε σε μια, το μόνο που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι είμαστε σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση Παναθηναϊκού Τζιρόνα. Υπήρξε φυσικά την πάση μου από τη Σαουδική Αραβία για τον Ουναΐ. Περιμένουμε την κατάληξη. Υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν. Μοιρασμένο είναι τώρα το πράγμα. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει τον Ουναΐ, θα έχει κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Ένα παίκτη που ξέρει και ο παίκτης ξέρει την ομάδα, γιατί ήταν εδώ. Αν όχι, έχει δουλεμένη περίπτωση έτοιμη.
0: Θα
1: έχει περίπτωση δουλεμένη για να την τρέξει.
0: Ναι, θα σε ρώταγα.
1: Για τη μεσαία του γραμμή.
0: Και όλα αυτά ενώ απομένουν πόσες, 27 ώρες.
1: Αύριο.
0: 29.
1: Πόσο είναι?
0: 29 ώρες.
1: Κοίταξε, το βράδυ της Τετάρτης.
0: Ναι, μία ώρα.
1: Αν δύο τη νύχτα, μία ή δύο είναι.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ 12:59, ναι, μία.
1: Okay, μία. Πρέπει να, μέχρι τότε να έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε ναι, πρέπει τα πράγματα ή απόψε να γίνει κάτι ή αύριο. Λίγη υπομονή ακόμα να δούμε.
0: Μάλιστα. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, Διονύση, το ρόστερ κλείνει ή ο Παναθηναϊκός πάει για κάτι ακόμα?
1: Θα αφήσω εγώ ανοιχτό μήπως πάρει ένα στόπερ. Και ανοιχτό μήπως γίνει κάτι με εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αλλά ανοιχτό δεν μπορεί να το πούμε σιγουριά.
0: Χωρίς όμως την, να το πω έτσι, τη βιασύνη να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, ή μπορεί να το περιμένουμε και την τελευταία ημέρα?
1: Όλα μπορεί να συμβούν, Νίκο, εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά ξαναλέω, δεν τα λέμε βέβαια. Σίγουρα πάνω από τα πάρει χαφ. Είτε είναι Ουναΐ, είτε είναι κάποιος άλλος. Από εκεί πέρα υπάρχει πάντα ανοιχτό παράθυρο για στόπερ και για εξτρέμ, και ένας από τους δύο να είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορεί να το περιμένουμε σιγουριά. Το μόνο σίγουρο θα αποκτηθεί χαφ. Θα είναι Ουναΐ, έχει πιθανότητες. Τώρα είμαστε στο 50-50. Θα είναι κάποιος άλλος? Θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει για την ώρα συμφωνία οριστική που να επιβεβαιώνεται. Πολλά μαθαίνουμε, πολλά λέγονται, πολλά γράφονται. Το θέμα είναι εξής, το τι βγαίνει και από την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό και το θέμα του ΝΑΗ. Αν συμβεί κάτι, προφανώς εδώ θα είμαστε. Για να

0: τρεις περιπτώσεις. Mm-hmm. Λίγο πριν το φινάλε για εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλες αγορές που έχουν ακόμα. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, τα χθεσινά τα έχουμε πει, ήταν μια νίκη. Έβγαλε ο Παναθηναϊκός μετά το βάρος των προκρίσεων που το έβγαλε από πάνω του, έκανε πρώτη φορά 3-3, καλοκαίρι. Έβγαλε και αυτό το βάρος που τα τελευταία χρόνια δεν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός σε πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Πρωταθλήματος. Το έβγαλε γι' αυτό, πήρε μια νίκη σχετικά άνετα, θα πω. Σχετικά άνετα. Γιατί είχε και ένα διάστημα, ένα 20 λεπτό ημίχρονο που δεν ήταν καλός. Για ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στα θετικά της νίκης, ότι δέχτηκε γκολ. Πρώτο μάτς που δέχτηκε γκολ ήταν ο Παναθηναϊκός. Στα θετικά της νίκης πάλι σκόραρο Δέσσερς. Στα θετικά ο Κάγκουα στο ντεμπούτο ήταν πάρα πολύ καλός. Και στα θετικά ότι βρίσκει γκολ ο Παναθηναϊκός σε προστατικές φάσεις. Βρήκε στο Χράδι της Κράλοβε τα μπόρδα Δέσσερς. Βρήκε χθες τα μπόρδα Δέσσερς στο 0-2. Το πρώτο γκολ που είναι από κόρνερ, έστω και αυτό το γκολ του Κωστή, είναι από στατική φάση. Και έχει άλλη μια στατική φάση, πάλι κόρνερ, που παίρνει κεφαλιά ο Λιβάη και πάει δοκάρι. Δείχνει ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και βελτιώνεται, τουλάχιστον σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια, για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα πλέον υπάρχει το μάτς Κυπέλλου την Πέμπτη, με την Νίκη Βόλου, εκεί όπου θα δούμε φυσικά και νέα πρόσωπα. Και μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεύτερη για τον Παναθηναϊκό. Mm. Έτσι.
1: Θα γίνουν αλλαγές, φαντάζομαι, έτσι δεν.
0: Στο κύπελο σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μην ξεχνάμε και τον κανονισμό. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις δύο στην ενδεκάδα από το 2004 γεννημένους.
1: Θύμισε μου, ποιοι είναι του Παναθηναϊκού οι πιτσιρκάδες.
0: Πινιάρης, Κάτρης, Λάβδας, Κυριόπουλος, Κοντούρης που είναι σαν την ηλικία.
1: Έχει.
0: Πρέπει να έχεις και δύο στον πάγκο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί για να παίζουν πρέπει στο 90 λεπτό να είναι δύο παίκτες από αυτή την ηλικιακή κατηγορία.
1: Μάλιστα, πάντως, εγώ κρατάω και ατομική απόδοση χθες παιχτών. Δηλαδή, okay, για τον 4 νομίζω ότι όλοι ξέραν τι είναι και δείχνει πόσο έλειψε πέρσι. Για μένα θα ήταν άλλος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή διαφορετικός.
0: Εντάξει, μάνι ο 4 έχει 4 γκολ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει δώσει δύο προκρίσεις, γιατί έβαλε γκολ πρόκριση στην Βουλγαρία και γκολ, τα δύο γκολ στο Χράρι της Κράλοβε και έβαλε και τον γκολ χθες.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό.
1: Και ο Κάγκουα νομίζω ότι έφυγε πολύ καλές εντυπώσεις.
0: Ναι. Πολύ καλός, με καλά νούμερα, εντάσεις στη μεσαία γραμμή. Είναι αυτό που του έλειπε του Παναθηναϊκού, δηλαδή να έχει ένα παίκτη με περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα στη μεσαία γραμμή. Και να έχει και μια καλή τεχνική κατάρτιση, είναι ένας τέτοιος παίκτης. Είναι θετικό ότι κάνει μέρες προπόνηση με την ομάδα. Οπότε τους έχει μάθει τους παίκτες του. Θα μου πεις άλλο παιχνίδι, άλλο προπονήσεις. Okay. Αλλά δεν ήταν με μια προπόνηση όπως ο Λούζα, που έπαιξε λιγότερο. Ο Λούζα ήταν να μπει νωρίτερα στο παιχνίδι. Είχαν σηκωθεί μαζί με τον Κάτρι να μπουν να γίνει διπλή αλλαγή, αλλά προέκυψε αποβολή του Λεβαδιακού,
1: ναι,
0: και τους είπε ο Μίσου καθίστε και έκανε άλλες αλλαγές. Συνέχεια τον έβαλε πιο μετά τον Λούζα και βάλε και το Ραστόντερ μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Έγιναν πιο μετά οι αλλαγές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Φίλε μου, για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Επίσης.
1: Γιονίς Βασίλης, λοιπόν, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Πήγουν σπορ FM 6,6 συνέχεια στο Newsroom. Συνέχεια με Άρη. Ένας Άρης ο οποίος λόγω των αγώνων χθες δεν προλάβουμε να πούμε. Με τον Αλέξη Σαββόπουλο έχει αρχίσει ιδανικά τη σεζόν με 2-2. Σε όχι εύκολα παιχνίδια θα πω εγώ. Εκτός έδρας με την Καλαμάδα και εντός έδρας με τον Όφη. Και νομίζω ότι παρά τα προβλήματα που είχαν στην καλοκαιρινή προετοιμασία, στα γραφικά, ίσως και τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν ακόμα, δείχνει ένα πρόσωπο αρκετά ανταγωνιστικό στην αρχή της σεζόν. Σημασία βέβαια έχει αυτό να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο φίλος μου Αλέξης Σαββόπουλος. Καλό μήνα, φίλε.
1: Γεια σου, Λίκο. Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Είμαι καλά. Συμφωνώ ότι το ξεκίνημα του Άρη είναι καλό. Ίσως πολλοί δεν θα περίμεναν και δύο συνεχόμενες νίκες από τα δύο πρώτα παιχνίδια, γιατί όντως δεν ήταν και πολύ εύκολα. Ήταν με την Οφόντες, αλλά είναι ενθουσιώδη Καλαμάτα, που είναι και μια καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας και φυσικά με τον Όφη που ερχόταν και με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση στη League Phase του Europa, με την ψυχολογία στα ύψη, με την κατάσταση του Super Cup. Παρ' όλα αυτά ο Άρης τον κέρδισε τον Όφη και θα μπορούσε να τον κερδίσει και πιο εύκολα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει potential που λέμε, έχει δυνατότητες. Νομίζω μισοεπιθετικά είναι η αιχμή του δόρατος, μεγάλη της δύναμη, έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές που με την ατομική ποιότητα που διαθέτουν μπορούν από μόνοι να σου καθαρίσουν ένα παιχνίδι. Αν βρει και την ισορροπία μεσοαμυντικά σύν το χρόνο, νομίζω ότι ο Άρης θα μπορέσει φέτος, έτσι όπως δείχνει τουλάχιστον το ξεκίνημα, αν και είναι νωρίς ακόμη, να διεκδικήσει σαφώς κάτι καλύτερο από την περσινή. Δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει, είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη σεζόν από την περσινή σίγουρα.
0: Να το πάρουμε από το αγωνιστικό, γιατί έμαθα για τον Φαμπιάνο ότι είχε ανάτομα.
1: Ναι, ο Φαμπιάνο τελικά γλίτωσε τα χειρότερα, γιατί υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να έχει πάθει μια πιο σοβαρή ζημιά. Γι' αυτό πραγματικά θα ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στη Στόπερ, τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά ευτυχώς έχει από μια γονατιά ένα ανάτομα. Δεν πονούσε αρκετά, είναι αλήθεια. Φαινόταν και στο replay και στην κάλυψη τη ζωντανή από τη γονατιά που δέχτηκε. Έχει. Υποβάλλεται σε θεραπείες, βέβαια σήμερα δεν είχε προπόνηση, υπήρχε ρεπό. Αύριο θα έχουμε μια εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση του ποδιού του, γιατί θα γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασής του. Θα το παλέψει, θέλει να παίξει, από ό,τι είπε και στο ιατρικό επιτελείο. Δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Ναι. Απλά θα εξαρτηθεί από το πόσο πονάει, πόσο θα έχει υποχωρήσει το αιμάτωμα. Να σφίξει τα δόντια για να παίξει, γιατί είναι και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι και πολύ σημαντική και η δική του παρουσία, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι και μια αρχική παρουσία πέρα από όλα τα άλλα. Ο Φαμπιάνο στην ομάδα, και επειδή είναι και ένα παιχνίδι ντέρμπι εκτός έδρας, σαν γεμάτο γήπεδο, η εμπειρία του και η παρουσία του θα είναι πολύτιμη για τον Μιχάλη Γρηγόριο. Θα το παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή. Θα δούμε. Αν δεν προλάβει πάντως, θα δούμε τον Μπόσκο Σούνταλο. Αναγκαστικά τον Κροάτη, ο οποίος θα πέσει κατευθείαν στα βαθιά και θα κάνει το. Νομίζω, Νίκο, ότι ο Μιχάλης Γρηγόριο θα ήθελε να τον πάει λίγο πιο ομαλά τον Κροάτη,
0: ναι.
1: Γιατί μιλάμε και για το κέντρο της άμυνας, ίσως να τον έβαζε στο μάτι του Πιπέλου που ακολουθεί με το Λεβαδιακό την επόμενη Τετάρτη, για να είναι πιο ομάλη η προσαρμογή του, αλλά εάν δεν τα καταφέρει ο Φαμπιάνο θα κληθεί να παίξει ο Σούταλο, και όλο αυτό που συμβαίνει με τον Φαμπιάνο φέρνει ξανά στην επικαιρότητα και στην κουβέντα το θέμα της ενίσχυσης με ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια ακόμη κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει κάποιο ανοιχτό μέτωπο. Τα μέτωπα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έκλεισαν, αλλά επειδή είμαστε στις τελευταίες μέρες και επειδή πάντοτε παρουσιάζονται ευκαιρίες, εγώ νομίζω ότι στο τέλος ο Άρης θα πάρει ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί τον έχει ανάγκη. Ο Φαμπιάνος στα 35, είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να βγάλει όλα τα μάτια του, θα πρέπει να παίρνει τις ανάσες του, και πίσω από Φαμπιάνο και Σούταλο δεν υπάρχει άλλος κλασικός κεντρικός αμυντικός. Ο Γένσεν, ο Φιλανδός, παρότι ανταποκρίνεται θετικά, δεν είναι κεντρικός αμυντικός, εντάξει. Δεν είναι η θέση του αυτή. Όπως και ο Χόγκλα που έπαιξε στο τέλος όταν βγήκε ο Φαμπιάνο, επίσης δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Άρα νομίζω ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι ο Άρης, έστω και στο τέλος, έστω και στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ένα κεντρικό αμυντικό θα τον προσθέσει ακόμη. Ιδανικά, για να πεις ότι είναι κομπλέ το ρόστερ, θα μπορούσε να πάρει και έναν αριστερό μπακ ακόμη. Να έχει πίσω από το Ρίτσαρντς. Και ιδανικά θα έλεγα εγώ να βρει ένα πιτσιρικά που να γίνει δικαίωμα για συμμετοχή και στο κύπελο. Τώρα αυτά είναι περισσότερο δικές μου σκέψεις. Δεν ξέρω τι θα προκύψει τις τελευταίες μέρες στο Μεταγραφόν. Ο Άρης πάντοτε συμβάσει εκπλήξεις στο τέλος των Μεταγραφών. Δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ, γι' αυτό και λέω ότι έστω και στο τέλος κάτι μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, ο Άρης δεν έχει και το, ναι, να το πω έτσι, την...
1: Δεν χρειάζεται, ναι.
0: Ναι, την υποχρέωση της ευρωπαϊκής λίστας, ναι, ναι.
1: Και επίσης πέρα από όλα τα άλλα, Νίκο, μην ξεχνάς ότι έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή, έχει καλύψει το 90-95% του ρόστερ. Δηλαδή είναι καλυμμένος. Τα κενά τα περισσότερα τα έχει καλύψει. Και μάλιστα με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο, με τελευταία και πολύ σημαντική προσήκη του Μάρτιν Γκαρσία. Οπότε δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Θα δει, θα εξετάσει τις επιλογές του, θα δει τι πάρει στην αγορά, τι λεφτά μπορεί να διαθέσει. Και να δει και κυρίως, γιατί θέλω να κάνω τη γέφυρα και να συνδέσω το επόμενο, ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ τον Άρη, είναι τι γίνεται με τους παίκτες που είναι αυτοίου. Ή που πρέπει, αν θέλεις να φύγουν, είναι, που πρέπει να φύγουν, γιατί το ρόστερ με την αύξηση και του Ζαουέ τις επόμενες μέρες, ειρήστε με παρόντο, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα αφηθεί ο Τσιρικάς, από την Παστιά, θα έχει 35 παίκτες. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Τα έχω πει πολλές φορές. Και ήδη καμιά 4-5 ποδοσφαιριστές έχουν ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα ότι δεν υπολογίζονται, ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ρόστερ δεν θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Καλό θα ήταν να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα. Μιλάω για Δόνη, Αλανόπουλο, Μάικιτς, Αλφαρέλα. Ο Δόνης, ο Αλανόπουλος και ο Αλφαρέλα ήταν εκτός αποστολής του αγώνα με τον Όφη. Ούπου Τσαΐντε ενδεχομένως. Κι αν φύγουν αυτοί, μπορεί στο τέλος ο Άρης, χωρίς να έχει και καμιά πρεμούρα, να δανείσει και κάποιον από τους πιτσιρικάδες, τον Νίνγκ ή τον Διαλό, για παράδειγμα, που επίσης δύσκολο θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Αλλά σε πρώτη φάση τον απασχολεί τι θα κάνει με αυτούς που σου ανέφερα, αν θα καταφέρει να βρει μια λύση, είτε με τους παίκτες απευθείας, είτε παίκτες να βρουν κάποια ομάδα. Για τον Δόνη έχω πει ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τον ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ, αλλά θα πρέπει να τα βρει και με τον Άρη. Ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ του καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό, θα πρέπει τα υπόλοιπα προφανώς να τα πάρει από τον Άρη. Κάτι το αντίστοιχο ισχύει και με τον Γαλανόπουλο. Ο Αλφαρέλα ψάχνεται, αλλά ξέρεις εδώ τίθεται και ένα ακόμη ζήτημα. Τώρα μου έρχονται ένα-ένα. Ότι τα περισσότερα παράθυρα στην Ευρώπη κλείνουν σιγά-σιγά, Νίκο. Εντάξει. Ένα θέμα, ποια παράθυρα θα μείνουν ανοιχτά, ποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές σε Πορτογαλία, Τουρκία, Βέλγιο, Ολλανδία. Δηλαδή εκεί κλείνουν οι πόρτες. Θα μείνουν μόνο την επόμενη εβδομάδα η Κύπρος, η Τσεχία και η Πολωνία. Και η Σαουδική Αραβία, για όποιον ενδιαφέρεται, λίγο πιο μετά.
0: Μάλιστα. Πάντως το μπάσκετ μια χαρά. Θανάσα το κουμπού για 2-3 χρόνια.
1: Αναμενόμενο και αυτό. Εντάξει, λίγο και να γεμίσουν σιγά σιγά, ήταν πάρα πολλές οι απουσίες. Προέπεισε και αυτή την τραυματισμή του τραυματισμού του Μουγκόκα. Τώρα μετά που τέλειωσαν και οι αγώνες της εθνικής ομάδας, θα μαζευτεί σιγά σιγά ο Άρης και να αρχίσει πια την προετοιμασία του στην τελική της ευθεία για τις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα. Αλέξη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια
0: στο ρεπορτάζ. Αλέξη Αβόπουλος, βλέπουμε τα τελευταία νέα του Άρη. Το ρολόι δείχνει 8:31. Πάμε για ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφουμε. Sometimes I swear this body's got a mind of its own.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Μασαρώνει κυριολεκτικά. Σήμερα ήταν μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Στίβο, αργά χτες βράδυ, για την εθνική ομάδα 4x100 γυναικών, αποτελούμενη από τις Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά, Σοφία Ιωσήφιδου και Πολύνη Κεμανεολίδη, οι οποίες ήταν δεύτερες με 43-61. Ήταν η σειρά της κοπηλασίας να συνεχίσει και στο ομαδικό τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Συγκεκριμένα στο μεικτό διπλό σκύφο, Στέφανος Δούσκος και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με χρόνο 6:55-98 τερμάτισαν πρώτοι, αφήνοντας πίσω την Κροατία και την Ιταλία. Θυμίζω 4 ήταν τα χρυσά μετάλλια σε ατομικά αγωνίσματα. Σήμερα έχουμε 2 χρυσά σε ομαδικά. Το έτερο χρυσό ήρθε στο σκύφο ελαφρών βαρών από την Ζωή Φίτσιου και τον Πέντρο Γκαϊταζίδη, οι οποίοι άφησαν πίσω τους τα κουπιά της Ιταλίας και της Τινησίας. Γενικότερα, η εθνική ομάδα είναι στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, με 53 μέχρι στιγμής, 20 χρυσά, 19 ασημένια και 14 χάλκινα. Στην πρώτη θέση είναι η Ιταλία με 58 μετάλλια, με 164 μετάλλια, και η Τουρκία δεύτερη με 82. Ενώ και σήμερα υπάρχουν αγώνες, συμμετοχές αυτή τη στιγμή στο ύψος ανδρών στο Στίβο. Συμμετέχει ο Μέρλος, ο οποίος τα πήγε καλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θυμίζω ότι έχει υποκριθεί στον τελικό. Υπάρχουν συμμετοχές και στην Ιπασία, στο Στίβο, όπως είπαμε, με τον Μέρλο. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας με την Αλγερία για το handball γυναικών, για να διεκδικήσουμε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση, όταν θα έχουμε φυσικά τελικό αποτέλεσμα, θα σας το μεταδώσουμε. Γενικότερα οι Μεσογειακοί μας ταιριάζουν, είναι μια διοργάνωση που okay, λείπουν τα πολύ λαμπερά ονόματα, αλλά νομίζω ότι αξίζουν τις προσοχές και τα παιδιά κάνουν μια πολύ, πολύ σημαντική προσπάθεια.

0: Μόλις τώρα
1: μου ήρθε το τελικό αποτέλεσμα, το πήραμε το χάλκινο στους Μεσογειακούς στο handball γυναικών. Νικήσαμε 29-25 την Αλγερία. Και έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατετάγει στην τρίτη θέση.

0: Εξτρέμ για Ολυμπιακό, πείτε ρε παιδιά, λέει ο Ανδρέας. Θα έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα και γύρω στις 9 και 10, 9 και 4 για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Φίλε μου, εσύ που λες για την Νότιχαμ και τον Πουέρτα, τουλάχιστον όμως μεταδίδουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, η ρήτρα επιλέθηκε από τον Ολυμπιακό και όχι από την Νότιχαμ. Εγώ δεν μπορώ να το μεταδώσω έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κάδρο η Νότιχαμ για την υπόθεση του Κολομβιανού μέσου, αλλά θα μας εκτεβαρίσει και ο Γιώργος Ανάκας αργότερα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Πάντα αυτή η εκπομπή στην τριετία που την κάνουμε είναι αφιερωμένη και στα λεγόμενα πιο μικρά αθλήματα, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Πάμε να μιλήσουμε για το αγαπημένο μου αθλήμα όμως, που είναι το μπάσκετμπολ. Χθες η Εθνική, όπως είπαμε, έκανε μια σπουδαία, μέχρι την επόμενη θα πω εγώ, για να χρησιμοποιήσω έτσι και ανήμερα των 20 χρόνων από το έπος της Σαϊτάμα, την ατάκα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, μας την έμαθα ο Νίκος Γκάλης το 87, διότι δεν καθάρισε κάτι χθες με αυτή την πρόκληση, απλά είναι αυτό που λέμε, μείναμε ζωντανοί. Και κυρίως Χρήστο Ρομπόλη, πριν σε καλησπέρι, σου πω καλό μήνα, δείξαμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε να παίξουμε και καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιθυμίας. Επιθυμίας υπήρχε.
0: Ναι.
1: Νομίζω απλά αυτή τη φορά η ομάδα ήταν και πιο καλά προετοιμασμένη και σωματικά και τακτικά ενδεχομένως. Μας ίσως μα βόλεψε και λίγο το παιχνίδι του αντιπάλου που ήταν λίγο διαφορετικός, οπότε γι' αυτό είναι κάπως έτσι το πράγμα. Και φυσικά έπαιξε ρόλο και η μέρα, έτσι, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε για να λύσει και χιλιάδιο. Αλλά όταν έχεις 45% στο τρίποντο, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και χθες είχαμε δύο παίχτες που τα βάζαν όλα, σχεδόν όλα τέλος πάντων, στο τρίποντο, το Μίτογλου και τον Ντόρσε. Αλλά δεν είχαμε μόνο αυτό, έτσι. Είχαμε και καλή λειτουργία συνολικά σαν ομάδα και κερδίσαμε μια ομάδα με πολύ ταλέντο, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί είχαν ουσιαστικά μια απουσία, αυτή του Αλντάμα. Εμείς είχαμε πολύ περισσότερες και πολύ πιο σημαντικές. Ακόμα και ο NBA έρωτας είναι πολύ καλύτερος από το δικό τους και βάλε Παπα-Νικολάου και βάλε και τον Καβόπουλο και χιλιούς δυο. Οπότε είναι διπλή η αξία αυτής της νίκης, συν την πίεση που υπήρχε για το αποτέλεσμα, γιατί okay, μετά από τρεις ήττες, αν χάραμε και χθες, μόνο μαθηματικές θα ήταν οι ελπίδες. Οι Ισπανοί, έχοντας ακόμα να κάψουν λίπος από αυτό το 5-0 με το οποίο ξεκίνησαν, δεν τους στοιχίζει κάτι πανάκριβα αυτή η ήττα. Βέβαια τους βάζει και αυτούς ένα προβληματισμό, αλλά εμείς κοιτάμε τη δική μας την κατάσταση τώρα και έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά μας για να κάνουμε την ανατροπή.
0: Mm-hmm. Αυτό που είδα εγώ χθες, πάντως ξαναλέω, εγώ θα επιμείνω λίγο ότι το μάτι γυάλισε λίγο περισσότερο από ότι στην Παρασκευή στην Ουκρανία, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι σχεδόν οι ίδιοι παίχτες είχαν μια τόσο κακή απόδοση απέναντι σε λιγότερο καλούς παίχτες από τη Ισπανία χθες, έτσι, γιατί το ταλέντο της Ισπανίας είναι αναδιαφεσβήτητο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έπαιξε ρόλο και η έδρα φυσικά, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όταν στράβανε το πράγμα, ο κόσμος ήταν εκεί, βοηθούσε, πίεζε τον αντίπαλο, έδινε τεράστιους παίχτες. Πάντα αυτό παίζει ρόλο από το να παίζει σε ένα παγωμένο γήπεδο όπως ήταν αυτό στη Ρίγα που ήταν άδειο, ούτε καν, ας πούμε, τους τσίτωνε ένα εκτός έδρας κλίμα, μια εχθρική εξέδρα, ας πούμε, που πολλές φορές μπορεί να σε αφυπνίσει ή και να σε πεισμώσει. Αλλά κάποιες φορές όταν είναι άδειο το γήπεδο μπορεί να σε κοιμήσει κιόλας και νομίζω ότι ίσως και να παίξει ρόλο και αυτό το προηγούμενο παιχνίδι. Εντάξει, είπαμε, η ουσία είναι ότι ήρθε η νίκη, ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ότι έδειξε ψυχικά αποθέματα, ότι έδειξε συστηρώση, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο να γεμίζει το γήπεδο και να έρχεται τόσος κόσμος και να στηρίζει από την αρχή ως το τέλος, χωρίς την παραμικρή μουρμούρα όταν, ας πούμε, πήγανε να επιστρέψουν 2-3 φορές στο παιχνίδι οι Ισπανοί. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και νομίζω ότι η Εθνική έχει το δικό της το κοινό που νομίζω ότι μένει και μακριά από τα οπαδικά. Αυτό
0: ναι,
1: είναι το πιο σημαντικό. Ναι, και νομίζω ότι χθες λιγάκι παρεξηγήθηκε αυτό που είπε ο Σπανούλης από κάποιους, ότι για την κριτική. Προφανώς και ο Σπανούλης η κριτική είναι θεμητή, απλά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του ότι θα πρέπει να ξεχωρίζουμε την κανονική, την καλόπιστη, την επικοδοματική κριτική από αυτή την κριτική η οποία εκπορεύεται από άλλα πράγματα, ότι ας πούμε εγώ δεν συμπαθώ, ξέρω εγώ, τον Σπανούλη επειδή είμαι Παγκοτζή, δεν συμπαθώ, ξέρω εγώ, τον Παπα-Νικολάου επειδή είμαι Παναθηναϊκός, δεν συμπαθώ τον Ντόρσε επειδή είμαι Παναθηναϊκός, δεν συμπαθώ, ξέρω εγώ, τον Μίτογλου επειδή είμαι Ολυμπιακός και δεν συμμαζεύεται. Αυτό το πράγμα δεν νοείται να γίνεται στην εθνική ομάδα, γιατί η εθνική εκπροσωπεί όλους μας, είναι για όλους τους Έλληνες, δεν είναι ούτε του ενός παίχτη του το άλλο, ούτε της μιας ομάδας ή της άλλης, ούτε της μιας διοίκησης ή της άλλης.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που θέλησε να περάσει και ο προπονητής, έτσι.
0: Συμφωνώ. Και δυστυχώς γίνονταν και τα παλιά χρόνια, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ανάλογα με το ποιος θεωρητικά δεν του άρεσε η διοίκηση, έκανε και την αντίστοιχη κριτική και ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Το είχαμε υπογραμμίσει και τότε.
1: Εννοείται. Εντάξει, τώρα έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι του επόμενου παραθύρου, που θα είναι το μόνο παιχνίδι στο οποίο υπάρχει έτσι, πώς να το πω, δυσκολία με το καλεντάρι και της Ευρωλίγκας. Αλλά όχι απόλυτη δυσκολία. Δεν γίνεται παιχνίδι της Εθνικής τη μέρα που παίζουμε.
0: Δεν το ακούω, μπράβο. Ήθελα να σου το πω. Για μένα είναι έτσι τα πράγματα που πρέπει να πάνε.
1: Ναι, νομίζω δεν είναι στο χέρι των παιχτών. Οι παίκτες θα πάνε. Δηλαδή, αν είναι στο χέρι των παίκτων, θα πάνε σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και οι ομάδες θα συνεργαστούν, γιατί και οι ομάδες το θέλουν και θα το βάλουν πάνω απ' όλα την εθνική ομάδα. Δηλαδή, και χωρί από τις διαφορές που έχουν, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει θέμα και σε αυτό και θα πάνε. Θυμίζω ότι παίζουμε 26 Νοεμβρίου με τη Γεωργία εντός, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αν το χάσουμε αυτό, τελείωσε. Πολύ απλά να το πούμε έτσι. Γιατί μετά δεν προλαβαίνουμε σίγουρα τους Γεωργιάνους. Θα πρέπει μετά να κάνουμε τρομερές υπερβάσεις, νίκη της Ισπανίας και για δύο άλλα που είναι πάρα πολύ δύσκολα να συμβούν.
0: Η λογική λέει χωρίς εγγέλια Γεωργία.
1: Η λογική το λέει. Έτσι μια μέρα πριν η Dubai BC, στην οποία έχει πάει πλέον ως εγγέλια, με την Παρτίζαν εντός, μιλάμε για πεντάωρο ταξίδι.
0: Να προλάβει.
1: Εντάξει, θεωρητικά μπορεί να προλάβει, γιατί αυτό είναι και λίγο, είναι λίγο τρελός με την καλή ΕΝΑ και μπράβο του, δεν του βγάλουμε το καπέλο.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπουελ.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπουελ εντός στην παραμονή και ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Βαλένθια στην Ισπανία προπαραμονή, που συνήθως πηγαίνει με τσάρτα, αλλά τα παιδιά έχουν γυρίσει ξημερώματα. Ναι. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να πάνε και χωρίς προπόνηση, που λέει ο λόγος, αν είναι ένας Ντόρση, ας πούμε, καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητά του Παπα-Νικολάου, υπολογίζω δεν θα παίζει και πολύ φέτος. Mm-hmm. Στον Παναθηναϊκό, παιδιά όπως ο Μήτογλου, ο Καλαϊτζάκης ή ο Ρογκαδόπουλος, δεν είμαι σίγουρος ότι και οι τρεις θα είναι στη 12άδα. Αμφιβάλλω στη ζωή αν θα είναι και οι τρεις στη 12άδα. Mm-hmm. Για τη νέα σεζόν, αν θα είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός και δεν θα έχει αγωνιστικά προβλήματα. Οπότε σίγουρα αυτοί που θα είναι εκτός θα είναι διαθέσιμοι και ενδεχομένως, εφόσον γυρίσει και η ομάδα στην ώρα της, να προσταθεί κι ένας ακόμα. Και στα υπόλοιπα τρία παράθυρα που είναι 29 Νοεμβρίου και τα άλλα που είναι 26 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου, δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα με την Ευρωλίγκα, γιατί είναι διακοπή, ναι, mm-hmm. στο τελευταίο παράθυρο. Και στο τρίτο παιχνίδι, το τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή το δεύτερο της επόμενης αγωνιστικής, είναι η Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρωτάθλημα προφανώς. Οι Ευρωλίγκατοι θα έχουν παίξει τρίτη Τετάρτη, οπότε υπάρχει άπλευτος χρόνος για να είναι και διαθέσιμη. Έτσι. Και επίσης να σημειώσουμε το εξής, ότι εμείς παίξαμε όλα τα παράθυρα ουσιαστικά χωρίς το γένετε το κουμπό και χωρίς τα παιδιά από τα κολέγια. Αλλά τώρα αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν και οι άλλοι, που είναι πολύ σημαντικό. Η Ισπανία έχει 5 Μπιέρ, Αλντάμα, Γκονζάλεθ, Εμάρα, Ντελαρέα και Μπάμπα Μίλλερ, που θα είναι εκτός όλοι αυτοί στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. Η Ουκρανία δεν θα έχει τον καλύτερο παίκτη, τον Μιχαλιούκ. Οι Πορτογάλοι δεν θα έχουν τον καλύτερο τους παίκτη, τον Γκέτα. Και καταλαβαίνεις εσύ ότι οι Γεωργιανοί δεν θα έχουν και τον Μαμουκελασβίλη και τον Πιτάτζε, που είναι δύο από τους τρεις καλύτερους τους παίκτες. Άρα αυτό αλλάζει λίγο την ισορροπία δυνάμεων και μας ευνοεί, γιατί μας κάνει λιγότερο, ας πούμε, ευάλωτος από τους άλλους, που θα χάσουν κολόνες πραγματικές αγωνιστικές δικές τους, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχηθούμε να υπάρχει παστατιά, όπως είπαμε. Γιατί νομίζω
1: ναι, νομίζω τώρα ότι είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο, είναι αν κερδίσουμε με το καλό τη Γεωργία και ανεξάρτητα που αν χάσουμε ή όχι από τους Ισπανούς στο επόμενο παιχνίδι, και το πιο δύσκολο, έτσι, που θα παίζουμε στην Ισπανία, να κερδίσουμε εδώ στην Ουκρανία στο πρώτο τελευταίο μάτς των παραθύρων και την τελευταία αγωνιστική να τα παίξουμε όλα γιόλα με τη Γεωργία στην Τυφλίδα. Mm-hmm. Έτσι, εκεί νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ πιθανός τελικός πρόκρισης μεταξύ των δύο ομάδων. Αν θεωρήσουμε ότι οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί έχουν μεγάλο προβάδισμα πλέον για να προκριθούν, αλλά όχι απόλυτο, έτσι, γιατί ξαναλέω, οι Ουκρανοί στα επόμενα παιχνίδια θα είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε δει ως τώρα, ειδικά στα δύο τελευταία παράθυρα που ήταν πυραυλοκίνητοι, έτσι.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Εγώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια στον Χρήστο Ρομπόλη. Ακούσαμε λοιπόν και να πω ήχο της μεγάλης νίκης χθες, αλλά και το τι χρειαζόμαστε πλέον και πώς θα είναι η κατάσταση με τη στελέχωση της Εθνικής. Να είναι βέβαια πάνω απ' όλα υγιής όλοι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εγώ ξαναλέω, ξεχωρίζω και τις δηλώσεις παιδιών όπως ο Μίτρελ και ο Ντόρση, που χθες σαν εαυτό για τους αγώνες τους πολύ κρίσιμους που αναλύσαμε, παρότι υπάρχουν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, δείχνει ότι η ομάδα παρά τις αναποδιές που υπήρχαν, των λαθών που έγιναν από όλους, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ευθύνες και ο προπονητής και οι παίχτες για τις πολύ κακές ήττες που έγιναν, αλλά και η Ομοσπονδία, δείχνουν να το πιστεύουν, δείχνουν να το θέλουν, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το επόμενο παράθυρο.

Είπαμε πριν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη. Για 2+1 χρόνια ανακοινώθηκε ο 34χρονος forward που επιστρέφει στα παρκέ ουσιαστικά, αλλά και στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Είχαμε και τη Media Day της ΑΕΚ σήμερα με τον Dragan Sakota να δηλώνει ότι η προετοιμασία που εξελίσσεται είναι ότι το δικό του ότι έχει ήδη 7 παίκτες από πέρσι ΑΕΚ. Έχουμε περισσότερους Έλληνες που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, καθώς καλοί Έλληνες πάνε σε μεγάλες ομάδες. Είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε τον Φλιώνη, έχουμε και άλλα παιδιά που θα παρέμειναν μαζί μας. Για το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ΑΕΚ το 2030, είπε ότι πρώτα ο Θεός, σας ελπίσουμε να, όπως θέλουμε να είμαστε στην οικογένεια της ΑΕΚ και να παίρνουμε επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. Όλοι μαζί μπορείς να ανεβάσεις τον μπάτζ μιας ομάδας 3-4 φορές παραπάνω, κάτι που έπρεπε να φτιάξεις πραγματικά καλή ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρεις κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό του χρόνου η ΑΕΚ να είναι στο NBA Europe, έτσι δήλωσε ο Dragan Sakota. Για τυχόν μεταγραφές προς το παρόν λέει δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, η πόρτα πάντα είναι ανοιχτή. Και ερωτήθηκε για τη Σάντα Λαρίνα για τον Ολυμπιακό, είπε ότι δεν είναι, με ρώτησε κανείς τι θα γίνει. Αν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο, τότε την απαντήσω εγώ. Με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμαστε το ΆΚΑ για χρόνια, ούτε καν καταλάβαινα ότι ήμασταν εκεί. Άλλο προπόνηση και άλλο παιχνίδια, κάπου στοχεύεις πάντα, έδειξε να είναι ουσιαστικά ουδέτερος στο θέμα της ενδεχόμενης, πολύ πιθανής μάλλον, χρησιμοποίησης της Σάντα Λαρίνα από τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, είχε μία ακόμη πολύ σημαντική ατυχία στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πάμε να μιλήσουμε και για αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλή πάνω εδώ κιόλας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει πει καλά.
1: Πολύ...
0: Δεν έχει πει καλά.
1: Πολύ κακοδαιμονία, πολύ μεγάλη κακοδαιμονία για τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. Πολύ άσχημη στιγμή και πολύ άτυχη στιγμή για τον Χέις Ντέιβις, στη σημερινή προπόνηση, σε μια ανύποπτη φάση επί της ουσίας, παίζει άμυνα στην προπόνηση, την άσκηση που γινόταν και τραυματίστηκε, αυτό το κάταγμα στο χέρι, το οποίο θα τον αφήσει εκτός για τουλάχιστον 6 εβδομάδες, έτσι. Mm-hmm. Θα μείνει εκτός δράσης, πήγε κατευθείαν για εξετάσεις. Μάλιστα να το πούμε για να καταλάβουμε λίγο το πόσο έτσι το τι άνθρωπος είναι ο Χέις Ντέιβις. Μετά τις εξετάσεις αμέσως επέστρεψε στο γήπεδο. Μπαταρισμένο το χέρι, με δεμένο το χέρι, επέστρεψε στο γήπεδο. Για να είναι κοντά στους παίκτες του και για να είναι έτσι, να πάει να φάει, ξέρω, τέλος πάντων, να είναι στο γήπεδο, να είναι κοντά στο γήπεδο, τέλος πάντων, κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δείχνει, ας πούμε, και πόσο λατρεύει το άθλημα. Εντάξει, νομίζω το έδειξε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Θυμίζω ότι, νομίζω ότι ο Νίκος το έχεις δει, είχε πάει για προπόνηση 5-6 ώρα το πρωί. Είναι τρομερός ο Χέις Ντέιβις. Εντάξει, τώρα το έκανε σε τυχαία και στον Παναθηναϊκό γενικότερα. Νομίζω ότι πάει πίσω αρκετά το μοντάζμα της ομάδας.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν κρίνεται κάτι τώρα στις πρώτες 5-6 αγωνιστικές. Και ο Παναθηναϊκός έχει και την ευτυχή συγκυρία να τα έχει και στο Telecom Center τα παιχνίδια. Οπότε λες, έχει ένα ρόστερ που μπορεί να τα αποκριθεί και χωρίς τον Ναν και χωρίς τον Χέις Ντέιβις. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει καινούριος προπονητής, καινούργια φιλοσοφία. Οπότε τους χρειάζεται εδώ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είναι και οι δύο συγκεκριμένοι που πιθανόν θα είναι και πιο πολύ δύναμη παίκτες πάνω από
0: την νέα σεζόν. Εννοείται, εννοείται.
1: Ναι, έτσι. Οπότε πάλι όπως το μοντάζουμε της ομάδας. Εντάξει, όταν θα πιστέψουμε το καλό. Θα θέλουν τον χρόνο τους προφανώς, θα θέλουν τον χρόνο της και η ομάδα να αφομοιώσει αυτά τα παιδιά και γενικότερα και αυτοί οι παίκτες να μπουν στο κλίμα της νέας έτσι, φιλοσοφίας που έχει ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς.
0: Αν υποθέσουμε ότι είναι 6 εβδομάδες ακριβώς, χάνει τα εντός με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενέρμπαχτσέ, το εκτός με την Παρτίζαν και το εντός με τη Χάπουελ που είναι 16 Οκτωβρίου.
1: Αυτό πήγαμε, που είναι γύρω στις 15 Οκτωβρίου, νομίζω 16 γιατί το μένει το μάτι με Χάπουελ.
0: Οριακά είναι να το προλάβει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ας πούμε το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό. Ναι. Αλλά κάπου εκεί τέλος πάντων γύρω στα 6-7 μάτς λογικά θα χάσει ο Αμερικανός forward. Εντάξει, τώρα σιγά περιμένουμε να δούμε και τους διεθνείς να επιστρέφουν στις προπονήσεις από 3 Σεπτεμβρίου επί της ουσίας. Θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και με τους διεθνείς την προετοιμασία του. Γιατί τώρα μέχρι τώρα έκανε στην ουσία μια προετοιμασία με πάρα πολλές απουσίες λόγω των διεθνών και του ΝΑΝ που είναι εκτός. Συν το γεγονός ότι ο Λούκας και ο Λεσόρ είχαν ξεκινήσει πιο συντηρητικά την προετοιμασία. Είχαν κάνει κάποια ατομικά προγράμματα. Ο Λεσόρ έκανε και τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα συμμετείχε σε κάποιες ασκήσεις, σε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος. Η λογική είναι ότι και οι δύο, όχι μάλλον λογική λέει και το ρεπορτάζ το λέει, ότι και οι δύο θα είναι κανονικά διαθέσιμοι είναι ένα των επίσημων υποχρεώσεων, έτσι, τον επίσημο. Το αναφέρω αυτό, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και σε μια διαδικασία φιλικών από την Παρασκευή. Ξεκινάει τα φιλικά Παναθηναϊκός με το Μαρούσι και κλεισμένο των θυρών, το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο νέος Παναθηναϊκός του, ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, προφανώς δεν θα βγουν συμπεράσματα, ίσως λίγο ξεμουδιάσουν οι παίκτες. Και κυρίως αυτοί που ακολουθούν την προετοιμασία από την πρώτη μέρα.
0: Μετά έχει Ρόδο.
1: Μετά έχει το φιλικό με το Περιστέρι το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάει στη Ρόδο για το φιλικό του Ναμεά και Σπαρτάκ Σουμπόδιτσα. Και τα τελευταία μετά τα δύο παιχνίδια που θα δώσει Παναθηναϊκός πριν τα επίσημα θα είναι στο τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλου.
0: Mm-hmm. Με Παρτίζαν και ΠΑΟΚ.
1: 18 και 19, όχι με Παρτίζαν και Μπουργκ. Απέξω Παναθηναϊκός.
0: Α, όχι με ΠΑΟΚ. Okay.
1: Ναι, να το επιβεβαιώσουμε και με το πρόγραμμα που θα βγει τώρα τις επόμενες μέρες. Αν νομίζω ότι αυτό θα είναι.
0: Με τα ειστέρια του τουρνουά υπάρχει κάποια ενημέρωση?
1: Ναι, νομίζω μέσα στην εβδομάδα, αν όχι το πολύ στις αρχές επόμενης. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων αυτές τις μέρες, τις επόμενες 2-3 μέρες αναμένεται να βγουν.
0: Άρα οι Ροδίτες θα έχουν το προνόμιο να αποθεώσουν πρώτον τον Μπράντοβιτς.
1: Άρα εσύ για τη Ρόδο, όμως για τον Παύλο Γιαννακόπουλος.
0: Για τον Παύλο Γιαννακόπουλος λέω, γιατί εντάξει, ο κόσμος ενδιαφέρεται, εντάξει, όχι τόσο πολύ για τα φιλικά, αλλά για να καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα είναι και αυτό, θα γίνει κάποιο ρεκόρ για εκεί πέρα σε τουρνά φιλικό.
0: Εννοείται.
1: Θα γίνει sold out, από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Με την κάψα που έχει ο κόσμος τώρα για να δει την ομάδα και την ανυπομονησία που έχει να τον Παναθηναϊκό και τον Μπράντοβιτς και τα πρόσωπα όλα αυτά που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και πέσαν στον Παναθηναϊκό. Μόνο και μόνο από αυτό νομίζω ότι θα είναι κατάμεστο το τέλος και στις δύο ημέρες του τουρνουά. Θα βγουν και στην κυκλοφορία, να το πω από την επόμενη εβδομάδα λογικά, και το πρώτο πακέτο, αν πάω να το πω έτσι, γιατί δεν θα βγουν για όλη τη σεζόν, θα βγουν σταδιακά για τα εντός έδρας μάτια της Ευρωλίγκας. Θα δείτε ότι πάνε το πρώτο πακέτο για τα, ας πούμε, για κάποια παιχνίδια, τα πρώτα εντός έδρας του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά θα βγουν για τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Με την ίδια διαδικασία, έτσι, πάω 1908.
1: Ναι, okay. Απλά έχει αλλάξει πλατφόρμα, θα μπαίνουν νομίζω στο μέσω της Μόρα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι.
1: Να μην πω και, ναι. Γιατί είναι και σε φάση αναβάθμισης εφαρμογή, να το πούμε και αυτό, το κλαβί 908.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Είναι σημαντικά αυτά, χρηστικά που λέμε. Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτά συζητάμε, περιμένουμε να δούμε έτσι τώρα τα πρώτα φιλικά.
0: Μην το γλυπώς είδες.
1: Μην το γλυπώς καταπληκτικός, ήταν... Νομίζω το ήθελε και ο ίδιος, χρειαζόταν και ο ίδιος αυτές τις δύο εμφανίσεις. Είναι καλός και στη με την Ουκρανία.
0: Συμφωνώ, πρέπει να παίξει
1: περισσότερο. Και στο πρώτο μάτι. Ναι, ίσως πρέπει όντως, ναι. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, να το πούμε και αυτό για το Μήτωβολ του καλοκαίρι. Ατομική πάρα πολύ δουλειά, έχει πάρα πολύ δουλειά ο συγκεκριμένος παίκτης. Είχε και μια συνέντευξη με τον Ομπράντοβιτς το καλοκαίρι, όταν ανέλαβε ο Ζότς. Γενικότερα, και επειδή είναι παίκτης ψυχολογίας, δεν το χρειαζόταν πάρα πολύ και θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό την νέα σεζόν, έτσι. Περιμένουμε τον υπολογίζει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά.
0: Καλησπέρα. Καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γελάω εδώ με ένα μήνυμα που πραγματικά λες, εντάξει, είναι υψηλές οι ζεστές και σε έχουν πειράξει. Είναι δωρεόν. Λογικό.

0: πάμε και στα του Ολυμπιακού, που όπως είπαμε και στην αρχή, αύριο περιμένει στις 7 παρατέταρτο, πώς όλα πάνε καλά, με πτήση μέσω Μαδρίτης τον Ζαμοντέρο, ο οποίος σιγά σιγά, όπως και οι υπόλοιποι διεθνείς, θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Απλά ο Ζαμοντέρο είναι από τους καινούργιους μαζί με τον Mbaye Ndiaye, ο οποίος είναι ο μοναδικός που δεν έχει έρθει λόγω των διακοπών που έκανε όταν επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και των υποχρεώσεων που είχε με την Δομινικανή Δημοκρατία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο 21ος γκάρντ, λοιπόν, μία από τις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού στην Ευρωλίγκα, θα είναι αύριο στις 7 παρατέταρτο στην Ελλάδα. Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, εννοείται ότι θα είναι κανονικά και στο τουρνουά της Κρήτης, όπου ο Ολυμπιακός πετάει την Πέμπτη και θα πάει να παίξει την Παρασκευή στο κλειστό 2 ωράκια με την Φενερμπαχτσέ στις 9 η ώρα το βράδυ, την Παρασκευή, και την Κυριακή με τον νικητή, τον ιτημένο, ανάλογα τα κάνει εκείνος με τη Φενέρμπαχτσέ, του Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Είναι ουσιαστικά τα πρώτα δυνατά φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Τα επόμενα θα είναι στην Κύπρο, σε παιχνίδια που θα παρακολουθήσετε και από την τηλεόραση του Sky, έτσι να το πούμε, έτσι σαν πληροφόρηση. Είπε κιόλας ο Ντόντα Χόλμ στο site του τουρνουά του Κρέτ IBT, έτσι είναι. Το τουρνουά που θα γίνει 4 με 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Ηρακλείου. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμος, θαμώνας εδώ τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα φίλε του Ολυμπιακού, πλησιάζει νέα σεζόν. Θα είμαστε στην Κρήτη από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου. Υπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Ξέρετε, γνωρίζω ότι θα έρθετε όλοι να μας υποστηρίξετε, οπότε θα φροντίσουμε να σας δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω. Ήταν οι δηλώσεις του Ντόντα Χόλ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μιλουτίνο. Το είπαμε χθες στην εκπομπή στο φινάλε. Προλάβαμε και είπαμε ότι αυτός ο άσχημος τραυματισμός που είχε όταν ο Ακέλε, ο παίκτης της Ιταλίας, έπεσε πάνω στο γόνατό του, δεν του δημιουργήσε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα έπαιξε κανονικά και ο Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι από σήμερα είναι στην Ελλάδα. Και από αύριο θα αρχίσει η προπονήση με τους υπόλοιπους. Το σημαντικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του walk up. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί αρχικά η FIBA και να δούμε τι συνέχεια θα έχουμε και αν θα έχουμε, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν παράμετροι που νομίζω ότι ίσως να αναγκάζουν τη FIBA να δηλώσει για αναρμόδια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση από κάποια άλλη ομάδα. Η Ντουμπάι, παρότι είναι κοινός ευρέως γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με τον παίχτη, δεν το κάνει αυτό, δεν ανακοινώνει δηλαδή τον παίχτη, καθώς υπάρχει και η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας εναντίον της, και για να μην βρεθεί μπλεγμένη η Ντουμπάι δεν κάνει αυτή τη στιγμή τίποτα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη με το θέμα του WCAP. Υπάρχει όμως, νομίζω θα έχουμε εξελίξει σήμερα, αύριο, το πολύ μέχρι το τέλος της εβδομάδας και με τη Σάντερ Αρίνα. Καθώς υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που συζητιούνται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕ, κάποια λειτουργικά θέματα, κάποιες εργασίες που θα καλύψει ο Ολυμπιακός, γιατί τα τουρνικέ για παράδειγμα έχουν διαφορετική εταιρεία η μία ομάδα με την άλλη στο barcode. Είναι πραγματάκια που πρέπει να λυθούν, αλλά έχουν καθυστερήσει και αρκετά, είναι αλήθεια. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Εσάκε έχει δώσει μια παράταση στον Ολυμπιακό για το θέμα της έδρας που θα δηλώσει για τη νέα σεζόν. Και γι' αυτό έχει πάει και πίσω και η κλήρωση του πρωταθλήματος, έτσι. Είμαστε 1η Σεπτέμβρη και ακόμη δεν γνωρίζουμε τα ζευγάρια και τις αγωνιστικές του πρωταθλήματος που θα αρχίσει 4 με 5 Οκτωβρίου. Αλλά νομίζω ότι ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο, να έχουμε την οριστική εξέλιξη και σε αυτές τις συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Πάμε. Το ρολόι δείχνει 9 και 1. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα. Εννοείται ότι μείνετε. Έχουμε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Sport FM Patra.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Sport FM Patras

0: Να πούμε έτσι σαν ιστερόγραφο στα του Ολυμπιακού ότι ο Κίναν Εβανς επέστρεψε μετά από 10 μήνες απουσίας στο φιλικό των London Lions πέραν της Λιετ Καμπέλης και στη νίκη μου 89-83 και έπαιξε 13 λεπτά έχοντας 13 πόντους. Ένα πάρα πολύ άτυχο παιδί. Θυμίζω ο Κίναν Εβανς έχει παραποκριθεί ως δανεικός από τη Ζάλγκυρης για μία σεζόν στους London Lions, ενώ συνεχίστηκαν και οι επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες. Μετά την εθνική ομάδα handball γυναικών που, όπως προείπαμε, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο νικώντας 29-25 την Αλγερία, η εθνική ανδρών πανηγύρισε το ασημένιο μετάλλιο, καθώς ιτήθηκε στον τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο, αλλά ακόμα και το ασημένιο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για το handball στους μεσογειακούς αγώνες. Πάμε να συνεχίσουμε, να επιστρέψουμε στα του ποδοσφαίρου. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε ηρεμία μετά το μάτς στο Περιστέρι και την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί με τα γραφικά για τον ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα. Δημήτρη Τσομπατζόγλου μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα, με υγεία. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι χρονικά ο ΠΑΟΚ έχει καθαρά 2 εβδομάδες για να κινηθεί με τα γραφικά. Δυστυχώς δεν έχει το βάρος του χρόνου για τις λίστες. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά έτσι ισχύει. Από την Πέμπτη και μετά, όταν αποκλείστηκε στη Νορβηγία, υπήρχε κουβέντα για φορ και για στόπερ. Από χθες, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, υπάρχει κουβέντα και για εξάρι. Ο στόπερ έχει συμφωνηθεί, έπαιξε σήμερα τελευταία φορά με την Κρασνοντάρ, ο Ντιέγκο Κώστα ο Βραζιλιάνος, και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η άφιξή του εδώ για να, να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ ως δανεικός για ένα χρόνο και να ξεκινήσει προπονήσεις και να δούμε πράγματι στην ιεραρχία των στόπερ τι θέση θα έχει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρεις προς το παρόν που μοιράζονται το χρόνο, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Λουστόντο, και έρχεται ένας θεωρητικά πολύ καλός ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Στο φορ όπου έχουν γίνει πάρα πολλά όλο το καλοκαίρι και δυστυχώς ο ΠΑΟΚ τα πλήρωσε, είναι η αλήθεια, για να φτάσει να υπογράψει τον Ενδιαγέ μέσα στον Αύγουστο κάπου και τώρα να ψάχνει και τον επόμενο. Δύσκολες οι τελευταίες περιπτώσεις με παίχτες που είναι εκτός Ευρώπης. Έχει προκύψει από το πρωί και γράφτηκε στη Γαλλία και δεν διαψεύδεται ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, ανοίγει το θέμα ΜΟΠΕ του βραχίσωμου φορ της Μαρσέη, και το τονίζω το βραχίσωμο γιατί πραγματικά δεν συνηθίζεται σε αυτά τα χρόνια του ποδοσφαίρου να έχουμε παίκτες στην επίθεση 1.70-1.72. Ένας ποδοσφαιριστής με προϋπηρεσία βεβαίως και στην Αγγλία με Everton και Brighton, δόθηκε δανεικός και στην Σεβίλη, δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις της Μαρσέη και γι' αυτό έχει ξεκινήσει εκ νέου η προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Είναι ανοιχτό, είναι ένα θέμα, επαναλαμβάνω, που δεν διαψεύεται. Θα δούμε ποιον φορ θα πάρει τελικά ο ΠΑΟΚ, γιατί σίγουρα θα αποκτήσει φορ. Το ζήτημα είναι να πάρει κάποιον ποιοτικό από το πάνω ράφι που λέμε και όχι να πέσει σε μια λύση ανάγκης από αυτές που έχει. Mm-hmm. Σαφώς παρατηρούνται περιπτώσεις στις τελευταίες ημέρες με παίκτες που θέλουν να φύγουν από τις ομάδες καταλαβαίνοντας ότι δεν υπολογίζονται. Θα δούμε τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ έτσι πως πήγε αυτή η μεταγραφή. Και είναι και το εξάρι.
0: Ναι, θα θέλω τώρα.
1: Και εδώ μια σύνθετη υπόθεση, γιατί ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του έχει πολλά χαφ, πραγματικά έχει πολλά χαφ, αλλά 6-6 αυτή τη στιγμή εξάρι μεσοαμυντικό με τέτοια προτερήματα δεν έχει, από τη στιγμή που ο Μεϊτέ είναι τραυματίας και θα τον δούμε πιστεύω ξανά το 27. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ παίξει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια κάποια στιγμή, θα χρειαστεί τέτοιου είδους ποδοσφαιριστής. Έχει ανοίξει πλέον η κουβέντα, Έχει γίνει εκ νέου συζήτηση. Έχει εντοπιστεί και ποδοσφαιριστής που τους κάνει και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι, η μία που δείχνει, ξέρω εγώ, σίγουρη τον Diego Costa, η μία κίνηση απαραίτητη με το ΦΟΡ και να δούμε τι ποιότητα θα καταφέρει να πάρει ο ΠΑΟΚ, και στο εξάρι όπου άνοιξε και πάλι από χθες η κουβέντα και οι ποδοσφαιράνθρωποι της ομάδας με τον προπονητή το συζητάνε με θετική αίσθηση. Τώρα, έχουμε παιχνίδι αύριο στις 10:15 το βράδυ, πολύ αργά, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη, ο τελικός του κυπέλου ο περσινός, βεβαίως σε άλλη σημασία τώρα στη League Phase του κυπέλου, η οποία League Phase πέρυσι τον ΠΑΟΚ τον πλήγωσε πάρα πολύ από πολλές πλευρές, και τώρα που δεν έχει και Ευρώπη σίγουρα θα δώσει όσο πιο μεγάλη έμφαση γίνεται. Περιμένουμε αποστολή, μαθαίνω ότι θα ξεκουραστούν ποδοσφαιριστές, θα κάνει το rotation ίσως ακόμα και από την αποστολή της ομάδας, υπάρχουν κάποιοι που ξεκουράζονται. Νεαρούς παίχτες ο ΠΑΟΚ έχει, δεν υπάρχει τέτοιο άγχος ούτε για τους δύο που θα ξεκινήσουν, ούτε για τους δύο ή παραπάνω που θα είναι στον πάγκο. Μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα Μύθου και Χατσίδης έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν είναι άγχος για οποιαδήποτε αναμέτρηση να ξεκινήσουν βασικοί. Ένα θέμα Καμαρά σίγουρα που υπάρχει, γιατί ο Καμαρά δεν προπονείται κανονικά. Την περασμένη εβδομάδα έχει δηλώσει ότι είναι ανέτοιμος, σαν να δείχνει ότι υπάρχει κάποια ομάδα από πίσω, έχει αρνηθεί κάποιες προτάσεις. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο από ομάδες του Ντουμπάι που ενδιαφέρονται. Είναι σίγουρα αμφίβολη η παρουσία του στη χρονιά που διανύουμε. Και μόλις τώρα οριστικοποιείται μια πληροφορία που υπάρχει από το πρωί, ότι ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Αμερικανο-Μεξικανός αριστερός μπακ, θα πάει δανεικός στην Osnabrück και στην Γερμανία. Ένας ποδοσφαιριστής που και πέρυσι έπαιζε δανεικός στην Ισπανία, στην Αλμπαθέτε, επέστρεψε. Κατάλαβε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και με Γιαννούλη και με Μπάμπα. Σήμερα έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και ο Γκόμες πρώτα απ' όλα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 28 και για την επόμενη σεζόν θα παίξει δανεικός στην Γερμανία.
0: Να κάνουμε
1: παρένθεση. Την είδηση μόλις τώρα που προέκυψε.
0: Osnabrück, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Μια παρένθεση διεύθυνος κάνω για τους φίλους ακόμα. Η Σαντάντερ ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Έτσι, η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει ότι ο παίκτης πουλήθηκε στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και από τους ερυθρόλεπτους. Είχαμε και την συγκλώτηση σε σώμα του ΔΣ του Ραστέχνη σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Να το αναφέρουμε και αυτό. Η σύνδεση του νέου διοικητικού συμβουλίου με πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Όχι, είναι το ΤΑΑ του Βόλεϊ. Είναι το ΤΑΑ, έτσι, όχι του Εραστέχνη. Είναι του Βόλεϊ, γι' αυτό είναι πρόεδρος ο κύριος Τσαλόπουλος, πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζόπουλος, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Τριλιράκης. Είναι η διοικητική ομάδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η προηγούμενη,
0: ναι.
1: Έτσι. Και μέλος ο κύριος Μπιτέρνας, ο κύριος Πέτρος Τσελεπίδης, ο κύριος Παϊσιάδης, πολλά χρόνια, και εκπρόσωπος του ΑΣΥΓΜΑ, ο κύριος Καπετανάκης. Είναι μια γνωστή διοικητική ομάδα, η παρέα ΠΑΟΞΙΔΟ, να το πω έτσι, που μπήκε μπροστά για το μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και τώρα μπαίνει για το βόλι.
1: Και τώρα μπαίνει για το βόλι, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία,
1: με πρώτο τον κύριο Τσαλόπουλο.
0: Και 9 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αναμενόμενες εξελίξεις με παίχτες που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας. Αναφέρουμε τα ονόματα εκείνων που υπέγραψαν. Είναι ο ο Κατάλης μέχρι το 29, ο Χρυσουλάκης και αυτός, ο Ίτσκος μέχρι το 29, ο Σολομίδης, είναι ο Άγγελος Λιάκος, ένας ποδοσφαιριστής που έγινε μεγάλος λόγος, γιατί πραγματικά φαίνεται ένα σπουδαίο ταλέντο, έπαιζε στην ΑΕΚ, πλέον την έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και υπέγραψε μέχρι το 29, ο Μόκος, ο Νικηφόρος, ο Παπαγεωργίου και ο Κάνιος.
0: Ναι. Ωραία φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, λίγο, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Σαν να το έχει προγραμματισμένο ο Γιώργο Τσανάκα, σαν τα ντερ, έτσι. 3-4 λεπτά πριν σε βγάλω, να ανακοινώσει την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό και να ληφθούν και όποιες αμφιβολίες για το αν η μεταγραφή είναι μέσω της Νότιχα με το Ολυμπιακό. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλή σεζόν έχουμε, δεν τα έχουμε πει. Από αέρος.
1: Καλή σεζόν έχουμε, εντάξει. Κοίτα, έπρεπε να, αυτό έλεγα, να περιμένουμε την ανακοίνωση για να δούμε σίγουρα, γιατί και εγώ και το μεσημέρι που ρωτήθηκα δεν απάντησα με βεβαιότητα. Mm-hmm. Αν ήταν δηλαδή μέσω Ολυμπιακού ή μέσω Νότιχαμ, γιατί ήταν λίγο διφορούμενες οι απόψεις και στην Κολομβία και στην Ισπανία. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για ένα ποσό της τάξης σχεδόν των 20 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. γιατί όλο μαζί το πακέτο τόσο είναι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να φανταστείς εύκολα ότι μπορεί να τα δώσει μια τέτοια ομάδα.
0: Και όμως έγινε.
1: Και όμως από την ανακοίνωση έτσι της Σαντάντερ λύνονται όλες οι απορίες. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι μια τεράστια μεταγραφή, η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω πως ακριβώς το deal είναι τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας, είναι άλλα 4, τα 2 εκατομμύρια είναι νομίζω για τροφεία και τέτοια πράγματα και τα άλλα 2 σε προμήθειες και διάφορα. Τέλος πάντων, ένα πακέτο 20 εκατομμυρίων, μιλάμε για ένα μυθικό ποσό. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν πίστευα ποτέ θα δω ελληνική ομάδα να δίνει 20 εκατομμύρια. Αλλά ήταν ο μεγαλύτερος στόχος που είχε ο Ολυμπιακός όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που όταν τον είδαμε και στο Μουντιάλ καταλάβαμε ότι πώς να έρχεται αυτό το παίξι στην Ελλάδα. Και όμως μετά από την επιμονή που υπήρχε των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη ασφαλώς, είδαμε ότι τελικά ο Ολυμπιακός καταφέρει να τον κάνει δικό του. Τετραετές συμβόλαιο, Νίκο, mm-hmm. υπογράφει. Και μάλιστα το συμβόλαιο θα είναι κάπου στο 1,5 με 1,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τεράστιο το ποσό που δίνεται, τεράστιο, άνευ προηγουμένου, ξεκάθαρα. Και ο Ολυμπιακός παίρνει ένα χαφ σε μια ηλικία 23 ετών, μουντιαλικό μέσο. Και δημιουργεί, Νίκο, ένα κέντρο απίθανο. Απίθανο κατά την άποψή μου. Οκ, θα πει κάποιος υπερβάλλεις, ναι, οκ. Θεωρώ πως δεν υπερβάλλω. Όταν ο Ολυμπιακός θα έχει τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ, τον οποίο αντιμετώπισε ο Πουέρτα στο Μουντιάλ. Υπάρχει και ειδική φωτογραφία που έπαιξε Κολομβία-Ελβετία και ο Φρόιλερ μάρκαρε τον Πουέρτα. Τον Έσε και τον Σιπιώνει. Ο οποίος Σιπιώνει,
0: όπως
1: μας είπε ο καλός συνάδελφος και φίλος από την Αργεντινή, ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, που δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε καμία έτσι, σε καμία περίπτωση τα όσα λέει, γιατί είναι πάρα πολύ έκυρος. Σε καμία περίπτωση τα όσα λέει, γιατί είναι πάρα πολύ έκυρος.

0: ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο ταβάνι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Και από τον Έσε, που πραγματικά ο Έσε είναι ο άνθρωπος των μεγάλων παιχνιδιών, των μεγάλων στιγμών όλων. Αλλά ακόμα και από τον Μουζακίτη, εγώ θα έλεγα. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Mm-hmm. Βάσει με το τι κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αφού λοιπόν ήρθε και ο Πουέρτα.
1: Μένει το εξτρέμ,
0: Περιμένουμε τον εξτρέμ. Mm-hmm. Εκεί βλέπεις, Νίκο, ότι είναι πολύ θεοτοπιό. Ο Ολυμπιακός δουλεύει κάποια μία με δύο περιπτώσεις. Έχει σαν backup και μία περίπτωση που την έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά είναι πιο πίσω. Καταλαβαίνει, σαν εναλλακτική, να το πω σωστά. Αλλά διαπραγματεύεται και μιλάει ο Ολυμπιακός με μία-δύο ομάδες. Η μία, οι πληροφορίες που υπάρχουν και από τη Γαλλία, για να πάρει έναν ποδοσφαιριστή. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμ, Νίκο, που θα του δώσει νούμερα, θα του δώσει goal, θα του δώσει assist. Θα του αλλάξει αρκετά και το παιχνίδι του, του προσφέρει άλλα στοιχεία από αυτά που έχουν οι εξτρέμ του. Έχει ο Ολυμπιακός εξτρέμ γραμμής και που είναι γρήγορη, με την, αρκετά γρήγορη, όπως ο Ρόκα και ο Δέλσον. Έχει εξτρέμ διαφορετικού τύπου, όπως ο Φορτούνης. Αλλά και ο Ζωτασίλα, έτσι, είναι ένας από τους εξτρέμ επίσης. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός να βάλει και άλλον εξτρέμ με νούμερα στη μηχανή του. Όπως φαίνεται, θα είναι πιθανότητα η τελευταία κίνηση ή η προτελευταία. Μία με δύο κινήσεις φαίνεται ότι περιμένουμε. Αν και, Νίκο, μέχρι αύριο τη μία το ξημέρωμα, ουσιαστικά τρεις του μήνα μία το ξημέρωμα, νομίζω ότι θα περιμένουμε πολλά ακόμα. Θα περιμένουμε πολλά. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γράψαμε και νωρίτερα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, του ζεστό ενδιαφέρον για τον Αποστολάκη. Ο Μουζακίτης έφυγε, παραχωρήθηκε της ουσίας. Με ένα πολύ συμφέρον deal από πλευράς του Ολυμπιακού. Είναι ένα ποσό στα 15 συν 5 εκατομμύρια ευρώ. 15 είναι τα καθαρά. Που θα πάρει ο Ολυμπιακός από την ΧΑΛ για το 50%.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός, το είχαν πει και μέσα στο Ολυμπιακό, το κοστολογούσαν στα 30 εκατομμύρια τουλάχιστον.
1: Mm-hmm.
0: Και τα 15 εκατομμύρια για το 50% δεν το λες μικρό ποσό. Ξεκάθαρα, έτσι. Για τον Μουζακίτη που οδεύει στη ΧΑΛ, έχει κάνει τις ιατρικές του εξετάσεις στην Αθήνα. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Πολύ πιθανό σύντομα να ανακοινωθεί και από την ΧΑΛ η απόκτησή του, γιατί κλείνουν σήμερα και μεταγραφές. Για τον Μουζακίτη που θα πάει να βρει τον Τζολάκη. Και εδώ κουμπώνει η πιθανή απόκτηση του Ολυμπιακού, η πιθανή απόκτηση του Αποστολάκη από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτό το σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, τον Αποστολάκη. Είναι ένας όχι αριστεροπόδαρος, που παίζει και χαφ, αλλά παίζει και αριστερό μπακ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέω, ειδικά για το θέμα του αριστερού μπακ. Είναι ένας παίκτης που παίζει σε πολλές θέσεις. Είναι ένας παίκτης που είναι Έλληνας, παίρνει τη θέση του Μουζακίτη.
1: Και θα είναι χρήσιμος και στο κύπελο,
0: Ακριβώς εκεί θα πηγαίνα, θα είναι χρήσιμος και στο κύπελο. Ο Μουζακίτης αύριο είναι εκτός αποστολής. Να δούμε, δεν έχω κάποια ενημέρωση αν πήγε κάποιος άλλος μικρός στην αποστολή. Είναι πολύ πιθανό να παίξει κάποιος μικρός ακόμα. Αλλά ο Ολυμπιακός αύριο θα πάει με τον Κουτσογούλα, με τον Φίλη και τον Μπακούλα. Με τρεις. Χτύπα ξύλο, Νίκο, αν νιώσουν μια ενόχληση οι δύο βασικοί, τι γίνεται εκεί, καταλαβαίνετε στο λέω. Και νομίζω πληρεί πολλά κριτήρια ο Αποστολάκης σε αυτή την επιλογή. Ακόμα και το θέμα της ευρωπαϊκής λίστας, αν το καλοσκεφτείς, ένα υποθετικό σενάριο θα κάνω τώρα, έτσι, γιατί τη λίστα την ξέρει μόνο ο προπονητής, θα την δηλώσει και σίγουρα έχει πολλά στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Με τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός, αν για παράδειγμα δηλώσει τον Αποστολάκη, μπορεί να πει λόγω τον Μπρούνο. Οπότε γλιτώνει μια θέση ξένου. Υπάρχει μια ανοιχτή θέση ξένου. Έχει αρκετούς Ολυμπιακός ξένους. Θα κοπούν εκεί 2-3 αγκαστικά από το ρόστερ.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπεις, ας πούμε, εντάξει, και δεν σου μιλάω τώρα για τον Καμπελά ή για τον Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογίζει την ομάδα. Ο Κλέιτον είναι ακόμη μια επιλογή που θα κοπεί. Όπως όλα δείχνουν, γιατί είναι και σε μια διαπραγμάτευση, μια κουβέντα με τη ρίζα που πάει δανεικός. Έχει ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία, από τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Ο Ροντινέη αποχωρεί ως ελεύθερος, χαιρετάει, μπορεί να τους έχει χαιρετήσει ήδη και όλους ή τους περισσότερους τέλος πάντων, από τους συμπαίκτες, ανθρώπους του Ολυμπιακού και όλα αυτά. 2,5 χρόνια συμβόλαιο στην Σάντος, πολύ ψηλό συμβόλαιο.
1: Σημαντικό κεφάλαιο πάντως, έτσι, ο Ροντινέη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, Νίκο, με έκραξε ο κόσμος θες που το είπε αυτό, αλλά κατά την άποψή μου τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι μέσα στους δύο καλύτερους μπακ που έπαιξαν στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο Ροντινέη και ο Τωροσίδης. Ο Τωροσίδης και ο Ροντινέη. Ακόμα και περισσότερο και από τον Ομάρα, εγώ τον βάζω πιο ψηλά τον Ροντινέη. Μπορεί να παίξει ρόλο και οι επιτυχίες του, ότι ήταν ενεργό μέλος του

0: Conference League, της κατάρτισης Conference League. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει ένα τρομερό ορόσημο. Αυτός που σκόραρε το μοναδικό γκολ με την επαιτειακή φανέλα του Ολυμπιακού 100 χρόνια, κόντρα στον Όφη. Είναι πράγματα, ξέρεις, τώρα αυτά τώρα συνολογικά και δεν κορόιδεψε ποτέ. Ήταν παίκτης που έδινε πάντα το 100%, είτε ήταν καλός είτε όχι, συμφωνώ, με τα πολλά καλά του και τα κακά του, έτσι. Mm. Δεν ήταν και ο τέλειος ποδοσφαιριστής, και εντάξει, κανένα δεν είναι τέλειος, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, επίσης, εισιτήρια, να πούμε λίγο, Νίκο.
1: Για Βόλο, φαίνεται.
0: Έχουν βγει εισιτήρια για τον Βόλο, για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Το Σάββατο είναι. Απόβαση, περιμένουμε, mm-hmm, από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχει πάρει πάρα πολλά εισιτήρια. Νούμερο δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι στο Βόλο οι ομάδες παίρνουν όσα θέλουν. Να το πω έτσι πολύ απλά. Δίνει δηλαδή ο Βόλος εισιτήρια πάρα πολλά, οπότε περιμένουμε απόβαση στο Βόλο από τους φίλους του Ολυμπιακού, και αύριο βγαίνουν και τα εισιτήρια για τον Όφη, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι το επόμενο τέσσερας παιχνίδι, έτσι, του Ολυμπιακού.
1: Για το μάτς με την ΑΕΛ, τι βλέπεις?
0: Μισό λεπτό, πριν από αυτό, έχουμε και την αποχώρηση και του Κουτσίδη.
1: Okay.
0: Υπάρχει οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Braunschweig. Θα πάει ως ελεύθερος. Θα υπογράψει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Νίκο, μέχρι το 2029 ο Κουτσίδης, απέξει στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, αλλά ο Ολυμπιακός θα κρατήσει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Μπορεί να είναι κατά ανάλογο με τον Μουζαγκίτη, να είναι κάτι του τύπου 5%, 40%, μπορεί να είναι πολύ υψηλό το ποσοστό που κρατάει ο Ολυμπιακός του ποδοσφαιριστή, η ενδεχόμενη έτσι μεταπόληση από την ομάδα της δεύτερης Γερμανίας σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει κάνει και τις ιατρικές εξετάσεις, νομίζω είναι ήδη στη Γερμανία, πρέπει να είναι και στη Φραγκφούρτη ο ποδοσφαιριστής. Κάτι άλλο που ξεχνάω από τα μεταγραφικά, δεν νομίζω, αν και ακόμα σου λέω μέχρι αύριο βράδυ μπορεί να δούμε πολλά. Υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Ζέλσον,
1: ναι, για την αποχώρηση,
0: για διάφορους άλλους παίχτες, μην έρθει κάποια πρόταση τελευταία στιγμή, αν και καταλαβαίνεις ότι σήμερα κλείνει το παράθυρο στα μεγάλα πρωταθλήματα,
1: ναι,
0: αλλά υπάρχουν και άλλα, και άλλα πρωταθλήματα, άλλες αγορές που δίνουν πολλά χρήματα.
1: Γιώργο, μια και είπες Ζέλσον, αν τελικά παραχωρηθεί, ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο εξτρέμ?
0: Αυτό τώρα είναι μια καλή ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω συγκεκριμένα. Mm-hmm. Γιατί το βλέπω δύσκολο να πρόεδρε ο Ολυμπιακός μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, Νίκο, να πάρει το εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Ενώ οι δύο εξτρέμ είναι τα ίδια θέση μας στην ευρωπαϊκή του λίστα.
1: Έστω και αν έχει κουτάδρο μόνο.
0: Εκεί μετά θα το δούμε, γιατί μέχρι τις 15 του μήνα είναι ανοιχτά όλα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και το μάθος είναι Ελληνόβιμπερ να κάνει ο Ολυμπιακός ένα καλό ποδαρικό στην Λίγκ του Σούπερ Μπετ Ελλάδας, να ξεκινήσει καλά με μια εκτός έδρας νίκη, και κυρίως να δώσει και χρόνο, θέλει ο προπονητής, σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του, ώστε να αρχίσουν να προσαρμόζονται στα θέλω του, να παίρνουν χρόνο και να μπαίνουν στο κλίμα, γιατί έχει ο Ολυμπιακός μέχρι τη διακοπή 5 μάτς παραθλήματος πρέπει να κερδίσει και τα 5, 2 μάτς κυπέλου και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μην το ξεχνάμε το ευρωπαϊκό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εκτός τερματοφύλακας Ορτέγκα, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Σιπιόνι και ο Ελκάμπι, θα τους δώσει κάποιες ανάσες ο προπονητής.
1: Λογικό.
0: Μέσα ο Κλέιτον, μέσα οι τρεις νεαροί που γνωρίζετε, ο Κουτσογούλας, ο φίλος ο Μπακούλας, αλλά και ο Πέντερσεν.
1: Mm-hmm.
0: Πιθανότατα αύριο να δούμε να παίρνει φανέλα βασικού ο Κουτσογούλας στο δεξιάκρο της άμυνας. Πιθανότατα, σίγουρο θεωρώ, δεδομένη θεωρώ από την παρουσία του φίλη στα ΧΑΦ, και από εκεί πρέπει να δούμε τι άλλες επιλογές θα κάνει ο προπονητής, αν δηλαδή θα ξεκινήσει τον Μπρούνο ή τον Πέντερσεν, γιατί ο Πέντερσεν παίζει και αριστερά, για να σημειώσουμε αυτό. Για τα στόπερ είναι πολύ πιθανό να δούμε Μαϊλόβιτ Κάρμο, Πόποβιτ τερματοφύλακα. Τώρα θα λέω όλα αυτά, ξέρεις, και με τον κίνδυνο ότι θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές και δεν μπορούμε αυτό να προβλέψουμε. Λογικά Γκαρθία και αυτός θα ξεκινήσει βασικός. Θα δούμε Φορτούνη βασικό, θα δούμε Γκονζάλες βασικό. Περιμένω και Ζώτα Σίλβα εγώ βασικό, και ίσως να περιμένουμε αν θα είναι ο τελευταίος δηλαδή της εντεκάδας, ο Τσικίνιο ή ο Ρόκα.
1: Μάλιστα. Ωραία φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Αυτά τα λίγα.
1: Όχι λίγα.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Καλά συνέχεια, δεν αποκλείεται να σε ακούσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσάνα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, σε αυτό το τραγουδάκι θα πάμε μέχρι το διάλειμμα και τον και μισή. Θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε, όπως το είπαμε, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αλλά και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μένετε συντονισμένοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάρο του σημερινού newsroom. Χάρης Χριστόγλου είναι πλέον στην μουσική και τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Δρέος παραμένει στο μικρόφωνο, η Βαλεντίνα Νακολακοπούλη με τον Μανώλη Μουσουλάκη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια και έχω μαζί μου τον Γιώργο Ζαχαρίου, τον καλό μου φίλο, τον οποίο καλησπερίζω, αρμόδιος για τα θέματα του βόλεϊ και όχι μόνο, έτσι, γιατί είναι και τηλεοπτικός αστέρας πλέον.
7: Ναι, ναι. Αγροτικός αστέρας.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε. Καλή αρχή κιόλας.
7: Να είσαι καλά, καλή σεζόν.
1: Έτσι, έτσι. Έχουμε την Εθνική Ομάδα Γυναικών στο βόλεϊ που πάει, μάλλον δίνει κάποιους αγώνες οι οποίοι είναι ιστορικοί, έτσι.
7: Ναι. Μετά από 35 χρόνια, πρώτα απ' όλα να πούμε συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Βόλεϊ Ανδρών για το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Εντάξει, Γαλλία είναι Γαλλία, χρυσή Ολυμπιονίκες, οπότε καταλαβαίνει κανείς.
1: Αυτό έλεγα πριν, ότι okay, οι Μεσογειακοί Αγώνες δεν έχουν την λάμψη του παρελθόντος.
7: Ναι.
1: Ότι λείπουν τα μεγάλα ονόματα, αλλά είναι ευκαιρία να έχουμε επιτυχίες οι οποίες αναδεικνύουν και τα παιδιά, είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών τους.
7: Ακριβώς.
1: Και στο handball πήραμε μετάλλια και παντού.
7: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε εξασφαλίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
7: Ναι.
1: Πάρ' το πάνω σου.
7: Λοιπόν, ναι. Με αφορμή λοιπόν το αυριανό παιχνίδι και όχι μόνο.
1: Με γιατί... τη Σερβία, έτσι.
7: Με τη Σερβία στις 5 η ώρα στον Μπρουνό της Τσεχίας, Ευρωβόλεϊ γυναικών. Και τη σπουδαία πορεία που έχουν κάνει ως τώρα οι παίκτριες του το κύριο Οικονόμου, θα καλησπερίσουμε τη λίμπερο της Εθνικής και του Πανιωνίου, τη Μαρτίνα Ξανθοπούλου.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Και σε ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
8: Να είστε καλά.
7: Καλησπέρα Μαρτίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση πρώτα απ' όλα.
8: Να καλά, εγώ ευχαριστώ.
7: Ναι, γιατί είχατε και φορτωμένο πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, προπόνηση, βίντεο, ήταν γενικότερα η μέρα σήμερα γερής προετοιμασίας, έτσι.
8: Ναι.
7: Πώς είστε, πώς είναι η ομάδα, προφανώς η ψυχολογία είναι στα ύψη, γιατί ήδη έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
8: Η αλήθεια είναι αυτή, η ψυχολογία μας είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ... Νομίζω επειδή έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση και το βγάζουμε και μέσα στο γήπεδο. Ένας από τους βασικούς παράγοντες δηλαδή είναι το χαιρόμαστε, μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, δίνουμε ό,τι έχουμε και το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
7: Αυτό είναι το μοναδικό συστατικό της επιτυχίας, γιατί υπάρχει και ταλέντο, είστε και μια νεανική ομάδα που συνδυάζεται με εμπειρία, με παλαιότερες παίκτριες, έχετε μπει και στην εξίσωση, έχετε μπει και νεότερες παίκτριες στην εξίσωση και νομίζω ότι γενικότερα όντως αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει και προφανώς έχει φανεί και στον Τάραβλεξ.
8: Όχι, προφανώς και δεν είναι το μοναδικό συστατικό το οποίο, το μοναδικό συστατικό της επιτυχίας αυτής. Σίγουρα η ομάδα έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα όσον αφορά τη διαχείριση του άγχους, της πίεσης, των δύσκολων φάσεων, γιατί δεν ήμασταν σε κάθε παιχνίδι πάνω στο σκορ, χρειάστηκε να κυνηγήσουμε κάποια ομάδα, χρειάστηκε να κρατήσουμε τη διαφορά, χρειάστηκε όταν μας πιέσανε και πλησιάζαμε στο σκορ να βρούμε την ψυχραιμία και τις σωστές επιλογές ώστε να διατηρήσουμε το σκορ υπέρ μας και να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το σετ και μετά από την νίκη. Οπότε σίγουρα όχι, δεν είναι μόνο η καλή ψυχολογία και η διάθεση το μοναδικό συστατικό. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, όπως το ανέφερα.
7: Μεταξύ άλλων έχετε αντιμετωπίσει ας πούμε και την Τσεχία στην πρεμιέρα που ουσιαστικά ήταν η Οδεσπίνα, διότι παίξατε μπροστά στο κοινό τους, αντιμετωπίσατε και τη Σερβία που θα αντιμετωπίσετε και αύριο. Σε αυτές τις δύο ήττες, ποιες ομοιότητες και διαφορές μπορείς να εντοπίσεις και τι μπορείτε να δείτε με βάση το αυριανό παιχνίδι, πόσο διαφορετικό θα είναι εκτός από το ότι είναι νοκάουτ φυσικά με τη Σερβία.
1: Γιατί πρέπει να αλλάξουμε ίσως.
8: Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας ότι ό,τι ομάδα αντιμετωπίσαμε στο ευρωπαϊκό και στον Όμιλο και μέχρι στιγμής στη φάση των 16 με τη Γαλλία, εκτός από την Αυστρία, ήταν οι ομάδες επίπεδου VNL.
7: Ναι.
8: Αυτό σημαίνει ότι παίζουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Κάναμε τρεις νίκες πολύ εμφατικές. Ωστόσο, οι ήττες από την Τσεχία και από τη Σερβία θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικό να δεχτούμε. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι η Τσεχία είναι μια πολύ πιο έμπειρη, δουλεμένη ομάδα με παρεμφάσεις, όπως είπα ξανά, σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο αγώνες και τουρνουά όπως είναι το VNL.
7: Ναι.
8: Επομένως, από την αρχή του καλοκαιριού είναι μια ομάδα η οποία είχε πολύ δυνατά παιχνίδια. Είναι σίγουρα πιο έμπειρη ομάδα γιατί έχει και κάποιες κοπέλες ηλικιακά μεγαλύτερες από εμάς, άρα με περισσότερες παραστάσεις.
7: Και εμπειρία βέβαια.
8: Ωστόσο, θεωρώ ότι ήταν και η πρώτη αγωνιστική που, όσο να είναι, μπορεί να ήμασταν το outsider, αλλά είχαμε και ένα μικρό άγχος γιατί ήταν η πρεμιέρα.
7: Ναι.
8: Πάντα υπάρχει αυτό το άγχος. Σε όλα τα τουρνουά, σε οποιαδήποτε διοργάνωση υπάρχει το άγχος της πρώτης μέρας. Ωστόσο, θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά, πιέσαμε την Τσεχία. Και δεν ήταν μόνο το σετ το οποίο κατακτήσαμε, είναι ότι γενικότερα στο παιχνίδι...
7: Ήσασταν κοντά.
8: Ήμασταν κοντά, υπήρχαν πολλά ράλι. Θεωρώ ότι πιέσαμε αρκετά μια πάρα πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα. Ήταν και Οικοδέσποινα και είχε τον έδωμο παίχτη που λέμε εμείς, το κοινό με το μέρος της που γέννησε το γήπεδο σε κάθε αγώνα.
7: Και τώρα ναι, για τη Σερβία. Ναι.
8: Επίσης ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο... Αντιμετωπίσαμε μια χώρα η οποία ανήκει στις καλύτερες χώρες, στις μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις.
7: Πράγματι.
8: Έχει παίχτριες θρύλους, έχει πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους με το να βρίσκονται, να έρχονται στην εθνική ομάδα κάθε καλοκαίρι, να βοηθάνε την ομάδα τους. Εμείς θεωρώ ότι από την πλευρά μας πήγαμε με το σκεπτικό να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να χαρούμε το παιχνίδι, να πάρουμε εμπειρία. Γιατί παίζοντας με τέτοιες ομάδες παίρνεις μια εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα να παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες και να παίρνεις τέτοιες εικόνες. Οπότε θεωρώ ότι το χαρήκαμε, ωστόσο η διαφορά ήταν εμφανής. Και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το τι παίχτες αντιμετωπίσαμε. Είναι παίχτες πολύ ψηλού βεληνικούς, πολύ μεγάλου βεληνικούς και είναι πραγματικά τιμή να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο μαζί τους και να αγωνίζεσαι μαζί τους.
7: Εντάξει, και μόνο η Μπόσκοβιτς ας πούμε και η Όσμαγιτς, παρότι αύριο δεν θα είναι, που είναι σημαντική απουσία θεωρώ, η Όσμαγιτς από τη Σερβία, νομίζω ότι ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη.
8: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία στελεχώνεται από έμπειρες παίκτριες, τα μεγάλα ονόματα όπως είπαμε και από νεαρές παίχτριες οι οποίες δίνουν έτσι μια φρεσκάδα στην ομάδα και θεωρώ ότι υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή βρίσκεται ότι υπάρχει μια ισορροπία στο αποτέλεσμα που βγάζει η Σερβία στο γήπεδο.
1: Mm-hmm. Αυτά είναι τα όμορφα τώρα, έτσι, αλλά υπάρχει και το ερωτηματικό ακόμα για το τι κατάσταση είσαι εσείς, έτσι, σαν επαγγελματίες ή όχι αθλήτριες.
8: Αυτό η αλήθεια είναι ένα πολύ μελανό σημείο για μας και η αλήθεια είναι ότι μας έχει ζητηθεί πολλές φορές από την πλευρά μας να κινηθούμε μέσω των social media, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το θέμα στη φόρα και στο φως, να ακουστούν τα αιτήματά μας, να ακουστούν αυτά που ζητάμε από την πολιτεία, από την Ομοσπονδία και από τα σωματεία, γιατί δεν είναι μόνο ένας υπεύθυνος ο οποίος πρέπει να πάρει μια απόφαση για να πει γίνεται επαγγελματικό αύριο, ωραία, βάζω την υπογραφή μου και έγινε.
1: Mm-hmm.
8: Είναι αρκετοί οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Και δυστυχώς πρέπει να έρθουν όλοι σε συμφωνία.
7: Mm-hmm.
8: Οπότε μας είχε ζητηθεί όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς για να δημοσιοποιηθεί το θέμα και να πάρει μεγαλύτερη έκθεση, έτσι ώστε να στηθεί μια παραπάνω πίεση στους φορείς που πρέπει να αποδεχτούν τα αιτήματά μας και να γίνει επαγγελματική λίγα. Ωστόσο θεωρώ ότι εμείς από πλευράς μας και θέμα αθλήτριες εθνικής ομάδας που εκπροσωπούμε όλες τις αθλήτριες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα που πραγματικά αντιμετωπίζονται από τις ομάδες σαν επαγγελματίες όσον αφορά αυτά που ζητάνε οι ομάδες από τις αθλήτριες,
1: mm-hmm.
8: αλλά δεν αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίες όσον αφορά τις απολαβές, όσον αφορά την ασφάλιση, όσον αφορά τα ένσημα τα οποία αύριο μεθαύριο είναι αυτά που θα αναζητάμε. Θεωρώ ότι εμείς από πλευράς μας, ξαναλέω εκπροσωπώντας όλες τις αθλήτριες, όλες τις ελληνίδες αθλήτριες, έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό, έχουμε πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
7: Πράγματι.
8: Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα έχει ακούσει έστω και μία φορά για την Εθνική Εύλη Γυναικών, η οποία έχει πετύχει αυτό που έχει πετύχει εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τόσο καιρό προσπαθούμε, ακούγονται διάφορα ότι γίνονται συζητήσεις για το να γίνει επαγγελματικό. Πάντα παγώνουν αυτές τις συζητήσεις, δεν έχουμε κάποιο νεότερο ποτέ. Δηλαδή βγαίνει για λίγο στο φως και μετά χάνεται ξανά το θέμα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει, όπως ξαναείπα, η πολιτεία μαζί με την Ομοσπονδία και τα σωματεία να αναλάβουν τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν, να μας αναγνωρίσουμε σαν επαγγελματίες και επιτέλους να δικαιωθούμε, γιατί πραγματικά ο χρόνος που σπαταλάμε στα γήπεδα και το ότι θυσιάζουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο, το επαγγελματικό που είμαστε, είναι πολύ κρίμα να μην αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίες.
1: Mm-hmm.
7: Και νομίζω ότι τώρα και με αυτή την πορεία κάποιοι που το βλέπουν μετανιώνουν, έτσι.
8: Δεν ξέρω, μετανιώνουν σίγουρα, πάντως νομίζω ότι πια εμείς από πλευράς μας θεωρούμε ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε για να δείξουμε ότι αξίζουμε να αντιμετωπιζόμαστε σαν επαγγελματίες. Υπάρχουν ομάδες στις οποίες έχουμε αποκλείσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που το βόλεϊ στις χώρες τους είναι επαγγελματικό.
7: Η Γαλλία, για παράδειγμα.
8: Ναι.
1: Οι συνθήκες προπόνησης, προετοιμασίας είναι τελείως διαφορετικές, έτσι.
8: Ακριβώς.
7: Mm. Και μιας και πήγες...
8: αυτές οι ομάδες και καταφέραμε με έναν τρόπο να περάσουμε αυτές τις ομάδες και να βρισκόμαστε πιο ψηλά αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κατάταξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επομένως θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να μην αναγνωριζόμαστε κι εμείς σαν επαγγελματίες.
7: Και επειδή είπες και για τη Γαλλία, εγώ θα το πω όπως το σκεφτόμουν την ώρα που έγραφα το μάτς, γιατί το είχα επιμεληθεί. Πώς το κάνατε αυτό, πραγματικά. Μιλάμε για μια ομάδα τρομερή τώρα, έτσι. Τη Γαλλία, την οποία την ξεπαστρέψατε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
8: Η αλήθεια είναι ότι πριν το παιχνίδι και στην προετοιμασία, όσο ήμασταν στα αποδυτήρια πριν βγούμε για δέσταμα, υπήρχε πάρα πολύ καλό κλίμα. Μεταξύ μας χαιρόμασταν, τραγουδούσαμε, χορεύαμε. Υπήρχε πολύ διάθεση, το έβλεπα στα μάτια των συμπαικτριών μου. Αυτή την ανυπομονησία να μπούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα. Και πραγματικά νιώθω ότι μπήκαμε στο γήπεδο και κάναμε αυτό που έπρεπε και ίσως κάτι παραπάνω. Δηλαδή δώσαμε το 100%, παίξαμε στα όρια μας, ίσως και παραπάνω, είχαμε υπομονή, δεν κάναμε λάθη. δεν μιλάω τώρα για το τακτικό κομμάτι, το αν ακολουθήσαμε ή όχι αυτά τις οδηγίες που είχαμε από το προπονητικό team. Μιλάω για την ψυχή, γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία έχει πολύ καλές παίκτριες, πολύ καλές μονάδες και γενικότερα σαν σύνολο είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει και εκείνη στο VNL και είναι αρκετά πιο ψηλά από εμάς στην παγκόσμια κατάταξη. Οπότε δεν μιλάω για το τακτικό κομμάτι, μιλάω ξεκάθαρα για την ψυχή που βγάλαμε μέσα στο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι αυτό έκανε τη διαφορά. Δεν δώσαμε το περιθώριο στη Γαλλία να πιστέψετε μια στιγμή ότι μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Και το αποτέλεσμα ήρθε. Κάτι που φυσικά με το που τελείωσε το παιχνίδι πανηγυρίζαμε και κοιτιόμασταν μάλλον και δεν πιστεύαμε τι έχουμε κάνει. Και μας δίνει και μια ένταση φυσικά, γιατί όλο αυτόν τον καιρό προσπαθούμε με τραυματισμούς, με κούραση, παλεύουμε με διάφορα θέματα που έχουμε προς όλες τις ομάδες. Αλλά παρόλα αυτά βρήκαμε έναν τρόπο και καταφέραμε να το αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας προβλημάτιζε και μπήκαμε μέσα και δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό και το 100% από τον πρώτο πόντο μας στην τελευταία.
1: Να ευχηθούμε καλή τύχη για αύριο.
7: Καλή τύχη, πολλά συγχαρητήρια για την πορεία, πολλά συγχαρητήρια και για αύριο, ό,τι και αν γίνει. Γιατί το αξίζετε και πραγματικά αξίζει και η ομάδα και εσείς προσωπικά με τις προσπάθειες που κάνετε να το πηγαίνετε μπροστά το άθλημα και εσείς οι ίδιες.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
7: Να είσαι καλά. Χαρά μας.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Εμείς πάντα δίνουμε μικρόφωνο, πάντα δίνουμε βήμα. Και μακάρι να μας δώσει και άλλη αφορμή αυτή η ομάδα. Να έχουμε τις επόμενες μέρες και άλλη μια κοπέλα, έτσι.
7: Είναι από μόνο του μια αφορμή. Mm-hmm. Η συμμετοχή και μόνο, αλλά και αυτό που έχουν κάνει τα κορίτσια είναι εντυπωσιακό.
1: Έτσι ακριβώς. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιώργο Ζαχαρίου, λοιπόν, πολύτιμος βοηθός και αρρωγός για αυτή την συνέντευξη.

0: να πω ότι με καθυστέρηση 4 ώρων αρχίζει σε λίγο η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη με την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Άρχισε με από λίγο το πρώτο game για τον πρώτο γύρο του US Open, νούμερο 187. Η Μοντγκόμερι στην παγκόσμια κατάταξη, το 35 είναι η Μαρία Σάκαρη. Για να δούμε πώς θα μπει στο Grand Slam αυτό η Σάκαρη. Και πάμε να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή την όμορφη παρένθεση με την συζήτηση για το βόλεϊ γυναικών με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται, δεν έχει υποχρεώσει για το τελική φάση του κυπέλου, προετοιμάζεται για το μάτς με τον Άρη για το πρωτάθλημα, και από σήμερα και οι φίλοι της κινούνται και σε ρυθμούς Champions League με τα εισιτήρια που βγήκαν. Χαίρετε, κυρία.
1: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα. Ναι, σίγουρα η κουβέντα σήμερα έχει πάει λίγο πιο πολύ στο κομμάτι που αφορά τα εισιτήρια για το Champions League. Mm-hmm. Αυτό το πακέτο, να το πω έτσι, εισιτήριων που είχε γίνει και πέρυσι, αν θυμάσαι, με το Conference League.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι και φέτος και πολύ πιο ακριβά βέβαια. Είναι για διαφορετικές δυναμικότητες ομάδες, για να είμαστε και ειλικρινείς. Και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, έπειτα θα είναι ελεύθερα, θα έχουν κάποια προτεραιότητα για κάποια μέρα, ίσως για κάποιες ώρες ή κάποια διαρκείας, και έπειτα θα γίνονται ελεύθερα για το υπόλοιπο κοινό, γιατί δεν πάνε να πει ότι θα πουλήσει πάνω από 2.000, ξέρω εγώ, που είναι και τώρα γενικότερα σε 20-24 χιλιάδες διαρκείας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ δύσκολα θα πάει να πουληθεί όλο το πακέτο αυτό στον ίδιο αριθμό. Σίγουρα θα έχουν πολλά, αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα έχει πουλήσει 20.000 κομμάτια του επιπλέον πακέτου εισιτήριων για το διαρκείας. Άρα μετά θα μπορούν και ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω των δεν έχει συγκατοχή του εισιτήριου διαρκείας, θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια. Έχουμε πει ότι θα είναι ένα επιπλέον έσοδο για την ΑΕΚ αυτό, γιατί είχαμε πει ότι δεν είναι μόνο 25 εκατομμύρια ευρώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου, που κερδίζει ΑΕΚ μίνιμουμ από την παρουσία του Champions League και χωρίς αποτελέσματα. Αλλά και με αυτό το κομμάτι θα βγάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό, θα ξεπερνάει τα 30-35 εκατομμύρια ευρώ για ΑΕΚ συνολικά από την Ευρώπη, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το κλαμπ, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, καλά το λες, έχει ολοκληρωθεί επί της ουσίας λογικά η προετοιμασία, να το πω έτσι, και μένει και μια διαναλύση, να το πω, ακόμα για τον αντίπαλο, όσο μπορεί να λύσει τον έστω Χρυσούπολης, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο η ΑΕΚ στις 5 η ώρα, δηλώσει στο Sky, αν θυμάμαι σωστά, και αυτή η αναμέτρηση για το κύπελο, με τον κόρτσο να είναι διακτημένος να κάνει πάρα πολλές αλλαγές, ακόμη και τις 11 να φτάσει δεν θα μας συνιστά έκπληξη. Άλλωστε η ΑΕΚ παίζει, θυμίζω, το Σάββατο στις 9 με τον Άρη, ενώ την Τρίτη υποδέχεται τη ΛΑΣΚ, έτσι. Αλλά είναι λογικό και αναγκαίο, να το πω έτσι, το παρεταμένο ρωτήσιο που θα κάνει ο Μαρκο Νίκολιτς για τον θέσμο του κυπέλλου. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, καταρχάς να πούμε για τα μεταγραφικά, ότι είπαμε ότι από το μεσημέρι και φαίνεται επιβάλλει το ρεπορτάζ μας για ένα παράθυρο φάνηκτο για μία ακόμα προσθήκη, είτε θα αφορά αυτή την ευρωπαϊκή της λίστα είτε όχι, που θα έχει να κάνει με μέσο επιθετικό, χωρίς να αποκλείται το ενδεχόμενο να προκύψει και μια παραχώρηση για παράδειγμα του Κουτσέσα, εννοώ, αυτό λέγαμε, δηλαδή για το αριστερό άκρο της επίθεσης, όπως καταλαβαίνεις. Εκεί που μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να μην υπολογίζεται ο Κουτσέσα, γιατί και στο μάτι του Ανακλήθημάσης που ήταν εκτός ο Κοϊτά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Νίκολιτς, δεν επιλέχθηκε να ξεκινήσει, και προχθές με την Κυψιά που επέλεξε να αντικαταστήσει για να μην αποδειχθεί τον Κοϊτά ο coach, πήγε σε αντικατάστασή του και έβαλε τον Ζουτκόβ για να πάρει σαν το Μάγκετ. Και γενικότερα σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου, να πούμε ότι το κομμάτι του της αξιοποίησης του Κουτσέσα δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς, υπό την έννοια του να το υπολογίζει ο coach στην πρώτη 14-15 ποδοσφαιριστών, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όπως και με τον Ηλίας, για παράδειγμα. Γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν παίζει με τέτοια εξτρέμ, έτσι. Δεν παίζει δηλαδή με παίκτες στην ίση γραμμής. Και εκεί εστιάζει η ΑΕΚ στο κομμάτι της επιπλέον ενίσχυσής της, στη στιγμή που παράλληλα, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι πολύ θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης, νομίζω και ενεργητική στο κομμάτι αυτό, του Ντέρεκ Κουτσέσα. Σε ό,τι αφορά τους δανεισμούς, επειδή έχει γίνει πολύ κουβεντάκι σε αυτό, το είπα και το μεσημέρι, το πω ξανά, σε ό,τι αφορά τον Σαχαμπό, μπορεί να γράψει και στο Άφρικα Φούτ ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει. Επιτρέπεται να κάνει ένα ακόμα δανεισμό η ΑΕΚ του Σαχαμπού, γιατί η Σαχαμπού είναι κάτω των 22 ετών και αυτό προβλέπεται, γιατί έχει κάνει ήδη 6, θυμίζω, δανεισμούς. Οπότε η επισήμανση έχει να κάνει με την ηλικία και επιπρόσθετα σε ό,τι αφορά τον Πιέρο για τον Ατρόμητο που έχει ακουστεί ή τέλος πάντων για εντός συνόρων. Θυμίζω ότι για την Ελλάδα η ιδανική μπορεί να παραχωρήσει μια ομάδα είναι 12. Mm-hmm. Οπότε και εδώ είναι ανοιχτό το κεφάλαιο. Αρκεί βέβαια να υπάρχει κάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι πολύ ουσιαστικό ούτε για τον Σαχαμπό ούτε για τον Πιέρο. Για να ξέρει ο κόσμος. Μπορεί να γράφει και αυτό για τον ΑΠΟΕΛ, αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, γνωρίζω ότι δεν έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση ή ουσιαστική κίνηση που να σηματοδοτεί ότι θα έχουμε εξέλιξη αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα. Αν και είναι νωρίς ακόμα, βλέπεις να αλλάζει κάτι στο μάτς με τον Άρη, βασικά υπάρχουν κάποια προβλήματα?
1: Κοίταξε, όχι, δεν έχει κάποια προβλήματα από ό,τι ξέρω. Mm-hmm. Ναι, νομίζω δύσκολο θα αλλάξει κάτι σε τακτική προσέγγιση ενώ και αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό που αλλάξει και θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τον προπονητή είναι ότι θα ξέρει ποιος, με ποιον παίζει και πώς παίζει αυτός που παίζει. Διότι θυμίζεται με την Κυφσιά ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Το να βρει δηλαδή και να αναλύσει τον αντίπαλο. Ο Άρης έχει παίξει ήδη παιχνίδια, ξέρει πώς θα τον αντιμετωπίσει ο κόουτς, αυτό θα είναι το διαφορετικό. Ναι. Όχι στην τακτική προσέγγιση, στην διάταξη, τώρα αν θα είναι ο Κάριν από την αρχή αντί του Βιτάλη για παράδειγμα. Ή αν θα ξεκινήσει ο Ζουμπκόφ ή αντί του Μάγκερ ή οτιδήποτε τέτοιο. Θα είναι λεπτομέρειες που δεν συνιστούν έκπληξη. Έκπληξη θα συνιστά να αλλάξει τακτική προσέγγιση, να δούμε τελώς διαφορετικά πράγματα. Κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί, όχι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας δούμε τώρα το ματς αυριανό πρώτα. Και έπειτα έχουμε και τις μέρες για να εστιάσουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον Άρη. Γιατί παράλληλα θα πρέπει να δουλευτεί και το μάτς με τη Λάσκα, έτσι.
2: Καλά, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι σιγά-σιγά στην άκρη του άλλου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, σιγά-σιγά σίγουρα, γιατί άμα είναι όπως ήταν με τον Όφη πριν τη Λεύσκη και με την Κυψιά μετά τη Λεύσκη, θα έχουν πρόβλημα. Και πάλι θα έχει πρόβλημα.
2: Βλέπω αντιδράσεις για τις τιμές των διαρκείας και το Champions League, βλέπω με το
1: πρόβλημα. Και πέρσι είχε, ναι. Λογικό είναι, λογικό είναι. Με το που είχε γίνει γνωστό ότι πάλι τα διαρκείας θα είναι μόνο, ξέρεις, για το πρωτάθλημα, ναι. Είχε γίνει η καταστήση σαφές ότι θα υπάρξει αντίστοιχη, το είχαμε πει κιόλας, γιατί πολλοί ρωτούσαν τότε αν θα βγει από νωρίς, ώστε να έχει και την προγραμματική διαδικασία ένα επιπλέον διαρκείας, είχαμε πει ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει πάλι το πακέτο εισιτηρίων που είχε γίνει και με το Conference League. Ναι. Και θα έχουν μια προτεραιότητα και μια έκπτωση 25% ή κάτοχοι διαρκείας. Ναι. Αντιλαμβάνουμε τον κόσμο, ξέρω ότι θα ήθελε πολύ καλύτερα πράγματα, μην τα ξαναλέω παιδιά, τα έχω πει και εγώ, νομίζω ότι ούτως ή άλλως από την πρώτη μέρα λειτουργία του γηπέδου έχω πει από την εποχή Μελισσανίδη δηλαδή ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια στην Φιλαδέλφεια. Ναι. Το τι είναι όμως σε ακριβό, τι είναι φθηνό, όλα αυτά τα καθορίζει στον κόσμο που ζούμε η αγορά.
2: Η προσφορά και η ζήτηση.
1: Ακριβώς, η αγορά. Δηλαδή όταν έχει τέτοια ζήτηση
2: και
1: όταν
2: υπάρχει... Το ίδιο με τον μπάσκετ.
1: Έτσι είναι, παιδιά. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, είναι πολύ λογικό να μην πέφτουν τιμές. Είναι πάρα πολύ λογικό. Η ΑΕΚ είναι από την έναρξη του γηπέδου της λειτουργίας του μέχρι τώρα, είναι πρωτοδεύτερη συνέχεια στα εισιτήρια. Και έχει μέσω όρο τουλάχιστον 28.000 κόσμο, μήνυμα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και τα διαρκείας δεν φεύγουν συνέχεια. Αν ξέρεις ότι πέρυσι, ας πούμε, που δεν είχε βάλει το 2 μπροστά, μόνιμα έχει πάνω από 22.000 διαρκείας. Μόνιμα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Να σε καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία αύριο παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης για τη League Phase του Κυπέλλου. Και ίσως, όπως είπε ο Γιώργος, ενισχυθεί με έναν ακόμη παίκτη στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ανεξάρτητα αν θα μπορεί να δηλωθεί ή όχι. Στην λίστα, θυμίζω, αύριο στη 1 τα ξημερώματα, η προθεσμία για τις ελληνικές ομάδες.

Λοιπόν, και με αυτά τα νέα από την ΑΕΚ, ολοκληρώσαμε το σημερινό newsroom. Δεν έχετε παράπονο, νομίζω ήταν αρκετά πλούσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κωνσταντίνα Βανούτση που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Γιάννη αρχικά και τον Χάρη Χριστόγλου στη συνέχεια που είχε τη μουσική και τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Από τον Νίκο Ζέρβα που ήταν για τις τελευταίες δύο ώρες στο μικρόφωνο, καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Εμείς τα λέμε πρωτοθέως αύριο. Να είστε καλά.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Τώρα ο Γιούγκοβιτς στο δεξί του πόδι, αλλά και στα χέρια του Φαν ντερ Σαρ, κρίνεται το κύπελλο. Αν ευστοχίσει ο Γιούγκοβιτς, η νέα πρωταθλήτρια της Ευρώπης είναι η Γιουβέντους. Γιούγκοβιτς, γκολ, η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 4-2. Με 5-3 δηλαδή συνολικά, 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, η Juventus είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1996.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
5: Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Come to my boudoir.
8: The second rule of Fight Club is...

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
8: Έχει 31-32 βαθμούς. Εντάξει.
9: Ναι.
8: Επειδή είναι 1η Σεπτεμβρίου.
9: Επειδή... Καλό μήνα, ναι.
8: Καλό μήνα. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτές τις μέρες μέχρι την Πέμπτη υπάρχει μια αγωνία. Επειδή να. Καταλαβαίνω ότι το F5 είναι το πιο χρήσιμο κουμπί του υπολογιστή αυτές τις μέρες.
9: Να.
8: Επειδή όχι απλά καταλαβαίνω, αλλά και βλέπω έναν, θα τον έλεγα, εκνευρισμό, ίσως διάχυτο στα social media, στα σχόλια περί του ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, αν είναι καλό, αν είναι κακό, ποιος πληρώνει, πότε πληρώνει, ποιος έρχεται, για πόσο και όλα αυτά. Βλέπω ένα μικρό εκνευρισμό. Θα θέλαμε εδώ ως άνθρωποι, όχι ως εκπομπή, όχι ως δημοσιογράφοι, όχι ως ταγή του επαγγέλματος, όχι ως άνθρωποι που κάνουμε κοινωνικό λειτουργήμα, να ερεμήσουμε λίγο, να ρίξουμε λίγο τους τόνους και να συζητήσουμε.
9: Τι να ερεμήσουμε, ρε Σιγιάννη. Ερεμήσουμε, τι να ερεμήσουμε τώρα. Είναι 1η Σεπτέμβρη.
8: Ναι, θα ερεμήσουμε.
9: Γύρισε όλος ο κόσμος.
8: Ναι.
9: Ο δρόμος γίνεται χαμός.
8: Εντάξει, αλλά δεν γίνεται χαμός.
9: Χαμός.
8: Όχι, δεν γίνεται χαμός.
9: Γίνεται χαμός. Στους δρόμους γίνεται χαμός.
8: Με κάποιο τρόπο όμως με φέρουν στο θέμα μου.
9: Γίνεται χαμός στους δρόμους. Το απόγευμα χαμός. Τώρα είναι πρώτο βράδυ από τότε που γυρίσαμε τις 17 Αυγούστου που είναι η Βασιλή Σοφία Καλλιρόης γεμάτη.
8: Ναι.
9: Γίνεται χαμός. Πώς να ηρεμήσουμε τώρα. Μου λες να ηρεμήσουμε κιόλας.
8: Θα σου πω ότι.
9: Πού να ανοίξουν και τα σχολεία. Πού να αρχίσουν τα παιδιά να πηγαίνουν πέρα εδώ δραστηριότητες. Πού να μπει ο δακτύλιος. Να ηρεμήσουμε είμαστε. Τώρα να ηρεμήσουμε. Δεν ηρεμούμε τώρα.
8: Λοιπόν. Επειδή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω το, πώς να πω,
9: το δίκαιο ξέσπασμα μου, πες.
8: Όχι, το αντικοινωνικό και κατά βάθος αντικυβερνητικό σου κρεσέντο.
9: Τι σχέση έχει αυτό το
8: δε, θα σου πω αμέσως τη σχέση. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τη σχέση.
9: Δεν καταλαβαίνω ότι...
8: Τι δεν καταλαβαίνεις.
9: Αντικυβερνητικό είναι γιατί γύρισε ο κόσμος διακοπές.
8: Βεβαίως και αντικυβερνητικό, διότι είναι σαν να λες ότι γεμίζουν οι δρόμοι.
9: Ναι.
8: Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Και σου απαντώ! Και σου απαντώ, Κώστα!
9: Κάνει η κυβέρνηση που γεμίζουν οι δρόμοι.
8: Ναι! Και σου απαντώ! Γιατί εκεί πάμε! Κάνει, ακούστε το Ελληνές, έρχεται το Traffic Commander.
9: Δηλαδή.
8: Traffic Commander. Δηλαδή. Ακούτε τι σας λέω.
9: Τι είναι ο Commander.
8: Ρε, ακούτε τι σας λέω.
9: Τι είναι ο Traffic Commander.
8: Καταρχάς, είναι η δεύτερη καλύτερη ονομασία.
9: Η τρίτη.
8: Η δεύτερη.
9: Η τρίτη.
8: Υπήρχαν δύο πιθανές ονομασίες για αυτή την.
9: Α, νόμιζα συνολικά η τρίτη.
8: Ναι. Λοιπόν. Επελέχθηκε το Traffic Commander, αλλά στην πραγματικότητα το καλύτερο όνομα ήταν η Κομάντος Κυκλοφοριακού. Λοιπόν, λυπάμαι που δεν επέλεξαν αυτό το όνομα. Λυπάμαι για την ελληνική αστυνομία. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που ψήφισαν, δεν ξέρω, με ανάταση χειρός ή τι, και διάλεξαν το τράφικο μετά το κομμάντο του κυκλοφοριακού. Λυπάμαι ειλικρινά.
9: Επειδή είχαμε τους ράμπο της εφορίας όσα χρόνια.
8: Εντάξει. Θέλαμε τους κομμάτους του κυκλοφοριακού.
9: Θέλω να πω, επειδή έχει πέσει το βάρος τους ράμπο της εφορίας. Αλλά.
8: Ναι, αλλά ήταν ράμπο της εφορίας, κομμάτους του κυκλοφοριακού. Αυτοί δεν ονομάστηκαν. Αυτοί δεν ονομάστηκαν money rambers. Καταλαβες.
9: Αλλά επειδή υπάρχει και το ελληνικό FBI.
8: Ναι, εντάξει.
9: Θέλω να σου πω.
8: Εντάξει, υπάρχει.
9: Θέλω να σου πω ότι έπρεπε να πάμε λίγο. Να απλώσουμε, ξέρεις, τα όρια της δημιουργικότητας και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, traffic commander. Εξήγησε μας traffic commander.
8: Λοιπόν, θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Μιλάμε για 150 αστυνομικούς, μια τεράστια επιχειρησιακή ομάδα,
9: ναι,
8: με drones, με κάμερες, με δορυφορικά δεδομένα,
9: ναι,
8: λοιπόν, οι οποίοι έρχονται,
9: ναι,
8: για να, βάλε μου το ρήμα εσύ, τι να κάνουν, Κώστα, να... για να πατάξουν,
9: ναι,
8: Κώστα, για, ναι, να πατάξουν, φίλες και φίλοι, ναι, το αγαπημένο μέτρο, το ποτηλιάρισμα.
9: Πώς θα το πατάξουν?
8: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα.
9: Έχω ανατσουτσουριάσει τώρα, για πες.
8: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα. Καταρχάς, θέλω να πω, επειδή πολλοί μπορεί να σπεύσετε και να πείτε διάφορα πράγματα, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο φτιάχνει όλο in the house. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν ότι μας βοηθήσαν από το δηλαδή, πούμε, δεν ζήτησαμε τη βοήθεια εξωγών συγκοινωνιολόγων ή άλλων, ναι, ανθρώπων. Το φτιάξαμε όλο εσωτερικά.
9: Ναι.
8: Εντάξει.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, και τι είναι, τι θα έχουμε λοιπόν. Θα υπάρχουν αστυνομικοί, θα υπάρχουν μοτοσυκλετιστές, θα υπάρχουν χειριστές drones.
9: Οι αστυνομικοί είναι της τροχέας. Ενώ είναι τροχιά, είναι αυτοί που ρυθμίζουν, που τους βλέπουμε στους δρόμους και ρυθμίζουν κυκλοφορία, ας πούμε.
8: Ας πούμε ότι θα είναι, δεν ξέρω, είναι ξεχωριστή ομάδα.
9: Ξεχωριστή ομάδα. Okay.
8: Θα σου πω και την κωδική της ονομασία, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Θέλω να μου αφήσει να το χτίσω.
9: Ωραία.
8: Εντάξει.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, τι κάνουνε αυτοί με πληροφορίες από κάμερες κυκλοφορίας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ευδρός κτλ. Θα τσεκάρουνε,
9: ναι,
8: την κυκλοφορία, κυρίως στα επιβαρημένα σημεία του λεκανοπεδίου.
9: Ελικόπτερο θα έχουμε πάνω. Ένα Κυριάκο Μαντούβαλο να γυρίζει με ελικόπτερο θα έχουμε πάνω να μας λέει τι γίνεται. Γιατί
8: δεν έχω τέτοια πληροφορία, Κώστα.
9: Καλά τα drones. Αν δεν έχεις πάνω έναν άνθρωπο να γυρνάει με το ελικόπτερο και να σου λέει.
8: Δεν έχω τέτοια πληροφορία,
9: Κώστα. Το καλυφτάκι.
8: Η γέφυρα καλυφτάκι.
9: Έχει πρόβλημα
8: τώρα. Γέφυρα καλυφτάκι.
9: Ρε παιδί μου, τώρα όταν είσαι αλάνη των εθέρων, δεν είσαι γέφυρα καλυφτάκι. Λες το καλυφτάκι. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα. Mm-hmm. Το καλυφτάκι έχει πρόβλημα.
8: Είμαι καλυφτάκι σε πανεπιστημίου.
9: Ορίστε.
8: Τίποτα. Λοιπόν, θα κοιτάζουν λοιπόν τα επιβαρημένα σημεία. Ποια είναι αυτά?
9: Ναι. Όλα.
8: Εντάξει,
9: όλα.
8: Ξέρουμε, πολλά.
9: Όλα.
8: Από Συγκρού και Πανεπιστημίου και Αλεξάνδρας και Κηφισίας και Βουλιαγμένης και
9: Μισηγείο.
8: Ναι. Κηφισός, Βουλιαγμένης κάτω, Ποσειδώνος, Ακτίνια Ούλη στον Πειραιά Γρηγορίου Λάμπρακη.
9: Ωραία, ναι.
8: Όλα, σχιστό, ασπρόπυρο,
9: ναι,
8: όλα, όλα,
9: όλα,
8: όλα.
9: Ναι, ωραία.
8: Λοιπόν, θα τα κοιτάνε όλα αυτά.
9: Θα τα κοιτάνε, ωραία.
8: Εντάξει.
9: Και εγώ τα κοιτάω. Λοιπόν, δεν μπορεί να βελτιώνει
8: κάτι. Τι θα γίνει όμως?
9: Τι θα γίνει?
8: Τι θα γίνει?
9: Τι θα γίνει?
8: Λοιπόν, το βασικό είναι ότι καταρχάς τι κάνουμε. Ελέγχουμε την πόλη όλοι από πάνω ψηφιακά.
9: Την ελέγχουμε. Ψηφιακά. Την ελέγχουμε.
8: Είμαστε τι άγρια πληροφορία, τι κάνουμε. Μαζεύουμε πληροφορίες.
9: Μαζεύουμε και βλέπουμε ότι είναι όλοι Αθήνα αποτηλιαρισμένοι.
8: Μπράβο.
9: Δεν χρειάζεται να βάλεις κόσμο. Μπορώ να σου το πω εγώ χωρίς να κοιτάξω κανένα δεδομένο.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, μπορώ να ξυπνήσω το πρωί,
8: ναι,
9: με την τσίπλα στο μάτι πριν πιω καφέ και να με ρωτήσει Κωστάρα, πώς είναι η κατάσταση. Σας πω Γιάννα, ρε. Όλα χάλια.
8: Ναι.
9: Και να είμαι μέσα.
8: Ναι, αλλά αυτό το λες εσύ αυτό.
9: Μα το λέω εγώ και είναι ισχύ.
8: Ναι, αλλά άκουσε με τώρα.
9: Ναι.
8: Θα έχουν μια κάμερα μπροστά τους.
9: Ναι.
8: Μια οθόνη.
9: Ναι, ναι.
8: Στην οποία θα μαζεύουν τις προφορές από τις κάμερες, από τα drones, από τα δεδομένα της κίνησης, από τα αρχαία συμβάντα,
9: ωραία,
8: τον καιρό,
9: ναι,
8: τις,
9: ναι,
8: αναφορές των αστυνομικών.
9: Ναι, ναι.
8: Μα αυτό δεν το έχεις εσύ.
9: Όχι.
8: Και έχουν μπροστά τους, άκουσε με.
9: Ναι.
8: Μια οθόνη.
9: Ναι.
8: Στην οποία γράφεται. Αλλά πρόβλημα δρόμου. Κατηγορία. Κρίσιμη.
9: Ναι.
8: Καιρικές συνθήκες. Ψυχάλες. Ψυχαλίζει.
9: Ναι.
8: Ποιο είναι το μήκος του δρόμου τόσο? Ποια είναι η μέση ταχύτητα που γίνεται το αυτοκίνητο αυτή? Ποια είναι η μέση καθυστέρηση?
9: 8
8: τόση. Οπ!
9: Ναι.
8: Μαζεύουμε.
9: Ναι,
8: μαζεύουμε.
9: Ωραία,
8: και
9: μαζεύουμε.
8: Τι κάνουμε?
9: Τι κάνουμε?
8: Μόλις το πιάνουμε.
9: Ναι.
8: Το σύστημα, Κώστα.
9: Ναι.
8: Το σύστημα,
9: ναι,
8: ο αλγόριθμος,
9: ναι,
8: Κώστα.
9: Ναι. Ναι.
8: Τι κάνει? Προβλέπει την εξέλιξη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Δηλαδή, τι κάνει? Λέει. Σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το μέρος,
9: ναι,
8: σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που έχω μαζέψει.
9: Ναι.
8: Βρίσκονται τα μποτιλιαρίσματα που θα προκαλέσουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι έχουμε αποτελέσματα το οποίο όχι μόνο προκαλεί.
9: Από εκεί και πίσω, αλλά θα προκαλέσει και από εκεί και μπροστά.
8: Τους, μπράβο,
9: ναι,
8: γιατί.
9: Ωραία. Κάπου θα καταλήξουν.
8: Μετά πάει διαδοχικά,
9: ναι, ναι, ναι,
8: όλη αυτή η ιστορία.
9: Άρα, λοιπόν, τι κάνουμε?
8: Και τώρα, τι γίνεται?
9: Βάζουμε βόμβα στον δρόμο και δεν πάνε πουθενά αυτοί. Για να μην προκληθεί πρόβλημα από εκεί. Δηλαδή, σου λέει, εσείς εδώ που είστε, την αυτόσατε.
8: Mm-hmm.
9: Δεν έχετε σωτηρία. Εκεί θα είστε κολλημένοι. Γιατί να την πληρώσουν και οι μετά? καθίστε εκεί που είστε εσείς, mm-hmm. κόβω το δρόμο, κόβετε το λαιμό, βγείτε, παίξτε ξύλο, παίξτε μακριά γαϊδούρα, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, παίξτε. Mm-hmm. Να μην την πληρώσουν οι υπόλοιποι. Καθίστε εκεί, 3.000 αυτοκίνητα στο Κηφισό, κινητοποιημένα. Mm-hmm. Για 2 ώρες. Θα είναι όλοι οι υπόλοιποι Αθήνα ζάχαρη.
8: Βεβαίως και.
9: Τέλειος.
8: Βεβαίως και.
9: Εδώ η λύση. Κομάντερ.
8: Κώστας Κομάντερ. Λοιπόν, σε κάποια άλλη χώρα θα έλεγε κάποιος, τι μας τσαμπουνάτε τόση ώρα. Ναι. Ωραία. Όταν λοιπόν βρουν τον ποτηλιάρισμα, τι μπορούμε να κάνουμε πολύ απλά, να αριθμίσουμε τα επόμενα φανάρια.
9: Ή να βγάλουμε τροχονόμους.
8: Έτσι ώστε να διευκολυνθούν.
9: Ή να βγάλουμε
8: σε κάποια άλλη χώρα όμως αυτά.
9: Ή να βγάλουμε τροχονόμους, λέω εγώ, mm-hmm. να μην βγαίνουν τροχονόμοι αυτό το πρωί, που έχουν πάρει εντολή να βγαίνουν αυτό το πρωί. Ωραία. Για να τους βλέπει ο κόσμος. Mm-hmm. Να δούμε. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Στείλε 2 με μηχανή να αριθμίσει την κυκλοφορία.
8: Και έρχεσαι στα λόγια μου λοιπόν. Μόλις λοιπόν ο αλγόριθμος το εντοπίσει, ναι. παπ, έρχεται. Είστε έτοιμοι?
9: Ναι.
8: Η ομάδα έρχεται και αναλαμβάνει δράση, ναι. η ομάδα Κόμβος.
9: Μάλιστα.
8: Τι είναι η ομάδα Κόμβος? Τι είναι η ομάδα Κόμβος, ξαναλέω.
9: Μοτοσυκλετιστέ.
8: Είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης.
9: Μάλιστα. Ξαναλέω. Αυτά τα ακρονίμια, ρε.
8: Κεντρική ακρονίμια. Ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής. Κόμβος. Λοιπόν, και οι οποίοι κατευθείαν θα φεύγουν, πώς φεύγουν τα πυροσβεστικά σου.
9: Με μηχανές φαντάζομαι.
8: Μηχανές, drones, τα χαμός, τα γυλαίκα, τα.
9: Τι drones, τα κρέματα, τα drones θα πηγαίνουν κρεμασμένα.
8: Τα έχουν τα drones παρέα. Μπορεί να προηγείται το drone και να έχει σιρήνα πάνω.
9: Θα είναι μυοπλικά συστήματα τα drones, έτσι. Ένας φίλος μου ρωτάει.
8: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, και θα πηγαίνουν εκεί και αυτά θα ανοίγουν χώρο, θα απομακρύνουν οχήματα αν έχουμε.
9: Πώς θα απομακρύνουν? Θα έχουν και γερανούς μαζί.
8: Βεβαίως και θα έχουν και γερανούς.
9: Πώς θα φτάσει ο γερανός?
8: Βεβαίως και θα έχουν και.
9: Πώς θα φτάσει ο γερανός εκεί?
8: Κώστα, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, δεν είναι θέμα δικό μας.
9: Είναι θέμα κοινής λογικής. Πώς θα φτάσει ο γερανός εκεί?
8: Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα.
9: Ναι.
8: Άβες τι γίνεται. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε ενθουσιαστεί όσο κι εγώ. Δηλαδή ότι ξαφνικά. Ξαφνικά θα είσαι ένα πρωινό που θα πιστέψεις ότι είναι το κλασικό καθημερινό σου πρωινό, ξέρω εγώ, κολλημένο στη Μεσογείο, για παράδειγμα, ή στη Βασιλή Σοφία ή οπουδήποτε, και την ώρα που θα ψάξεις εγώ το σάντουιτς στη θέση του συνοδηγού, θα ανοίγεις λίγο παραπάνω τη φωνή στο ραδιόφωνο και θα κοιτάς το ρολόι σου, υπολογίζεις ότι θα σε άλλο ένα τέταρτο εκεί, ξαφνικά θα σκάει, θα περνάνε δίπλα σου με κάτι γυλαίκα Κόμβος και θα λες, τι είστε εσείς? Ανοίχτε, ανοίχτε, ανοίχτε!
9: Ούτε ο Μωυσής δεν μπορεί να κάνει να ανοίξει τέτοια. Ούτε ο Μωυσής.
8: Εντάξει, πιστεύω θα περάσουν πολύ ωραία.
9: Πάρα πολύ ωραία.
8: Πιστεύω θα περάσουν πάρα πολύ. Γιατί η επικοινωνία, ξέρεις, μεταξύ κέντρου και αστυνομικού πιστεύω θα είναι όπως τα ραδιοταξί. Αλλά έλα 52 Μακουίτ.
10: Έλα Μακουίτ. Έλα 52 Μακουίτ. Πρέπει να κοιμηθώ μαλόκος. Έλα κέντρα Μακουίτ.
8: Λοιπόν. Οπότε θα έχουμε ένα τέτοιο ωραίο πράγμα.
9: Εγώ πιστεύω ότι η επικοινωνία θα γίνεται με ράκαλ. Δηλαδή θα βγαίνει το ράκαλ, θα ανεβαίνει κεραία η δίμετρη πάνω, ναι. θα σκάει ο αστυνομικός, θα βγάζει την κουμούτσα, ξέρεις το τέτοιο, τη μοτορόλα, τη στρατιωτική,
8: ναι. ναι.
9: και θα έχουμε, αφού είναι commander, είναι traffic commander, δεν μπορεί να βγαίνει, ξέρεις, με, ξέρω εγώ, επικοινωνίες και στο πέρα, με ράκαλ.
8: Ρε εσύ, traffic commander, δηλαδή είναι μια ονομασία υπέροχη. Και το Κόμβος μου αρέσει πάρα πολύ.
9: Ναι.
8: Και το Κόμβος μου αρέσει πάρα πολύ.
9: Εντάξει, το traffic commander είναι ανώτερο. Sorry.
8: Εντάξει, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, όπως λέει κάποιος σωστά, οι τωρινοί τροχονόμοι απλά ακολουθούν το φανάρι, ενώ οι παλιοί κεντάγανε και ρίχνανε και μερικές παναγιές.
9: Ναι, ρε εσύ.
8: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
9: Ναι. Αν σου λέγε να σταματήσεις και πέρναγες, ναι. έβγαινε και σε συχτήριζε. Συνήθως μουστακαλής, ας πούμε, κάποιος. Ναι, μουστακαλής.
8: Μουστακαλής, ο οποίος με όλη τη χορογραφία. Το πηλίκιο δεν κουνιόταν, έτσι.
9: Ναι, εντάξει.
8: Όχι, να τα λέμε κι
9: αλλά αυτά. Έδινε λύση.
8: Ναι, βεβαίως και
9: δεν έμενε αμάξι στη μέση της διασταύρωσης. Γιατί ο νέος δεν ασχολείται. Ο νέος πάει με το φανάρι.
8: Ναι.
9: Αν μείνουν και 3 αμάξια στη μέση διασταύρωσης και δεν χωρά να περάσουν οι άλλοι, δεν θα ασχοληθεί. Δεν θα σου πει, έτυχε, τι να κάνουμε.
8: Ο παλιός το έχει όλο στο μυαλό του.
9: Ο παλιός θα το μετακινήσει μέχρι στο Παναγία στο αυτοκίνητο που έχει μείνει μέσα. Δεν θα χρειάζεται να κάνει κάτι ο οδηγός. Δηλαδή, από το Παναγία το αυτοκίνητο θα πάει 5 μέτρα μπροστά. Είναι η δύναμη της Χριστοπαναγίας που είχε ο παλιός ο Μουστακαλής ο τροχονόμος.
8: Έτσι. Τι ωραία παλιά αυτά που είχαν και τη θέση τους αυτή το στρογγυλό αυτό.
9: Το κουβούκλιο. Δεν πάω τόσο παλιά, ρε, και πιο προσπαθώ. Εγώ είναι το κουβούκλιο. Δηλαδή, αν πω, υπήρχαν παλιοί οι οποίοι κάναν δουλειά.
8: Yeah.
9: Και υπάρχουν οι νέοι που είναι αυτό που λέει ο φίλος. Mm-hmm. Ακολουθούν τα φανάρια. Yeah. Είναι καθαρά διακοσμητικοί. Mm-hmm. Δεν κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Είτε το φανάρι είτε αστυνομικός, δεν κάνουν τίποτα. Yeah. Τίποτα. Δεν το κάνεις.
8: Είναι όμως εκεί. Θα σου πούνε, κύριε, στείλαμε. Τι θέλετε.
9: Εγώ είμαι εκεί. Δεν κύριε... βοηθάω σε κάτι.
8: Εσύ δεν βοηθάς σε κάτι και τι οδηγό. Ναι. Δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι.
9: Ούτε αυτό μπορεί.
8: Εσύ μπορεί να βοηθήσει, άμα θέλει, να μα απαλλάξει την παρουσία σου, να πάρει ένα ποδήλατο να κάνει τη δουλειά σου. Να πάρει τα μέσα μαζική μια φορά. Ναι, παίρνει το μηχανάκι και μου κάνει φίνε δεξιά-αριστερά. Τι να το κάνω.
9: Δεν ενοχλώ.
8: Το λε εσύ ότι δεν ενοχλεί.
9: Το λέω γιατί ισχύει.
8: Αυτό
9: λε
8: εσύ.
9: Στο κολλημένο.
8: Μα είσαι ένα άνθρωπο δύο μέτρα με ένα μηχανάκι να και θα μου λε δεν ενοχλεί κανέναν.
9: Μη στην κίνηση που είναι άλλο κολλημένο ενοχλώ εγώ περνάω. Τίποτα δεν ενοχλώ. Σαν την πεταλούδα περνάω ανάμεσα. Πλάκα κάνει. Σαν την πεταλουδίτσα πηγαίνω. Από φανάρι σε φανάρι. Φλαφλαφλαφλαφλα. Μια ομορφιά είμαι εγώ στον δρόμο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί γιατί ενοχλώ. Εσύ ενοχλεί με το αυτοκίνητο. Πού πα με το αυτοκίνητο με στο κέντρο. Εγώ δεν ενοχλώ. Ενοχλεί το με το μελισάκι που πάει από το λουλούδι στο λουλούδι. Δεν ενοχλεί. Οριακά δεν παράγω μέλι. Όχι απλά δεν ενοχλώ.
8: Δεν θα την ξεπεράσω αυτή την εικόνα.
9: Μην την ξεπεράσεις. Δεν ενοχλώ. Συγγνώμη. Δεν ενοχλώ κύριε. Που θα έλεγε ο Παλιάρελης.
8: Δεν είναι δικιά μου η κίνηση κύριε. Δεν χρωστάω.
9: Δεν χρωστάω.
8: Λοιπόν. Οπότε αυτά. Μην με ρωτάτε από τότε. Από πότε θα γίνει. Θα γίνει από τότε. Θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε. Θα γίνει από τότε. Θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε. Θα το παίξουν όλοι.
9: Θα δούμε τους κόμβους να περνάνε.

0: Εντοπιζόταν μέχρι σήμερα.
1: Μα εντοπιζόταν μέχρι σήμερα.
0: Ναι, γιατί έχετε πρόβλεψη με τον αλγόριθμο. Όχι, όχι. Που θα είναι μεγάλη καθυστέρηση.
1: Δεν υπάρχει αλγόριθμος.
0: Υπάρχει παντού αλγόριθμος.
1: Δεν υπάρχει αλγόριθμος.
0: Υπάρχει παντού,
1: η Αθήνα είναι έτσι όπως είναι, διότι δεν μπορείς να υπολογίσεις τίποτα με βάση τον αλγόριθμο. Διότι ένας δρόμος ο οποίος περπατάει, όταν ξαφνικά θα σταματήσει ένα φορτηγό να ξεφορτώσει, ναι, δεν θα περπατάει. Ναι. Εκεί ο αλγόριθμος μουλαρώνει. Γιατί κανονικά εκεί δεν μπορεί να σταματήσει φορτηγό. Οπότε.
0: Αλλά θα σταματήσει. Ναι, βέβαια ότι θα σταματήσει.
1: Το φορτηγό.
0: Ναι.
1: Φυσικά θα σταματήσει.
0: Φυσικά θα σταματήσει.
1: Λοιπόν, μέχρι να έρθει κάποιος να του πει μάστορα πάρ' το φορτηγό και να του πει αδερφέ, σε δύο λεπτά έχω τελειώσει και φορτώνω. Από πίσω έχει γίνει
0: έτσι
1: η ουρά, γιατί ξέρω εγώ, οι δύο λωρίδες γίναν μία και τελειώνει η ιστορία.
0: Όπως επίσης ποτέ δεν θα μπορέσει κανένας αλγόριθμος να μετρήσει και να υπολογίσει ότι σε έναν, ας πούμε, δρόμο μίας και μίας καλής λωρίδας, να το πούμε, ξαφνικά θα παρκάρει ένας δεξιά και θα πάει ένας και θα παρκάρει ακριβώς απέναντί του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αδιαφορώντας ο ένας για τον άλλον, στην πραγματικότητα ξαφνικά θα κάνουν το δρόμο μίας λωρίδας και με εμπόδιο, ναι, από τη μία, εμπόδιο από την άλλη.
1: Και του λες το άλλο, γιατί αδερφέ δεν πήγες 5 μέτρα πιο μπροστά. Και εκεί δεν έχεις κάτι να απαντήσεις. Έχει πει.
0: Μείνεις εσύ εδώ πέρα, μείνεις εδώ πέρα. Και πίσω έχω βάλει και το τελάρο μου.
1: Λοιπόν, Traffic Commanders, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Μαζί με τους Ζάμπο της Εφορίας, τους Δασοκομάντο, το ελληνικό FBI και τους Traffic Commanders, νομίζω κάνει μια πολύ δυνατή. Θα μπορούσε να είναι παρέα της Marvel και να ενωθεί κατά του Dr. Doom. Δηλαδή, πραγματικά είναι, ξέρεις, η ελληνική συμμετοχή στην.
0: Απορώ πως δεν έχει πάρει ο Σεφερλής από αυτά κάποια ιδέα να κάνει, να κάνει κάτι.
1: Πρέπει να πάρει.
0: Εντάξει, υπέροχα, δεν ξέρω, υπέροχα. Είναι όλα αυτά φανταστικά. Ανυπομονώ να τους δούμε. Εντάξει, γιατί γίνονται πραγματάκια. Κώστα, φίλες και φίλοι, γίνονται πραγματάκια. Ναι. Εντάξει, δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις. Για παράδειγμα, ναι, γίνονται πραγματάκια. Ποιος περίμενε ότι ξαφνικά θα βρεθεί ένα, θα έχουμε κατηγορία για το θάνατο του Τούπακ 30 χρόνια μετά. Ναι. 30 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, περάσαν 30 χρόνια, ρε φίλε. 30 χρόνια. Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος. 30 αρέσει, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν. Τι να πω. Ο άνθρωπος που καταδικάστηκε είναι τώρα 63, όμως ήταν 33 όταν διέπραξε το έγκλημα. Ο τύπος αυτός καθόλου. Και σήμερα είναι 63. Τι να λέμε. Τι να λέμε πραγματικά. Αυτός μου, ναι, αυτός λέει πρέπει να έχει δώσει εντολές, γιατί παραδέχτηκε, ξέρω εγώ, ότι αυτός ο Dwayne Davis, πως τον λένε. Τι ξέρω εσύ. Τι πάει να πει 30 χρόνια. Ποιος δικαιώνεται ακριβώς μετά από 30 χρόνια. Όταν ένας τύπος κάνει κάτι σε 33 και καταδικάζεται σε 63.
1: Δικαιώνεται. Από το να μην βρεθεί ποτέ ο δολοφόνος ή ο ηθικός αυτούργος, έστω και με delay, αποδίδεται δικαιοσύνη. Τι να σου πω, για τους συγγενείς του θανόντος. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, υπάρχει ένα closure.
0: Εντάξει, υπάρχει
1: αυτό,
0: ένα closure. Δεν λέω.
1: Τώρα αν είναι 63, τι να κάνουμε, τώρα τον βρήκαμε. Από το να μην βρεθεί ποτέ.
0: Υπάρχει ένα closure. Τέλος πάντων. Λέγοντας για κλόζους και τέτοια και. Ναι, το άνοιξε μόνος του. Λέγεται μόνο κανένα βιβλίο ήθελε να πουλήσει. Λέει, είχε μάλλον κανένα βιβλιαράκι να πουλήσουμε. Λέει, εντάξει, ας πούμε κάτι, τι θα μου κάνουν.
1: Είχε βγάλει, νομίζω, διάφορα βιβλία.
0: Είχε βγάλει, αλλά το χρησιμοποίησε η δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά τη δική του, τις δικές του κουβέντες. Πήγε, οπ, έλα εδώ. Έλα εδώ, τα ξαναπούμε.
1: Μια πλάκα έκανα εγώ βιβλία πουλάγα. Θέλω να πω, αν βγήκε σιγά, παιδιά. Εγώ πλάκα έκανα. Να πουλήσουμε κανένα βιβλίο θέλαμε.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Καταδικάστηκε τώρα και τελείωσε η ιστορία. Αλλά μιλώντας για επαιτίους και όλα αυτά, ωραία. Είναι σήμερα μια πολύ ωραία επέτειος. Είναι 20 χρόνια από τη Σαϊτάμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αχ, τι παιχνίδι. Τι παιχνίδι.
1: Είναι αυτά τα παιχνίδια που θυμάσαι ακριβώς που ήσουν και τι έκανε.
0: Τι παιχνίδι, ρε, εσύ, δηλαδή.
1: Και ήταν και μέρα μεσημέρι, δηλαδή.
0: Και
1: με
0: πρωί, πρωί.
1: Μάπα, ήλιο.
0: Εν τω μεταξύ, κοίταζα, ας πούμε, κατά καιρούς, θυμόμαστε αρκετά πράγματα από, ναι, το παιχνίδι, πολλά είναι η αλήθεια. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, άκουσα την περιγραφή από Αμερικανό, και αρκετή μια περιγραφή εκτεταμένο στιγμιο, δηλαδή κοντά στο τέταρτο, και μου έκανε πραγματικά θετική εντύπωση το πόσο πολύ ωραία μετέδιδε. Το πόσο, δηλαδή.
1: Ακριβοδίκαιος ήταν.
0: Ναι. Ουδέτερα μετέδιδε το παιχνίδι. Δηλαδή, μιλώντας για τα καλά και των δύο ομάδων, για τα λάθη και των δύο ομάδων, ακριβώς, μα ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, και με τον ίδιο ενθουσιασμό, ξέρεις, τα ωραία καλάθια του ενός και του άλλου. Και εκτός από όλα αυτά, και αφού θυμηθήκαμε μερικά ωραία καλάθια που είχαμε βάλει εκεί και πως καταφέραμε και. Που μαζέψαμε τη διαφορά που είχαν πάρει οι Αμερικανοί και πήραμε εμείς μετά τη διαφορά και όλα αυτά τα ωραία. Είδα λοιπόν μια φάση που να σου πω τη

0: δεν τη θυμόμουν. Ναι. Υπάρχουν αρκετές κρίσιμες, ας πούμε, φάσεις μέσα στο παιχνίδι. Ένα λέει από τους πάλους ως το 0 της τρίτης περίοδου. Ένα τρίπο του Σπανούλη, νομίζω πάλι, που κάνει το 91-86, 94-86. Υπάρχει όμως μια πολύ κρίσιμη φάση, η οποία γίνεται στο τελευταίο λεπτό. Ναι. Και δεν την θυμόμουν, πρέπει να σου πω. Απόλυτα δεν την θυμόμουν. Ξέρεις, είναι εκεί που στο τελευταίο λεπτό λιγάκι παθαίνουμε για απλώς πανικό, αλλά τέλος πάντων οι Αμερικανοί πατάνε παραπάνω τον γκάζι. Έχει φτάσει το παιχνίδι στο 97-93.
1: Ναι.
0: Και έχουμε επαναφορά της μπάλας.
1: Ναι.
0: Και κάνει λάθος. Κάνουν ένα αδιανόητο πρέσι οι Αμερικανοί με τέσσερις παίκτες στη γραμμή μας σχεδόν. Mm-hmm. Και δεν δίνει την μπάλα ο Φώτσης, νομίζω ήτανε. Δεν τη δίνει και την παίρνουν οι Αμερικανοί. Και γίνεται απευθείας πάσα στον Καρμέλο, ο οποίος σηκώνεται για τρίποντο. Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα περίπου τώρα. Και κάνει airball ο Καρμέλο. Και λες, τα ξάμε, είχε πήγαινε το τρίποντο. Μπορεί να είχαμε πάθει λίγο θάλασσα μετά. Θα έφερε δηλαδή το παιχνίδι στον πόντο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν το έφερε. Μάλιστα. Αλλά δεν το έφερε. Τέλος πάντων, τι να πω. Τι φανταστικό παιχνίδι, ρε εσύ. Τι φανταστικό παιχνίδι. Τώρα μια κατάλαβη για τους νεότερους. Τώρα μιλάμε με 20άριδες, ξέρω εγώ, Καρμέλο και Λεμπρόν και τέτοια, έτσι. Mm-hmm. Για να έχουμε μια εικόνα.
1: Τώρα που λες για Λεμπρόν, ναι. Βγήκε ένας παλιός συμπαίκτης του Λεμπρόν. Δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομά του, πάω να το βρούμε μετά.
0: Ναι.
1: Και είχε πει ότι ο Λεμπρόν στα 20 του.
0: Ναι.
1: Είχε πει ότι εγώ όταν θα σταματήσω το μπάσκετ, αυτός ο τύπος με το 23 θα τον κάνουμε ξεχαστή.
0: Έγινε, φίλε.
1: Ακούστηκες, φίλε, λοιπόν. Πάμε
0: στο επόμενο, φίλε.
1: Θα τον κάνω να ξεχαστεί.
0: Έγινε, φίλε.
1: Να ξεχαστεί ο Τζόρνταν. Θα τον κάνω να ξεχαστεί.
0: Εντάξει. Είναι το ένα από τα κλασικότερα, ίσως αυτό δεν πήγε καθόλου καλά. Στην πραγματικότητα, καλά δεν πήγε καλά και για τους Αμερικανούς, οι οποίοι σε αυτό το παιχνίδι παραδέχθηκαν μετά το παιχνίδι, τουλάχιστον έχουν τα γκάτσο, όπως θα έλεγαν και οι ίδιοι, να το παραδεχθούν. Ότι εντάξει, συγγνώμη τώρα, καλώς ή κακώς, είχαμε πάει λίγο, πώς το λένε, περίπατο μέχρι εκεί. Είχαμε δει, λέει, λίγο τι κάνει η Εθνική Ελλάδος. Δεν δώσαμε και πάρα πολύ σημασία στην πραγματικότητα. Αυτό που λέμε, είναι σαν να λένε ότι ήμασταν λίγο περισσότερο αλαζόνες, τέλος πάντων, από ό,τι θα έπρεπε και την πατήσαμε. Αυτό έγινε και νομίζω ότι η ήττα από την εθνική μας και κάποιες άλλες ήττες που έχουν υποστεί οι μπασκετικές Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν κάνει κιόλας να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και να ψωνίσουν περισσότερο και από το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Και να ψωνίσουν κιόλας, ναι.
1: Και να κάνουν καλύτερο σκάουτινγκ για τους αγώνες,
0: να.
1: Όταν παίζουν με ομάδες από την Ευρώπη και πολλά άλλα τέτοια πράγματα.
0: Και λέγοντας για Λεμπρόν, τώρα έτσι σε λεπτομέρειες πολύ ωραίες του παιχνιδιού, λέει σε κάποιο time out, είναι ο Σιζεύσκι, έχει βάλει εξωγόδιος Χρουσιανίτης, 8-10 πόντους. Και του λέει ο Λεμπρόν, βγαίνε μπροστά του να παίρνει την μπάλα. Και του λέει ο Λεμπρόν, δεν μπορώ! Δεν μπορώ, του λέει, είναι πολύ ογκώδης. Δεν μπορώ. Ποιος ο Λεμπρόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που είναι τρομερό και αυτό να το βλέπεις. Δηλαδή τον Σχορτσιανίτη με τουλάχιστον, ξέρω εγώ, 15-20 κιλά παραπάνω, μη λέω και λίγα, να μοιάζει όμως τόσο πλαστικός με έναν τρόπο εκείνη τη μέρα. Μόνο εκείνη τη μέρα έμοιαζε Μπαρίζνικοφ εκείνη τη μέρα ο Σχορτσιανίτης, παρά τα κιλά του.
1: Ισχύει, ναι.
0: Εντάξει. Υπέροχο. Υπέροχη μέρα συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία πραγματάκια είναι αυτά, φίλες και φίλοι.
1: Ο τελικός δεν πήγε πολύ καλά τότε.
0: Αλλά τώρα,
1: ο τελικός πήγε υπέροχα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα fail του ελληνισμού. Ήμασταν τόσο σίγουροι όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε ένας Έλληνας. Αν ρώταγες έναν Έλληνα, δηλαδή στο τελικό του Euro με την Πορτογαλία υπήρχε αισιοδοξία, δεν θα σου έλεγαν όλοι θα το πάρουμε. Έτσι. Αυτό, ναι, τους κερδίσαμε μια φορά, αλλά. Στον τελικό του μου τον μπάσκετ δεν υπήρχε ένας Έλληνας. Ξέραμε, δεν παίζει και ο Πογκασόλ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά την νίκη από τον. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν το συζητάμε.
1: Τίποτα,
0: δεν το
1: είμαστε αδιαπραγμάτευτοι.
0: Με κάποιο τρόπο, κάπως νομίζω το πήραμε το θέμα, επειδή ήταν και το Euro φρέσκο.
1: Ναι, κάπως συνδέθηκαν.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Επειδή έλειπε και ο Γκασόλ. Δηλαδή όλοι οι Ιωνοί ήταν, ναι, για το χρυσό. Και δεν είναι.
0: φάει 23 πόντους στο κεφάλι στον τελικό. Πόσο έβαλε, 100 έβαλε ο Αμερικανός, βάλε 47 στον τελικό για να μάθεις. Εντάξει, όμως ήταν.
1: Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας πάρει το, όλα αυτά που γίνανε στο, στον ημιτελικό.
0: Όχι,
1: για πάντα δικά μας.
0: Όχι, είναι και το μέρο, ήταν τόσο τρομερό. Θυμίζω που οι, οι διεθνείς επιστρέφοντας πήρανε πριμ χρυσού.
1: Ναι.
0: Για το οποίο έγινε και ειδική νομοθετική ρύθμιση. Γιατί νομίζω ότι το νομοθετημένο πριμ για δεύτερη θέση ήταν, ξέρω εγώ, κάτι 60.000, ξέρω εγώ, αναπαίχτη, το ανώτατο ποσό. Και έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση για να πάρουν περίπου 140. Τότε, λόγω του ενθουσιασμού για τη, για τη νίκη επί των, επί των Αμερικανών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά. Μέχρι τώρα πήγε 10.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τα λέμε σε λιγάκι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μέχρι την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθησε.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Sport FM Πάτρας, τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Παρέλει για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε στα 94,56 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,5%. Εμαντήρο επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν ή 6 σοβαρά σε 346 τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η νύχτα στο Big Win Sport FM
8: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
7: Νίκος Ράλης
8: και Μανώλης Μουσουράκης
7: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
8: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
7: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
8: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
7: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
8: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση, επιμέλεια παραγωγής, και Καπαγωτά 12-2. Είναι αυτός ο Μανώλης Μουσουράκης, ο ακίνητος, ο ακούραστος και διάφορα άλλα επίθετα τα οποία θα βρω στην πορεία. Λοιπόν, τα μηνύματά σας έρχονται όσο μας κυρίως με τον εξής τρόπο. Δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, εκεί που λέει ραδιόφωνο live, είναι ένα κόκκινο banner, ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού, βρίσκεται ενώ το on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκπομπές που τυχόν έχετε χάσει, και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε στο ramagia05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, επίσημη σελίδα και επίσημο κανάλι δηλαδή αντίστοιχα. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, μουσικές και διάφορα τέτοια. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη γραφτεί, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Παρά τα μικρά ανθρωπάκια που μπορεί να βουίζουν στα αυτιά μας και τις σιρήνες που ενδεχομένως να μας καλούν, δόξα το Γιαραμπή, πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα.
1: Πάντα η λέξη ακόμα είναι η λέξη.
0: Ναι, ναι, είναι η λέξη κλειδί. Είναι η λέξη κλειδί, ναι.
1: Που αφήνει, ξέρεις, μια γλυκιά προσμονή και μια γλυκιά ελπίδα να φτανάτε. Λοιπόν, μέχρι τότε να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation δηλαδή, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+ ή Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω συγγνώμη γιατί εδώ πέρα λιγάκι υπάρχει ένα μικρό μουλάρωμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ένα Τωρίνο Μόντσα στο 37 χωρίς τέρματα. Και έχουμε και ένα HEBC Hamburg Dortmund 04. Αυτό είναι γερμανικό κύπελο. Είναι ημίχρονο. Έχουμε ένα Zürich Young Boys 1-2 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και έχουμε και ένα Al Hilal Al Ahly 2-0 ήδη στο 4. Και έχουμε επίσης και παιχνίδια για την Championship και για τη League One και για τη League Two, και γίνεται ένας χαμός βασιλωτός. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο, μας ρωτάτε για να μην διαβάζουμε τώρα ολόκληρα κατεβατά. Τέλος πάντων, λοιπόν, η υπομονή μέχρι τις 3 του μήνα θα υπάρχει τρέλα. Εντάξει, και μετά θα υπάρχει λιγότερη τρέλα μέχρι τις 15 και μετά αρκετά λιγότερη τρέλα μέχρι τις 29. Γιατί θυμίζω ότι μέχρι τις 29 είναι η επίσημη λήξη της διορίας και για τους ελεύθερους πλέον. Δηλαδή θεωρητικά μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου ακόμα θα γίνονται μεταγραφές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών θα ολοκληρωθεί μεθαύριο μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε και οι ομάδες έχουν να δηλώσουν τις λίστες. Θα μου πείτε, δεν κάνουν μεταγραφές μόνο οι ομάδες οι οποίες στον εναγωνίζονται στην Ευρώπη? Βεβαίως κάνουν και άλλες, αλλά επειδή έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα, καταλαβαίνετε ότι κάπου εκεί θα ολοκληρώσουν ή θα θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους. Υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες σε διαφορετικά πρωταθλήματα, έτσι. πώς το πούμε, τα μεταγραφικά παράθυρα κατά κάποιο τρόπο είναι διαφορετικά ανάλογα τη χώρα. Το δικό μας είναι αυτό.
1: Μας ενδιαφέρει εμάς αυτός για το επίπεδο των πωλήσεων.
0: Ναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή το πότε κλείνουν τα παράθυρα σε άλλες χώρες μας ενδιαφέρει σε περίπτωση που θέλει κάποια ομάδα να πουλήσει κάποιον παίχτη. Αυτό. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της ενίσχυσης, μέχρι 3 του μήνα δηλώνονται οι παίχτες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Σωστά.
1: Αυτό αφορά στις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, τις 4 ομάδες. Και οι υπόλοιποι έχουν τους χρόνους που περιέγραψες, που είπες νωρίτερα.
0: Είναι κάπως έτσι. Όπως το λες. Οπότε την Πέμπτη το βράδυ θα δούμε τα υπόλοιπα. Ας πούμε στην, πώς το λένε, Serie A, ξέρω εγώ, τελειώνει πρώτη του μήνα. Premier League είναι πρώτη, δηλαδή είναι σήμερα, ας πούμε, η λήξη. Και στη La Liga είναι σήμερα, η Bundesliga τελειώσανε οι μεταγραφές. Ναι. Στη Γαλλία έχουν ήδη τελειώσει. Επίσης, στην Τουρκία είναι μέχρι 4 του μήνα. Εντάξει, πηγαίνουν διαφορετικά. Εμείς είμαστε οι πιο άπλες,
1: ναι,
0: γενικώς. Και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι Σαουδάραβες έχουν ένα περίεργο μεταγραφικό παράθυρο, το οποίο ξεκινάει 22 Ιουλίου, mm-hmm, για κάποιο λόγο,
1: ναι,
0: και τελειώνει 12 Οκτωβρίου. Κάπως, ναι, έτσι την έχω δει.
1: Έχει να κάνει με το Γιαραμπί εκεί.
0: Έχει να κάνει με το Γιαραμπί ενδεχομένως.
1: Δηλαδή έχουν TikTok και δόξα το Γιαραμπί κάνουν μεταγραφές μέχρι το 12 Οκτωβρίου.
0: Ενδεχομένως. Ή περιμένουν τους παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι. Λόγω ενδεχομένως. Κάποιοι που δεν θα βρουν ομάδα, λες.
1: Δεν νομίζω να έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, λες, δεν έχουν.
1: Πληρώνουν.
0: Δεν έχουν τέτοια θέματα. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Σήμερα έγινε ένα διπλό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα πήγαινε και ένα έλα ταυτοχρόνως. Ήρθε ο Πουέρτα και φεύγει ο Μουζακίτης. Αν ισχύει αυτό που λένε για το Μουζακίτη, ότι είναι 15 και 50%, δηλαδή με 15, είναι το μισό Μουζακίτη Χαλ, mm-hmm, ακούγεται μια σοφή επιλογή, mm-hmm, αν ρωτάς εμένα, διότι ο Μουζακίτης, εντάξει, ξέρετε, οι ομάδες στις ηλικίες αυτές, δηλαδή στην ηλικία του Μουζακίτη, στα 19, ας πούμε, δεν αγοράζουνε τόσο τον παίκτη που βλέπουν να παίζει τώρα, αλλά αγοράζουν αυτό τον παίκτη που πιστεύουν ότι θα είναι σε 2 ή 3 χρόνια. Έτσι γίνονται οι αγορές σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε, με δεδομένο ότι ο Μουζακίτης ήταν στο δεύτερο μισό τουλάχιστον της σεζόν, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ποδοσφαιρικά στάσιμος, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί 19 χρόνων. Εντάξει, ό,τι και να σημαίνει. Ό,τι και να σημαίνει και ό,τι και να είναι, η αλήθεια είναι ότι φαινότανε μέσα στο γήπεδο σαν παίξεις που έψαχνα να δει τι κάνω από εδώ και πέρα. Ενδεχομένως να το βρει στη Χαλ αυτό που θέλει να κάνει και να μεγαλουργήσει και ο ίδιος, να του πάει η Premier League στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Και τι να πω, και να γίνει σπουδαίος και τρανός. Και στην περίπτωση αυτή, ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει μια σοφή κίνηση, κρατώντας το 50%. Όλα αυτά βεβαίως σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πήρε τον Πουέρτα. Οπότε πιθανότατα με αυτόν τον συνοστισμό πλέον στα χάφ, ο Μουζακίτης να πέρναγε σε ρόλο αναπληρωματικού, κάτι το οποίο ενδεχομένως να έριχνε την χρηματιστηρία του αξία. Ξέρετε, υπάρχουν δεκάδες πράγματα που παίζουν ρόλο σε όλα αυτά, γιατί καθώς φαίνεται το βασικό δίδυμο του Ολυμπιακού λογικά θα είναι ο ΕΣΕ με τον Μπουέρτα. Αυτό φαίνεται, εντάξει, πούμε, αν είναι όλοι υγιείς και εντάξει και καλά, το δίδυμο που φαίνεται να έχει προβάδισμα για βασική είναι ο ΕΣΕ με τον Μπουέρτα. Θέλω να σου πω ότι έχω διαβάσει αρκετά πράγματα για τον Πουέρτα, αρκετές αναλύσεις ξένων συναδέλφων, ναι, για τον Πουέρτα, και έχω δει αρκετά πράγματα, αρκετά στιγμάτα, περισσότερο οι αναλύσεις, θα σου πω. Και ξέρεις ότι δεν διαβάζω αναλύσεις από αυτές τις πολύ κουραστικές που τις βαριέσαι στη δεύτερη παράγραφο με τις επιτυχημένες πάσες δευτέρου, τρίτου ανακτήσεις και όλες αυτές τις χαζομάρες. Αλλά η ανάλυση του προφίλ του Γκουστάβο Πέρτα δείχνει πραγματικά, είναι αυτό που οι Ιταλοί που βρίσκουν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίες λέξεις για να περιγράφουν τα πράγματα, τον έχουν χαρακτηρίσει το δοκαμπίστα.
1: Δηλαδή
0: ότι ένας άνθρωπος που παίζει παντού στο κέντρο. Ξέρετε, εμείς τα λέμε περισσότερο όταν συζητάμε για παίκτες, για να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα, τα λέμε λίγο πιο σχηματικά. Λέμε αυτός είναι εξάρι, αυτός είναι οχτάρι, αυτός είναι δεκάρι, αυτός είναι εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε βεβαίως και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια απλή αναφορά για να δώσεις μια ιδέα στο περίπου για έναν ποδοσφαιριστή, διότι κανένας δεν είναι απλός εξάρι ή απλός οκτάρι ή απλός δεκάρι, που σημαίνει ότι δεν κάνει ένα, δύο, τρία συγκεκριμένα πράγματα όπως γινόταν πολύ παλιά στο ποδόσφαιρο. Στη φάση που είναι τώρα το ποδόσφαιρο, το κάθε παιχνίδι απαιτεί από τους παίκτες να κάνουν δεκάδες διαφορετικά πράγματα στη διάρκεια του. Δηλαδή άλλο κομμάτι θέλει να σπρεντάρεις, άλλο κομμάτι θέλει να κόψεις, άλλο κομμάτι θέλει να βγεις με ένταση μπροστά, άλλο κομμάτι θέλει να καλύψεις. Δηλαδή κάνουν πάρα πολλά πράγματα και ο Πουέρτα λοιπόν είναι από αυτούς τους παίκτες που κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου. Είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
1: Γιατί δεν τα έκανε εκεί?
0: Πού?
1: Τόσο πολύ. Εκεί που παίζει. Γιατί δεν τα έκανε εκεί?
0: Τα έκανε.
1: Γιατί πωλείται? Γιατί πωλείται?
0: Γιατί έχει ρήτρα.
1: Γιατί δεν ανανεώνει? Γιατί δεν ανανεώνει?
0: Γιατί παίζει δεύτερη εθνική η Σαδάνταρ.
1: Ναι.
0: Για δεύτερη εθνική.
1: Okay.
0: Τα εγώ άτυπος και στη Γερμανία πριν δεν είχε, ήταν και πιο πιτσιρικάς βέβαια. Δεν πολύ προσαρμόστηκε γενικώς. Τέλος πάντων, είναι ένας τέτοιος.
1: Το λέω διότι ξέρεις, ναι, δεν έχω κάτι να πω για ένα παίχτη το οποίο θέλω πραγματικά να τον δω,
0: ναι,
1: και έχει καλές συστάσεις, αλλά ξέρεις, δημιουργούν καμιά φορά αυτές οι μεταγραφές μια τόσο μεγάλη προσμονή.
0: Μια αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτές που γίνονται serial και είναι, ναι, και τελευταίες.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό αυτό.
1: Με παίχτες που στην πραγματικότητα δεν τους ξέρουμε τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή, θα να πω, όσοι έχουν παρακολουθήσει την ομάδα του, προφανώς τον γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι, ναι, δεν είναι. Που ξέρεις, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, να μην πιστεύουμε όλα αυτά τα οποία γράφονται για όλους εννοώ που έρχονται, που δεν τους ξέρουμε. Και να τους δούμε εδώ πέρα πια στο γήπεδο, να τους αξιολογήσουμε σωστά και με τα δεδομένα που υπάρχουν εδώ. Και με τους συμπαίκτες που έχουν εδώ. Και με τον προπονητή που υπάρχει εδώ και πώς θα τους τοποθετήσει το γήπεδο και θα τους ζητήσει να κάνουν εξής όλα αυτά τα πράγματα.
0: Yeah.
1: Αυτό το παίζω παντού και τα λοιπά, sorry, αλλά κανείς δεν παίζει παντού με την ίδια ευχέρεια και με την ίδια
0: αυτοκίνηση. Δεν είπα ότι παίζει παντού, είπα ότι καλύπτει πάρα πολλούς χώρους. Okay. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε αναλύσεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι άχρηστες. Έχει σημασία ο προπονητής να το δει, yeah, αυτό το πράγμα. Ξέρεις, εμείς κάναμε μια κουβέντα μέχρι ένα σημείο και μπορούμε να κάνουμε κουβέντα μέχρι ένα σημείο και τα υπόλοιπα είναι για το ίντερνετ, για το Facebook και για σχόλια όπως είναι πιο αργός από τη ζωή του, μας έχετε πρίξει τα τέτοια, δηλαδή είναι έτσι, κάνετε λες και πήραμε τον γκρος και όλα αυτά τα σχόλια τα οποία βλέπουμε εδώ και στο Facebook. Τι να κάνουμε, μέχρι ένα επίπεδο μπορούμε να το κάνουμε. Είπαμε, όπως έχει πει σοφά ο Ζωσέ Μουρίνιο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ομορφιάς του ποδοσφαίρου είναι ότι ενώ στην κανονική ζωή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες γνώσεις, ας το πούμε, παραπάνω από τους υπόλοιπους χημίας, εντάξει, και έχει, ναι, χόμπι του τη χημεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν μπορεί να πάει και να συζητήσει με έναν, ας πούμε, για παράδειγμα, χημικό-μηχανικό παγκοσμίου επίπεδου,
1: ναι,
0: καθηγητή πανεπιστημίου, για παράδειγμα. Αντιθέτως, μπορεί να μην έχει να κρίνει τη δουλειά του, για παράδειγμα. Αντιθέτως, το ποδόσφαιρο είναι τόσο υπέροχο,
1: ναι,
0: που μπορεί αντίστοιχα οποιοδήποτε, ακόμα και να βρεθεί με τον ίδιο τον Μουρίνιο, μπορεί να του πει: γιατί έβαλες το Βίνι να παίξει 10 λεπτά από την άλλη? Τι άμπαλος είσαι, για δεν έφερες λίγο πιο πίσω, ξέρω εγώ, τον έτσι, για δεν έκανε ο κουκούρε για καλά τα overlap. Τι είσαι εσύ? Εντάξει, αυτό είναι της ομορφιάς του ποδοσφαίρου. Κατάλαβες τι γίνεται? Κατάλαβες τι γίνεται? Αυτά θέλω. Αυτά θα... Α, ανέβηκε εδώ, ναι, συγγνώμη. Δεν ξέρω γιατί δεν τον ήθελε τον Πέτα. Δεν έχει σημασία. Είχε ρήτρα όμως, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Μπάση περιπτώσει. Εντάξει, ανέβηκε εδώ, ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Όμως αυτό γιατί είχε ρήτρα. Όποιος είχε ρήτρα χαμηλή, γι' αυτό οι άλλοι τη βάζα 500 εκατομμύρια έχουν βάλει άλλοι στον Άλβαρες. Για κούνατο τώρα, κύριε Άλβαρες. Πού θα πας? Κούνατο. Θα πας να το κουνήσεις στο Χάιμπουρι. Πήγα να μου έχει μείνει το Χάιμπουρι, δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Θα το κουνήσεις στο
1: Emirates. Έχει ρήτρα. Αν ένα παίχτη τον θέλεις να τον κρατήσεις παρά τη ρήτρα και ανεβαίνεις κατηγορία και το θεωρείς βασικό γρανάζι, και δεν πάει μόνο για τον Πουέρτα, αυτό μιλάω γενικά.
0: Του αλλάζεις τη ρήτρα.
1: Του κάνεις μια πρόταση, ναι, για επέκταση συμβολέου με διαφορετική ρήτρα. Δεν είναι τίποτα που δεν συνηθίζεται. Αν θες να τον κρατήσεις, όν και ντε. Εκτός αν δεν θέλει ο παίχτης.
0: Ναι.
1: Αν θεωρεί ότι είναι η ώρα του να πάει κάπου αλλού. όλα μέσα στο παιχνίδι.
0: Έτσι είναι, αρέσει. Και αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Κανένας δημοσιογράφος τα γνωρίζετε. Κανένας δημοσιογράφος. Ούτε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ούτε κανένας. Κανένας δεν γνωρίζει για ποιον ακριβώς λόγο γίνεται κάποια μεταγραφή. Τι είναι αυτό που την πυροδοτεί. Στη συντριπτική συγγνώμη, πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν το γνωρίζουμε και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Έτσι όπως είναι η φάση τώρα, οι δημοσιογράφοι, άντε με 5-10 λεπτά διαφορά, 15, άντε μισή ώρα, ο καθένας βγάζει το ίδιο πράγμα το οποίο του το λέει η ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει τίποτα περισσότερο. Του το λέει η ομάδα. Απλώς άλλος επικοινωνεί με έναν πιο υψηλά ιστάμενο από την ομάδα, άλλος με έναν πιο χαμηλά ιστάμενο, να το πω έτσι. Και όλοι περίπου την ίδια είδηση βγάζουν μέσα σε μισή ώρα. Οπότε μη σκοτώνεις. Α, συγγνώμη. Θα ήθελα να εξαιρέσω, Κώστα, φίλες και φίλοι, βεβαίως, από όλο αυτό το παρεάκι το οποίο μου έλεγαν τους insiders.
1: Insiders,
0: θα ήθελα οπωσδήποτε να εξαιρέσω τους insiders, έτσι,
1: αγαπώ έναν προς έναν.
0: Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Τους αγαπάμε πάρα πολύ, τους συγκεκριμένους, το ξέρετε, τους λατρεύουμε. Είναι μία...
1: Αλλά το επίπεδο της ζωής καταρχάς. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, ξέρω, στο X.
0: Ναι.
1: Και, πώς το λένε, ρουφάς γνώση.
0: Χορταίνεις.
1: Πληροφορία.
0: Χορταίνεις.
1: Μπαίνεις κάτω από τα σχόλια. Διασκεδάζεις.
0: Πολύ.
1: Ενημερώνεσαι.
0: Αυτό, πρώτα απ' όλα.
1: Μαθαίνεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο που, επειδή είναι insiders και δεν είναι σαν εμάς κατσαπλιάδες, βάζω μια φωτογραφία ενός παίχτη. Ο οποίος δεν είναι απαραίτητα ο πιο γνωστός.
0: Ναι.
1: Με ένα κρυπτικό σχόλιο από κάτω. Ραφτείτε, έρχεται, λέω.
0: Ναι.
1: Και το όνομα του παίχτη, τη φωτογραφία του παίχτη από κάτω.
0: Ναι.
1: Και επειδή όλος είναι insider και ξέρει, σε αντίθεση με εμάς που δεν ξέρουμε, δεν λέει όνομα. 800, ποιος είναι αυτό,
0: βέβαια. Έτσι λειτουργεί. Άμα είσαι, πώς το λένε, social media, αυτά κάνεις, τι κάνεις, τυράκι. Και μπαίνουν από κάτω οι πιστοί. Γιατί δεν γράφεις, γιατί δεν λες ρε φίλε, γιατί δεν λες ρε φίλε, έλα πες μας, έλα φωτογράψεις, γιατί δεν μας λες. Λέω, δεν μπορεί να είναι καλά πληροφορημένοι. Πήγε μόνο εβδομάδα. Μόνο αυτό σας λέω. Μόνο αυτό σας λέω. Κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Κάντε ακόμα. Και όπως είχε πει παλιά ο κύριος Κώστας, επειδή και το χαλασμένο ρολόι δείχνει δύο φορές τη μέρα τη σωστή ώρα, στα 50 που θα πει μπορεί να πιάσει και ένα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το ένα του βγάζει τα επόμενα 500 post. Το καταλαβαίνετε τώρα.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Γιατί κανείς δεν θα πει. Ναι, αλλά τα άλλα 49 που δεν πέτυχε, θα κάνει παντιέρα του και θα πει παιδιά, σας το έλεγα εγώ. Δεν πρέπει να ξέρει τα πει, ναι, αδερφέ, μας το πες. Αλλά 49 ονόματα που πες δεν πέτυχες.
0: Το πρόβλημα είναι. Πρόβλημα. Το εντυπωσιακό είναι ότι. Ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, έτσι, γιατί πολλοί προσπαθούν να γίνουν insiders, γιατί βλέπουν ότι τραβάει και γράφουν ό,τι κατεβάσει κούτρα τους. Ότι έχουν ίσως όχι τόσο πολλά reactions σε αυτά που γράφω, αλλά έχουν πάρα πολλά σχόλια που σημαίνει ότι
1: ο κόσμος διαβάζει.
0: Ο κόσμος ακριβώς κοιτάει, διαβάζει, δηλαδή έχουν τα ίδια σχόλια με αυτά που θα έχει, ας πούμε, η πραγματική είδηση ή μια πραγματική είδηση από ένα αθλητικό site ή ένα αντίστοιχο σοβαρό σχόλιο, παύλα είδηση από έναν άνθρωπο που είναι δημοσιογράφος και είναι τέλος πάντων κάπως πιο μέσα στα πράγματα από τον όποιον κατά φαντασίαν insider. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος διαβάζει το ίδιο τον ένα, διαβάζει το ίδιο και τον άλλον, και αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί αντίστοιχα πνευματικά θέματα. Θέλω να πω μόνο ότι σε σχέση με τους insiders, αυτό το οποίο, πώς γίνεται κάποιος insider, τώρα ανοίγεις X, τώρα
1: ανοίγεις X, γιατί ακούστηκε κάπως αυτό που το είπε, ανοίγεις X.
0: Ναι, ανοίγεις X,
1: μπράβο.
0: Λοιπόν, βάζεις ένα ή το όνομα τεπώνυμό σου ή ένα όνομα να είναι λίγο λογοτεχνικό.
1: Ναι.
0: Να είναι λίγο λογοτεχνικό, δηλαδή να ακούγεται λίγο αριστοκρατικό, να το πούμε έτσι, αν δεν είναι το δικό σου. Εντάξει, δεν βάζεις ένα κοινό όνομα. Βάζεις ένα να είναι λίγο πιο αριστοκρατικό.
1: Και με κοινό όνομα γίνεται. Το θέμα είναι.
0: Ή αν θες να εστιάσεις σε ομάδα, βάζεις κάτι που παραπέμπει εκεί ή κάποια εικόνα ή κάποιον αριθμό ενδεχομένως που να παραπέμπει. Τίποτα. Και ξεκινάς και γράφεις.
1: Ναι.
0: Τι γράφεις. Ό,τι μπορείς να σας πω, να σας δώσω πρώτο tweet. Πρώτο X, πώς το λέμε πια.
1: Twitter θα το λέμε. Twitter
0: λοιπόν,
1: θα το λέμε.
0: Πρώτο tweet. Δύο μέρες έμειναν, αλλά ο πρόεδρος θα κάνει την κίνηση πολύ πριν λήξει η προθεσμία για τον Extreme. Τικ-τακ, τικ-τακ. Λοιπόν, και βάλετε να δείτε τι θα γίνει από κάτω. Τι θα γίνει από κάτω. Λοιπόν, και ό,τι σας λένε, προσέξτε, στα πρώτα του για να αποκτήσετε αξιοπιστία, δεν είμαστε εριστικοί. Ποτέ δεν είμαστε εριστικοί, δεν πρέπει να είμαστε εριστικοί. Και απαντάμε με γενικότητες μεν, αλλά ποδοσφαιρικές δε. Δηλαδή, μας γράφει ένας από κάτω, σου γράφει εγώ, τι παπάρας είσαι, τι βλακίες γράφεις. Δεν μας λες κανένα όνομα. Και γράφεις από κάτω. Φίλε μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα είναι extreme γραμμής, αλλά inside forward. Παπ και τα αφήνεις. Έχεις πάρει, πάρει 200 ακόλουθους, ήδη το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί.
1: Τους έχεις ρουμπώσει αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, δώσαμε την αρχή, κάντε τη συνέχεια. Θέλω να πω, αυτό που έχω διασκεδάσει πιο πολύ απ' όλα, με insiders το τελευταίο καιρό, είναι που έγραφε για τον για Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, έγραφε. Τόσο από κάτω του λέει, τι λες ρε φίλε, του γράφει. Αφού πήγε στην Άστον Βίλα. Γράφει τόσο από κάτω, μετά από ένα λεπτό. Φίλε, χάλασε μεταγραφή, ψάξτε το. Και το πατέρα ακριβώς από ένα λεπτό από κάτω του βάζει τη φωτογραφία την παρουσίαση. Στη Βίλα. Και κάπου εκεί σταμάτησε ο διάλογος.
1: Υπάρχουν και ατυχίες. Υπάρχουν και αστοχίες λίγο.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά, η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, εδώ και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: stato sì su me facile.
1: Catalavate. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Racing Santander ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ που θα φτάσει τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη τελική ευθεία η παραχώρηση του Μουζακί της στη Χαλ έναντι 15,5 εκατομμύρια για το 50% των δικαιωμάτων του. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών ο Αποστολάκης του Όφη. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με το Διεθνή Μαροκινό της Στρασβούργκ. Εσύμ Γιασίν να είναι στο προσκήνιο. Στην Braunschweig παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης χωρίς Σέσελ Καμπή Πυρόλα και τον υποπαραχώρηση Μουζακίτη, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο αναμένεται να πάρουν.
4: Sport FM. Sport FM. Πάντα πρωταθλητής. Για πάντα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Σπόρ FM Πάτρας.
3: Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ. Κάνει στον Άρη Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας αν αποκτηθεί Βόσκο Σουνταλό. Φουλάνουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος Ελαμπέτ και Καλαμάτα έρθουν ισοπάλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Super Κυπέλλου Ελλάδας. Με δύο τέρματα τον Μπολιβάρ και Μπονέτο έχει προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα με Ουρτάδο και Κονσάλης ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό forward που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Αύριο στις 18:45 αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζωάν Μοντέρο. Ο Δομινικανός άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται επαφές με την ΚΑΕΑ και για τη χρήση της Ανέλα Ρενά. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2-1 χρόνια. Παίκτης της Κόμμωνα και επίσημα Μόιζε Κίνη, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ του Champions League, ανακοίνωσε το δανεισμό του Ιταλού επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι. Σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντζο Φερνάντες ήρθε η Manchester City. Η μεταγραφή του Αργεντινού χάφη στους πολίτες θα φτάσει τα 125 εκατομμύρια λίρες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ στην Premier League. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: BWIN Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club.
1: Εδώ είμαστε για να δούμε λίγο τι γίνεται, άμα τα καταφέρουμε. Συγγνώμη κιόλας. Τι γίνεται στα παιχνίδια τα βασικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, το Ρήνο Μόντσα 0-1. Έχει ξεκινήσει μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Το HEBC Hamburg Dortmund έχει γίνει 0-5 στο 64. Το Ζυρίχη Young Boys 1-4 στο 68. Α, το Άχιλα Λαχλή δεν ήταν στην αρχή. Τελείωσε κιόλας 3-0. Mm-hmm. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν blitz παιχνίδι. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή τη φάση.
2: Ποιο είναι blitz?
1: Να ήταν γρήγορο, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί ήταν στο τέταρτο λεπτό, μετά προφανώς δεν ήταν αυτή η ώρα. Έναρξης, έγινε κάτι άλλο. Θλιβερή η επιλογή της Μπαρσελόνα με τον Γκάμπριελ Ζεσούς, θέλω να πω εγώ.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Θλιβερή. Θλιβερή.
2: Γιατί το λες αυτό, δεν καταλάβω.
1: Το λέω διότι προσπαθεί από το τέλος της προηγούμενης σεζόν, δηλαδή όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά, να πάρει center forward και έχει λοκάρει τον Άλβαρες. Ωραία.
2: Ναι.
1: Ωραία και καλά. Λοιπόν, η Ατλέτικο έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις της από νωρίς.
2: Ναι.
1: Okay. Η ρήτρα του είναι 500 και το θέμα είναι εκεί. Πώς να πιστέψω ότι Κοτζαμάν Μπαρτσελώνα με Κοτζαμάν τμήμα scouting είχε πλάν B τον Γκάμπριελ Ζεζούς? Πώς είναι δυνατόν το πλάν B της Μπαρσελόνα να είναι ο Γκάμπριελ Ζεσούς? Πώς? Με μια ομάδα η οποία έχει πετύχει διάνα στους τελευταίους, ξέρω εγώ, 4-5 center forward.
2: Ναι.
1: Η ομάδα που είχε το Λεβαντόφσκι, η ομάδα που είχε το Σουάρης, η ομάδα που είχε τον Ετό, η ομάδα που βασίζει το center forward, ξέρεις, ένα κομμάτι του παιχνιδιού της και ζητάει γκολ από αυτόν, τα οποία τα παίρνει συνήθως. Πώς γίνεται η Μπαρσελόνα να καταλήγει στη θλιβερή περίπτωση του Γκάμπριελ Ζεσούς?
2: Διάβαζα τώρα αυτό, κοίταγα αν το είχα κάνει save, ξέρεις, από ξένα, τέλος πάντων, ξένους λογαριασμούς, που ξέρεις, αναρωτιούνται ότι, ξέρεις, αν είναι να καταλήξεις να πάρεις το Ζεσούς, γιατί να μην πάρεις το Ράσφορντ, να μην πάρεις το Ράσφορντ με χρήματα τα οποία δεν θα είναι και τραγικά πολλά, ας πούμε, ο οποίος πέρυσι σου βάλε γκολ σου, της κάποιες ασίστ, και παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος έχει παίξει ελάχιστα, είχε σοβαρούς τραυματισμούς, έχει πολύ λίγα γκολ, έχει πολύ μικρή συμμετοχή στο κομμάτι του σκοραρίσματος και γενικότερα στο κομμάτι της παραγωγής, ας πούμε, φάσεων, ασίστ κλπ. Ψάχνουν όλοι να βρουν τη λογική πίσω από αυτό. Ότι ποδοσφαιρικά δεν εξηγείται.
1: Εάν είχε 10 μέρες ακόμα μεταγραφική περίοδο στην Ισπανία, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, θέλω να θυμίσω,
2: ναι,
1: θα έλεγα ότι, okay, πήρε το Ζεσούς για να έχει ένα backup και θα πάρει τον κανονικό της center forward,
2: ναι,
1: μέχρι να λήξουν μεταγραφές. Αλλά τελειώσαν οι μεταγραφές. Άρα πού είναι η λογική, ποια είναι η λογική? Ότι δεν θα παίζει ο Ζεσούς, ότι θα είναι ο Ζεσούς backup του κανενός.
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει και τη λογική της πόλης του Φεράν Τόρες. Του Φεράν Τόρες.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να την καταλάβω, mm-hmm, τη λογική αυτή. Δεν, ξέρεις, επίσης ποδοσφαιρικά δεν μου προκύπτει. Ένας καλός παίχτης, ο οποίος, ξέρεις, είναι απόλυτα κουμπωμένος στο σύστημα της ομάδας.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν γκρινιάζει, αν θέλει να παίζει παραπάνω οτιδήποτε άλλο. Αλλά, πάση περιπτώσει, με το Λεβαντόφσκι να έχει φύγει πλέον, νομίζω ότι έχει και περισσότερο χώρο και χρόνο για να. Θα είχε περισσότερο χώρο και χρόνο να παίζει. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Για ποιο λόγο δηλαδή να πουλήσει το Φεράν Τόρες για να πάρει τον Ζεζούς?
1: Σου φαίνεται μια λύση? Όταν λέμε λύση τελευταία στιγμή, δηλαδή πιο τελευταία στιγμή δεν γίνεται. Λύση που δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, να πάρουμε. Δεν ξέρω αν θα παίζουμε false name. Δηλαδή, δεν νοείται, πώς το λένε, ο Ζεσούς να είναι βασικός στην Μπαρσελόνα. Σε μια τόσο, τέλος πάντων, καλή ομάδα. Όχι, δεν είναι καλή επιλογή, επειδή θα ήδη πλατώ για Μάλ και το Ραφίνια. Ο Ζεσούς δεν δοκιμάζεται πρώτη φορά σε τόπο ομάδα. Ο Ζεσούς έχει παίξει στη Σίτι, ο Ζεσούς έχει παίξει στην Άρσεναλ. Εντάξει, τον έχουμε δει το Ζεσούς. Κοντεύει τα 30 ο Ζεσούς. Δεν είναι πιτσιρικάς, να ξεπεταχθεί, συγγνώμη κιόλας. Και ο Ζεσούς είναι ένα γκολ στα 3 μάτς. Αυτός είναι. Ενώ η Μπαρσελόνα ψάχνει παίχτη ο οποίος να έχει πάνω από ένα γκολ στα 2 παιχνίδια. Και αυτόν είχε, αυτούς είχε τα τελευταία χρόνια. Και ο Λεβαντόφσκι ήταν τέτοιος, και ο Σουάρες ήταν τέτοιος, και ο Ετό ήταν τέτοιος. Δεν θυμάμαι τους τελευταίους εμβληματικούς της Center 4. Λοιπόν, Ναι, ο Ζέζος ήταν υγιής, είναι παιχταράς.
2: Αναφέρει κάποιο στον Μπρέθουιτ, βέβαια, στο κομμάτι των επιθετικών.
1: Έχει πάει στον Μπρέθουιτ. Το Ζλάταν έχει περάσει και δεν έπιασε, ρε παιδί μου.
2: Καλά, μην συγκρίνουμε τώρα.
1: Λέω για τους...
2: μην συγκρίνουμε τα σκάτα με τα ρουκουμιά τώρα.
1: Λέω, ρε,
2: δεν έπιασε, δεν σημαίνει τώρα.
1: Ναι, λέω για αυτούς που πήγανε και έμειναν.
2: Ναι.
1: Ενώ αυτούς. Αυτούς λέω. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη επιλογή. Πραγματικά, δηλαδή ότι δεν γίνεται η Μπαρσελόνα. Πρέπει να έχει, πώς να σου πω, 10 παίκτες έτοιμους τύπου ένα τηλέφωνο μακριά.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι έδωσε λεφτά, έδωσε 10 εκατομμύρια για τον, για τον Ζεσούς. Ήταν πραγματικά επιλογή στην τούρλα του Σαββάτου. Δηλαδή ακόμα και αν μάθουμε, πώς να σου πω, ή αν βγάλει η Μπαρσελόνα για να λιάνει λίγο την εικόνα της τις επόμενες μέρες, ότι ξέρετε παιδιά, κάναμε προσπάθειες για πάρα πολλούς κορυφαίους center for, ξέρω εγώ, αλλά φάγαμε ήττα, και πάλι αυτό δεν θα δικαιολογεί την απόκτηση του Ζεσούς. Στον οποίο μάλιστα δώσαν και το 9, σαν δεν τρέπονται.
2: Και όταν θα τα παστελώνει ο Ζεζούς, θα είστε εδώ για να τα λέμε άπιστη θωμάδες, βεβαίως.
1: Ναι. Ναι, παιδιά. Θα το παστελώνει.
2: Μακάρι να είναι υγιής ο άνθρωπος.
1: Στο βάζει ένα γκολ στα 3 παιχνίδια. Μέχρι εκεί. Το με τι θα κάνει. Πού θα κολλήσει το σύστημα της Μπαρσελόνα και τι γκολ θα της δώσει.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Ξαναλέω. Είναι πες που έχουμε δει τα πράγματα. Αν ήταν ο Ζεζούς 22, θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και αν ερχόταν από τη Βραζιλία ως παιδί θαύμα, αν ήταν, ξέρω εγώ, ο Έντρικ της Μπαρσελόνα, ένας τέτοιος, πάλι θα λέγαμε εντάξει, εσύ, να τον δούμε. Να τον δούμε. Τον έχουμε δει πολλά χρόνια τον Ζεζούς. Αυτό. Και είναι περίεργη επιλογή για Μπαρσελόνα. Για αναπληρωματικός είναι μια λογική επιλογή. Για βασικός, συγγνώμη, ερωτηματικά. Ερωτηματικά πολλά. Εντάξει, τι να κάνεις και τι να πεις. Δεν μπορείς ούτε να κάνεις, ούτε να πεις τίποτα. Για το Φεραν Τόρες, συμμερίζομαι την πώς πω, τα ερωτήματά σου.
2: Ναι.
1: Το γιατί τον να μου πεις, εντάξει, υπάρχει το, ξέρεις, υπάρχει ένα ισοζύγιο που πρέπει να κρατηθεί, δεν μπορούσε, ήταν η μεγάλη της πώληση φέτος.
2: Ναι.
1: της Μπαρσελόνα, σε αντίθεση με τη Ρεάλ που πούλησε αρκετό κόσμο με καλά λεφτά. Η Μπαρσελόνα δεν κατάφερε να πουλήσει παίκτες τόσο πολύ και έδωσε πολλά χρήματα.
2: Αλλά αυτό δεν εμποδίζει. Δεν εμποδίζει.
1: Έδωσε περίπου 100 εκατομμύρια περισσότερα από όσο έχει πράξει. Δεν ξέρω τι είναι το ισοζύγιο.
2: Δεν εμποδίζει αυτό το πράγμα. Τον Χούλιν Άλβαρες θέλουμε 150. Θέλω να πω, αν έλεγε νέο Ατλέτικο θα τον έπαιρναν. Δεν εμποδίζει σε κάτι το ισοζύγιο, τη μεταγραφική πολιτική από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν το ξέρω, να σου πω αλήθεια. Δεν το ξέρω.
2: Φαίνεται από τις κινήσεις ότι ο Χούλιν Άλβαρες ήταν πρόθυμοι να δώσουν 150 εκατομμύρια.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως σκεφτήκαν ότι δώσουν τελικά πολλά για τον Γκόρντον, κάπως και δεν βγαίνει. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ξαφνικά θα βλέπουμε κρυφούς φόρ. Δεν ξέρω, θα βλέπουμε κρυφούς φόρ. Ξέρω, μια το Ραφίνια, μια το Γιαμάλ, ξέρω εγώ, μια τον Αντεγέμι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πραγματικά περιμένω να δω. Έχω απορία. Έχω απορία να δω πώς θα το χειριστεί η Μπαρσελόνα. Η οποία θα μείνει χωρίς κορυφαίο center for μετά από πολλά χρόνια, αν το σκεφτείς. Χωρίς ένα σημείο αναφοράς, θέλω να πω, στη θέση του center for.
2: Από τα χρόνια του Μπρέθουαϊτ. Συγγνώμη που το επαναφέρω το όνομα, αλλά θα ρωτάς, αναρωτάς.
1: Παλτό είναι ο Φεράν, διαβάζω.
2: Μάλιστα. Έγινε, φίλε. Θα ρωτάς, αναρωτάς.
1: Παλτό είναι ο Φεράν, διαβάζω.
2: Μάλιστα. Έγινε, φίλε.

0: χάνεται πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και μετά βλέπουμε. Και μετά βλέπουμε τι στοίχημα θα είναι και αν είναι στοίχημα και αν θα βγει και πόσο θα βγει. Να δούμε. Προς το παρόν παραμένει περίεργο σε όλη τώρα.
1: Επίσης έχουμε ξαναπεί, το ιερό δισκοπότηρο όλων των ομάδων σε όλο τον κόσμο είναι η θέση του φορ. Αυτή πληρώνεται, αυτή πληρώνεται υπεραξία, αυτή πληρώνεται λεφτά μαλλιαρά. Δείτε το μεταγραφικό παζάρι πόσα χρήματα δαπανώνται για να... και στην Ελλάδα και παντού. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον άνθρωπο που θα τους βάζει μπάρα στα δίχτυα. Τόσο απλά. Η Λίβερπουλ πάει να ξυλωθεί να πάρει τον Παρκολά, ας πούμε, μπας και λύσει το πρόβλημά της στην επίθεση.
0: Δεν είναι σεντερφόρ ο Παρκολά.
1: Όχι, αλλά περιμένει να πάρει και τα γκολ και τις ασίστ. Δεν είναι σεντερφόρ, ναι, ωραία, έχει τον Ίσακ. Δεν βρίσκει τον τρόπο να λειτουργεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και ο Σαλάχ δεν ήταν σεντερφόρ. Έβαζε τα γκολ. Τι με νοιάζει αν είναι σεντερφόρ ή παίζει από τα πλάγια.
0: Είναι πολύ σπάνιοι και μετεμένοι στα δάχτυλα.
1: Εντάξει.
0: Οι παίκτες εννοώ, οι οποίοι ως inside forwards, αν μου επιτρέπεις, μπορούν να δώσουν τα γκολ ενός σεντερφόρ. 15 γκολ στη σεζόν, να το πούμε έτσι. Σημαίνει, μπορώ να αφήσω τώρα έτσι, μια που είμαστε στην κουβέντα, μπορώ να αφήσω έτσι απλά στο τραπέζι, απλά και απαλά, αν μου επιτρέπεις, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ρενάτο Σάντσες από την Paris Saint-Germain.
1: Τούτου.
0: Του Ρενάτο Σάντσες από την Paris Saint-Germain.
1: Για πού? Ελευθερός. Ναι. Λογικό, νομίζω.
0: Εντάξει. Θέλω απλά να το αφήσω λίγο γλυκά.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα.
1: Την ξέρεις την άποψή μου, είναι πολύ σπουδαίος παίκτης ο Ρένος. Ο υγιής, δυστυχώς τα προβλήματά του δεν τον άφησαν ποτέ να παίξει την μπάλα που μπορούσε.
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή στα λίγα παιχνίδια στο Παναθηναϊκό, στα οποία ήταν καλά και έπαιξε, έβλεπες ένα παίκτη που πραγματικά είναι άλλη κλάση. Αλλά τι να το κάνεις. Αν είναι ένα παιχνίδι στα πέντε, δεν μπορείς να ποντάρεις. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Πραγματικά δυστυχώς. Πολύ κρίμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε. Παναθηναϊκός περιμένει με αγωνία περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή. Και ο Ολυμπιακός για τον εξτρέμ του. Και ΑΕΚ, από ό,τι ακούω, μήπως και γίνει τίποτα εκεί με τον Κουτέσα. Κάθε ομάδα κάτι της περιμένει ακόμα.
1: Ναι.
0: Κάτι της περιμένει ακόμα. Αύριο έχουμε και κύπελο. Έχουμε την ΑΕΚ, παίζει με τον Έστω Σούπολης. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Αργά κιόλας.
1: Ναι.
0: Και είναι κι άλλο ένα παιχνίδι που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Άλλο ένα το πήγε μαζί με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν το θυμάμαι. Ποιο, το Μαρκό και Φυσιά, μπράβο. Και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Πέντε παιχνίδια έχουμε. Μάλιστα.
1: Η Μαρκό του Ελαραμπή, βέβαια.
0: Η Μαρκό του Ελαραμπή, βεβαίως, ο οποίος έδωσε την assist. Στο πρώτο παιχνίδι της Μαρκό και πρόκριση με Ελαραμπή. Που έχουμε μάθει ότι έχει πάρει ένα μυθικό συμβόλο χωρίς να έχουμε μάθει τι ακριβώς σημαίνει μυθικό συμβόλο στη Μαρκό. Θα είναι ένα μυθικό συμβόλο
1: για τα δεδομένα της Μαρκό.
0: Ναι, Super League 2.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω για να συνεχίσουμε ένα θέμα τώρα, δεν είναι αθλητικό, αλλά επειδή το συζητάγαμε. Συζητάγαμε για τις δίκες που είχε η ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Που ήταν ολόκληρες πολιτείες εναντίον της. Είχαμε κάνει τη σχετική κουβέντα. Λοιπόν, έκανε εξοδικαστικό συμβασμό, ο οποίος ήταν κοντά στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για εκπληκτικό ποσό. Τα έδωσε η ΜΕΤΑ διότι το επίδικο ήταν η συλλογή και η χρήση που έκανε σε δεδομένα ανήλικων. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το επίδικο, οπότε σκοραβές πολύ, πολύ προσεκτικά το χειρίστηκε. Υπήρχαν άνθρωποι, μάλιστα και πρώην εργαζόμενοι της ΜΕΤΑ, οι οποίοι είπαν ότι, παιδιά, εμείς, ξέρετε, είχαμε πει στη διοίκηση ότι βλέπαμε και καταλαβαίναμε ότι τα παιδιά και κυρίως οι ανήλικοι ήταν, πώς να πω, ανοιχτοί σε επιβλαβές περιεχόμενο. Τα λέγαμε, λέει, στην εταιρεία, να βάλουμε αυτά, να βάλουμε εργαλεία ασφαλείας, να βάλουμε διάφορα πράγματα, και λέει, δεν μας πολύ ακούγανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, λοιπόν, ότι θα δώσει αυτά τα χρήματα, 18 δις, σε ένα βάθος δεκαετίας. Το θέμα είναι τι υποσχέθηκε να αλλάξει. Η ΜΕΤΑ υποσχέθηκε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας κάποιους από τους

0: φωτογραφίες και στο Instagram και στο Facebook για τους νεότερους, μεταξύ των οποίων προβλέπονται τα εξής. Όριο 2 ωρών ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, και στο Instagram δηλαδή και στο Facebook, το οποίο θα αποτελεί, θα είναι προεπιλογή για τους ανήλικους. Έτσι λέει. Σε αυτό το χρόνο δεν υπολογίζω τα προσωπικά μηνύματα. Μιλάμε για το scrolling ουσιαστικά. Οι ειδοποιήσεις ωστόσο, οι οποίες θα είναι ανοιχτές για μεγαλύτερο, για μεγάλο κομμάτι της ημέρας, δεν θα είναι ανοιχτές, μάλλον θα είναι στην πραγματικότητα ανοιχτές για 11 ώρες τη μέρα. Δηλαδή θα είναι κλειστές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 που τα παιδιά έχουν σχολείο, και θα ξανακλίνουν στις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτοχρόνως αποφάσισε, και αυτό το λέμε γιατί είναι κάτι που θα ισχύσει στην Αμερική, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αυτά
1: μετακομίζουν και αλλού.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Instagram και το Facebook, η Meta αποφάσισε ότι τα reactions θα αποκρύπτονται πλήρως.
1: Για τους ανηλικούς.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και κάθε 15 λεπτά θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις χρήσης οθόνης. Μετά πάλι στην ώρα, ξέρω εγώ, και μετά και στη μία μισή ώρα. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, για τους γονείς, οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν, να προεπιλέγουν ουσιαστικά μια χρονολογική ροή αναρτήσεων, αντί για τη ροή που φτιάχνει ο αλγόριθμος. Ενώ επίσης θα μπορούν οι γονείς να απενεργοποιούν την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου. Και επίσης η Meta, το βάλουμε και αυτό, είπε ότι για τους ανήλικους, αυτό πρέπει να γίνει και για τους ενήλικους αν με ρωτάτε, για όλους, θα απενεργοποιήσει τα φίλτρα που αφορούν ακραίο μακιγιάζ, αισθητικές επεμβάσεις και διαφορετικά πράγματα, διότι δίνει προφανώς με αυτόν τον τρόπο, το καταλαβαίνετε, μια στρεβλή εικόνα του κόσμου, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, πώς θα γίνουν, για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει στην πραγματικότητα κάποιος θα πει ότι το πρώτο πρέπει να γίνει είναι να γίνει αποτελεσματικότερος ο έλεγχος ηλικίας. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί για να γίνει οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό.
1: Αυτό πιάνει για τους ανήλικους ή για τους κάτω των 16 ετών. Αυτά όλα. Γιατί η κουβέντα που γίνεται αρκετά τον τελευταίο καιρό αφορά σε παιδιά που είναι κάτω από 16 ετών, δεν αφορά σε ανήλικους, δηλαδή 17 χρονών.
0: Για νεότερους χρήστες, ναι, ναι, δεν ξέρω ποιο είναι το ηλικιακό όριο, αν είναι τα 16 ας πούμε, ή τα 18. Δηλαδή, πάντα νομίζω το ερώτημα είναι αυτό. Πώς τσεκάρεις 100% την ειδική. Το λέγαμε και εδώ με τα VPN και χίλια δύο πράγματα.
1: Υπάρχει και η λύση, βέβαια, επειδή ακούω οι γονείς που θα μπορούν να βάζουν χρονολογική σειρά και να επεμβαίνουν και τα ώρα κτλ. Υπάρχει και άλλη λύση. Να μην έχουν τα παιδιά λογαριασμού στα social media και κινητά μέχρι κάποια ηλικία. Δηλαδή υπάρχει κάποια λύση που ξεκινάει από το σπίτι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μια θεσμοθέτηση, δεν χρειάζεται να το αναλάβει η Meta. Μπορεί ο γονιός να πει στο παιδί, παιδί μου, ξέρω εγώ, μέχρι τα 12, λέω εγώ, δεν θα έχει κινητό. Και μετά θα έχει ένα κινητό με ένα λογαριασμό, τον οποίο θα μπορώ και εγώ να μπαίνω και να βλέπω τι και πώς. Θέλω να πω, περιμένουμε να τα κάνει ο μπαμπούλας. Μπορεί και από το σπίτι ο άλλος να βάλει κάποια όρια, ας πούμε, για το καλό του παιδιού. Όχι όρια να τα βάλει για να κάνει τον ταβατζή. Να βάλει κάποια όρια, γιατί ένα παιδί, ας πούμε, 9 χρόνων, 10 χρόνων, δεν χρειάζεται να έχει λογαριασμό ούτε στο Facebook ούτε στο Instagram. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Μπασπίτως.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Έχει πλάκα που από την απόλυτη ασυδοσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια και τη γιγάντωσή τους, TikTok να μπαίνει στην αρένα τα τελευταία χρόνια και με όλα τα υπόλοιπα, φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο που αντικρίζουμε το τέρας κατάματα και λέμε πω ρε παιδί μου, ξέφυγε η κατάσταση.
0: Ένα τέρας.
1: Είναι τρομερό ότι τόσο καιρό ταΐζαμε το τέρας, μεγάλωσε το τέρας, άρχισε να τρώει κόσμο το τέρας προφανώς, έγινε ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξέλεγκτο και ξαφνικά το ανεξέλεγκτο προσπαθούμε να το ελέγξουμε με χαζομάρες. Γιατί χαζομάρες είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τίποτα.
0: Με ημίμετρα.
1: Ναι. Είναι χαζομάρες. Αν δεν ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα από το σπίτι, να επεκτείνεται στο σχολείο, να υπάρχει ειδικά μαθήματα για το πώς τα παιδιά θα μπορούν να εγκληματίζονται με τα social media, να τα λειτουργούν, να τα βλέπουν σαν εργαλεία, να τα χρησιμοποιούν για συγκεκριμένες ώρες, να αποφεύγουν πράγματα που είναι βλαβερά για την πνευματική και ψυχική τους υγεία, να βάζει μετά απαγορεύσει Meta όταν δεν γίνεται καμία δουλειά ούτε στο σπίτι ούτε στο σχολείο, είναι μια χαζομάρα. Δεν θα γίνει κάτι. Το παιδί που θέλει να παρακάμψει, θα το παρακάμψει. Θα κάνει λογαριασμό. Με τα στοιχεία του ξαδέρφου του. με τα στοιχεία του αδερφού του κολλητού του. Με το θείο
0: θα βρει
1: του,
0: τον τρόπο
1: με τον cool θείο που θα του πει Ελλάδο παιδί μου, θα σου ναι, κάνω ναι. εγώ. Θα τη βρει την άκρη, δυστυχώς.
0: Ισχύει.
1: Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα για να μπορέσει να τα βάλει σε καλούπια.
0: Εννοείται. Και πολύ πιο μπαλωμένα, μπαλάτα, αν μου επιτρέπεις, σε θέμα τεχνολογίας από τους περισσότερους, από τη συντριπτική πλειοψηφία των μεγαλύτερων τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10.30 ώρα, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αν το έχουμε προλάβει. Όχι. Ωραία, πάμε τότε σε διακοπή, εκμίσεις, τραγουδάκια και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ένας φίλος για την κουβέντα που κάναμε τώρα στο τέλος λέει: δείχνω από μαχαίρι τα social στα παιδιά. Απ' τη μία τροφοδοτείται το τέρας, χάνουν σημαντικές πτυχές της ζωής τους, τις οποίες περνάνε μέσα από την οθόνη. Απ' την άλλη, προσφέρει κοινωνικοποίηση σε παιδιά που στο σχολείο δεν έχουν φίλους, δεν έχουν σχέση με τους μαθητές και με έναν τρόπο υποφέρουν μέσα σε όλο αυτό.
1: Τι κοινωνικοποίηση ακριβώς προσφέρει?
0: Ρε παιδί μου,
1: προσφέρει διέξοδο. Τώρα ναι. Άλλο κοινωνικοποίηση ναι, δεν προσφέρει. Ναι. Η φυσική επαφή προσφέρει κοινωνικοποίηση.
0: Ναι. Ναι, για παιδιά τα οποία είναι πιο εσωστρεφή, πιο ντροπαλά, ότι μπορούν να επικοινωνούν μέσα από εκεί, να είναι σε ομάδες, να είναι σε γκρουπ και να μιλάνε με ανθρώπους που κανονικά θα είχαν, ας πούμε, θα είχαν πολύ μεγάλη συστολή και δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν. Καταλαβαίνω και τα από εδώ και τα από εκεί. Τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τα επιχειρηματικά. Έχουν ξανακάνει την κουβέντα. Ναι. Έχει υπέρ και κατά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηλικίες όμως των παιδιών που είναι 9, 10, 11 χρονών, ό,τι και να λένε τα παιδιά, ξέρεις, α, έχουν οι συμμαθητές μου αυτό, ξέρεις, είναι ένα πράγμα στο οποίο νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να το σταθμίσουν και να δουν αν πρέπει ή δεν πρέπει να επιτρέψει το παιδί τους να έχει κινητό, να έχει smartphone, ας πούμε, και λογαριασμού στο social media. Αυτό το αποφασίζει προφανώς η οικογένεια, αλλά καλό είναι και η οικογένεια, αν δεν γνωρίζει, να ρωτάει, να διαβάζει, να μιλάει, να μιλάει με παιδοψυχολόγους, να μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να την κατευθύνουν. Μιλάει με καθηγητές, με δασκάλους στα σχολεία. Δεν είναι κακό να μιλάμε όλοι μας σε πράγματα που δεν γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει στην ψυχολογία ενός παιδιού όλο αυτό το πράγμα? Ας μιλήσουμε με τον ψυχολόγο, αν έχουμε απορίες.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Είναι ο Brian Ferry, ο Άγγλος Λάκης Τζορντανέλη. Μια νύχτα από τη ζωή του Λάκη Τζορντανέλη, ολόκληρη ζωή του Brian Ferry. Κύριε, είχα την τύχη να το συναντήσω τις προάλλες, είχε έρθει στο Studio 4 στην ΕΡ τότε που ήμασταν. Του είχα ξανακάνει συνέντευξη με πολλά χρόνια στο Νίτρο. Τον συνάντησα λοιπόν εκεί και μας είπε διάφορες ιστορίες εκτός αέρα. Έχει μια ζωή καταπληκτική ο Λάκης Τζορντανέλη. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τζόβενο.
1: Έτσι.
0: Καλοστεκούμενος.
1: Έτσι.
0: Έτσι, φοβερός τύπος και φοβερός στην παρέα να κάτσεις να μιλήσεις.
1: Κύριε Κώστα, δεν είστε μια ομορφιά μόνο στο δρόμο. Έτσι μπορούσαμε να το πει αυτό. Άλλος λέει, πάλι γκρινιά. Οι Αθηναίοι και τα προβλήματά σας. Who cares? Θέλετε λύση? Σταδιακό σχέδιο αποκέντρωση προς επαρχία. Όπως κάποτε κατεβήκατε για καλύτερη ζωή, τώρα επιστρέψτε. Απλά πράγματα.
0: Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Απλά.
1: Όπως λέω, ποιο μας έτσι.
0: Διάβασα σήμερα μία είδηση με μια οικογένεια που είχε μετακομίσει σε ένα μέρος στην Βρετανία πριν από 2 χρόνια. Ήταν μια πρωτοβουλία εκεί του ιερέα της περιοχής και μιας δασκάλας να μπορέσει να φέρει ανθρώπους, να τους δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν μια δουλειά. Να τους δώσει την ευκαιρία να ζήσουν εκεί, παροχρόντως ένα σπίτι. Αυτό ήταν το project. Mm-hmm. Φύγανε μετά από 2 χρόνια. Δεν κατάφεραν να ζήσουν εκεί. Δεν κατάφεραν η δουλειά τους να είναι τέτοια που να μπορεί να βιοπορίζονται από αυτό. Ωραία η κουβέντα της αποκέντρωσης. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ρομαντική, να το λέμε έτσι. Πολύ ελαφρά την καρδιά. Έλα, μωρέ, τι κάθεστε στην Αθήνα και κάνετε. Mm-hmm. Φύγετε. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρακτικά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Για να που έχει χτίσει μια ζωή στην πόλη, το να μπορέσει να φύγει και να πάει σε ένα μέρος. Όπου λες, ναι. Πες ότι υπάρχει ένα σπίτι. Πρέπει να υπάρχει δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν σχολεία για να πάνε τα παιδιά. Έχουν κανένα νοσοκομείο, κανένα φαρμακείο. Άμα πάθεις κάτι, δεν είναι ότι πάω σε ένα σπίτι και μένω. Ωραία, μένω. Όλοι μπορεί να έχουμε ένα σπίτι κάπου. Όλοι. Εγώ δεν έχω, αλλά πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό, κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη. Εκεί που κατάγεται. Δεν είναι απλό να πάρεις τη ζωή σου σε βαλίτσες και να την πας σε ένα τόπο από τον οποίο λείπουνε. Βασικά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα θέατρα και τα σινεμά και τα μπαρ. Βασικά πράγματα για να ζεις. Σχολεία. Νοσοκομεία. Βασικά πράγματα.
1: Καταλαβαίνεις ότι ανοίγεις κουβέντες, αλλά έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου για την πολιτική ότι ο Ματσέτε για τον κινηματογράφο. Ναι. Φουντάνι Τρέχο.
1: Ναι.
0: Λέει ο Αντώνης.
1: Ποιο Ματσέτε ο Χαϊβάνι λέει, όπου ακούς Traffic Commanders να πηγαίνεις κομβιωμένος. Mm-hmm. Mm-hmm. Κύριε Κώστα, μόλις αυτοχαρακτηριστήκατε ως μελισσάκι, εγώ έβγαλα μέλι.
0: Κύριε Κώστα, είμαι σίγουρος πως ξυρίζεστε μια φορά την εβδομάδα και αυτή Κυριακή απόγευμα. Θέλετε την Κυριακή που μας έρχεται να σας τρίψω τη φαλτσέτα μου? Αλέω Αργύρης, ένα και ένα μίλκο, 139 κιλά, μπαρμπέρις.
1: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνετε ότι με αυτά που λέτε θα έρθουν μηνύματα με σκοπό να γίνει το μέλιο σούλος και ο πεταλουδίτσος για πολλά ζετεμάκια, αλλά τέτοια ανάφτρα είσαι. Δεν αποδεχόμαι ως μάγλος. Ότι Αλκάθερ τη Αλτζάχερ στη λίστα αυτή βάζει τους Ράμπο, τους ΔΟΕ, τους αδιάφθορους της Ελλάς και τους τροχαίους με τα σούπερ cars. Mm-hmm. Που ήταν μια καταπληκτική εποχή εκείνη, θέλω να πω. Mm-hmm. Ναι.
0: Κύριε Κώστα, είδα το τρέιλερ σας στο στούντιο στις 3. Το όλο στυλάκι και ο τρόπος που χειρίζεστε τη σπηριάρα είναι σαν να λέτε τσαπόγκα ρε γκομπέρ, έτσι γίνεται. Μάθε παλίτσα. Θέλω Δαλματίας Αλμίδα. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε σπίτι μου να μου δείξετε το γιαραμπί και να γυρίσει ο Ρουμπάμπας που έλεγε και ο Τίγρης. Μπεχίρ, 19 χρονών, 1,92, center back της Αλαχλή, δανεικός στην Εσπεράντς Ντε Τούνις.
1: 1η-9η-2006, είμαι στη δουλειά σε γραφείο που με βλέπουν όλοι. Κάθε λίγο βάζω και ακούω πως πάμε. Στο τελευταίο ραδιόφωνο βάζω ραδιόφωνο με ακουστικά απροκάλυπτα και στα τελευταία λεπτά είμαι όρθιος πλέον. Εντάξει. Εάν ο άλλος μπει σε μονόδρομο και σταματήσει η εφαρμογή θα το πιάσει. Όλα θα τα πιάνει.
0: Όλα παιδιά. Όλα.
1: Όλα.
0: Η commander.
1: Πλάκα κανείς.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Το LFL μπορούμε να μάθουμε πότε θα ξανακάνει δελτίου μεσονικτίου ο Γέρον Μιαουλίσιος για να κλείσει λέγοντας μαζί σας τώρα το after review η επαναληπτική επιθεώρηση του Sport FM. Μάλιστα. Αχ, Θεέ μου.
0: Μάλιστα. Αν θέλετε αποκέντρωση, πρώτα να κάνετε αποκέντρωση των πόρων διθενάδες αεριτζίδες. Βεβαίως. Θα κάνουμε αποκέντρωση από την Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων και θα βάλουμε όλα τα πράγματα, θα τα μοιράσουμε στα μέρη τα οποία μπορεί να έχουν 1000 άτομα, 500. Λογικό ακούγεται φίλε αυτό που λες.
1: Έτσι.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν, να ξέρετε, με συγχωρείτε ότι λόγω ό,τι έχετε στείλει πριν από τις 10 και 20, δεν, αν θέλετε, ξαναστείλετε
0: να.
1: Στα μηνύματα. Θα το πω γλυκά κάπως. Λέει ο Ποδεπομπέος Μάγλος πάλι, άντε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, να τελειώσει η θερινή μεταγραφική περίοδος, να ξεκινήσουμε επιτέλους να συζητάμε για τους παίκτες που χρειάζονται ομάδα στη χειμερινή
0: σωστό,
1: μεταγραφική περίοδο.
0: Σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Κώστα, θα είστε η μέλισσα, θα είμαι το κεντρί σας. Νίκος Νέο Ηράκλειο. Με φωνή 4 του ζητάει αυτό. Βαϊμακή, αυτά περί αποκέντρωσης να βγεις να τα πεις στο Χαριτάτο. Εδώ θέλουμε να σε ακούμε να τσατίζεις για τον Ουναχή και τις φαλτσέτες.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Πολλά μήνυμα.
0: Traffic Commander είναι ηλεκτρονικό το νέο της με τροχονόμο πάνω σε μηχανή που σκοτώνει κακού στο δρόμο, λέει ο Κωστής Τσιριβέγιας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι ωστόσο.
1: Αλήθεια. Ο κολλητός μου είναι χημικός μηχανικός στο MIT. Διαφωνώ μαζί του περί χημίας με την ίδια άνεση που διαφωνώ και με τον Μουρίνιο. Είμαι και στα δύο εξίσου άσχημα.
0: Κύριε Κώστα, θέλετε να γίνω ο πεταλουδίτσος σας και να αφήσουμε τους άλλους να βρίζουν στην κίνηση? Τόλης με δικό μου στρογγυλοφάναρο και πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ.
1: Εδώ δεν ξέρουμε πώς και γυάλισε το μάτι της συζύγου και συνένεσε να φασωθούμε once in a blue balls. Α, όχι είναι blue moon. Γιατί γίνονται μεταγραφές, θα μάθουμε. Αλίμονο. Και ο έτης παντρεμένης. Χωρίς υπογραφή είναι αυτό το μήνυμα.
0: Μπορώ, κάπου μπορεί να πάει το μυαλό μου.
1: Αν υπάρχουν δημοσιογράφοι insiders, δεν ξέρω.
0: Κάποιοι παριστάντους, βεβαίως και υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει φοβερή ιστορία, λέει ο... Κοίτα, ναι, ο Φούγκη Χάλαμπος Τενές. Από NBA, όπου ένας μεγαλοπαράγοντας ομάδας είχε κάνει λογαριασμό στο X και ένα καλοκαίρι έβγαλε 30 ειδήσεις 3-4 μέρες πριν να ανακοινωθούν.
0: Ωραίος
1: αυτός ο Πονηρίδης. Αυτός ήταν μέρα όμως.
0: Ωραίος ο Πονηρίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Κώστα, μην το θέτεις όπως σε βολεύει. Αποκέντρωση μπορεί να γίνει άνετα σε μεγάλα επαρχιακά αστικά κέντρα και να μην σου λείπει τίποτα. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες του Αθηναίου. Ναι, αλλά στο μεγάλο κέντρο επαρχιακό αστικό κέντρο που λες, ο άλλος μπορεί να έχει σπίτι. Ο άλλος μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό ή σε ένα μικρότερο τέλος πάντων κέντρο, σε μια κομμόπολη, σε μια μικρότερη πόλη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι απλό το να σηκωθεί να πάει κάποιος στην Πάτρα, για παράδειγμα. Όταν η ζωή του και η δουλειά του είναι εδώ, μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό. Εκεί στο χωριό που θέλει να πάει, να μην έχει ούτε δουλειά, ούτε σχολείο να πάνε τα παιδιά του, ούτε τίποτα. Δεν είναι η αποκέντρωση ότι πάω κάπου. Πάω κάπου που κάτι με συνδέει με αυτό το μέρος. Δηλαδή επιστρέφω στον τόπο μου, επιστρέφω στον τόπο καταγωγής. Δεν πάω γενικά κάπου. να σηκωθώ εγώ από εδώ πέρα να πάω, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί να πάω, έχω κάτι εκεί. Δεν είναι, δηλαδή, το θέμα, το θέμα της αποκέντρωσης είναι να πας και κάπου που κάτσε, κάτι σου λέει ο τόπος εκεί. Κάτι υπάρχει. Υπάρχει μια ρίζα, υπάρχει μια καταγωγή, υπάρχει, ξέρω εγώ, συγγενείς, υπάρχει ένας κοινωνικός περίγυρος. Πας κάπου άγνωστα, απλά για να φύγεις.
1: Ναι, καμιά φορά, παιδιά, απλά δεν υπάρχει χημεία. Όπως με Ήμπρα Μπάρτσα ή Φορναρόλη Πανάθα. Και άλλες φορές το αντίθετο. Παίρνεις υπεραξία. Όπως με Ροντρίγκο Σόουζα ή Μπρέθουαϊτ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Φεραν Τόρες ένας Ισπανός Βαγγέλης Μάτζιος με Μούρη Διονύση Σχοινά.
0: Traffic Commander θα μπορούσε να είναι τίτλος τραγουδιού του Φάλκο, λέει κάποιος.
1: Ναι. Ναι. Ο Λαπόρτα είπε ήδη, εγώ δεν ξέρω για τις μεταγραφές, ρωτήστε τον Ντέκο.
0: Ή
1: τον Εγιαχαζό, τον έχετε τον Λαπόρτα. Έτσι.
0: Όταν φέρνει παίχτες, τις κάνουν Λαπόρτα. Άμα κάτι δεν πάει καλά, παιδιά, ο Ντέκο, εγώ δεν.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Μια καλησπέρα, λέει, στην ενδιαφέρουσα γυναίκα μου, την Πέννη, που σας ακούμε από το, από το αμάξι. Λέει ο Μία Καλήφα Σανκαρέ. Την καλησπέρα μας και με ένα πόνο, λέω εγώ.
1: Αχα.
0: Αν εννοείς ότι είναι σε ενδιαφέρουσα και δεν είναι απλά ενδιαφέρουσα γυναίκα, έτσι. Δηλαδή υπάρχει, εδώ πέρα δεν υπάρχει ένα δίλημα σε αυτά που γράφεις. Κύριε Κώστα, αν είστε μέλισσα, θα γίνω άλλος Ραπτόπουλος να λουστώ με το μέλι σας. Δεν λέω αν είμαι κορίτσι ή αγόρι. Είναι ο Γκάμπριελ Ζεζούς για την Μπαρσελόνα ότι ο Ζαν Σάρλ για τον Ολυμπιακό του Μπαρζόκα.
1: Ποιος είναι ο Ζαν Σάρλ?
0: Ένας μυθικός που είχε περάσει πριν από λίγα χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι. Κάποιος λέει, δεν ξέρω, πρέπει να έχει κι άλλο αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι εκνευριστικό όταν σε μια ταβέρνα μια παρέα συμφωνεί να πάρει μεταξύ άλλων και χωριάτικη. Κάτι θέλει να πεις περισσότερο από αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Υποθέτω.
0: Είναι η κουβέντα για την αποκέντρωση μετά τις διακοπές ό,τι και τον Νόμπελ Ειρήνης για τον Τραμπ. Λέει άχαστη κουβέντα, λέει ο Λάγιος Πρεβέζης. Ναι. Traffic Commander θα μπορούσε να είναι παιδικό που παίζει τηλεόραση Σάββατο πρωί με ρομπότ που σχηματίζουν το υπερρομπότ, λέει ο Σινεφίλ Νέβιλ. Ναι, θα μπορούσε.
1: Τυχαία στο προφίλ της Sydney Sweeney λανσάρει σειρά εσωρούχων, δεν ξέρω πώς, παράγγειλα 32 string, 17 σουτιέν και 9 sets αρτιέρες. Κύριε Κώστα, επειδή ίσως σας έχει τύχει, πώς ακυρώνω, αναρωτιέται ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
0: Δεν ακυρώνεις, αρχίζεις και δωρίζεις όμως. Αρχίζεις και δωρίζεις. Συνεχίζει ο φίλος, λέει, τι σε συνέδεε και κατέβηκες Αθήνα και όχι μόνο εσύ, η ευκαιρία ζωής. Ας αντιστραφεί λοιπόν με ευκαιρίες στην επαρχία, τι δεν καταλαβαίνεις, βρε Κώστα. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν κατέβηκα Αθήνα, εδώ γεννήθηκα. Οπότε δεν κατέβηκα από κάπου και πολλοί κόσμος, οι γονείς ενδεχομένως, οι παππούδες κάποια στιγμή να κατέβηκαν. Η ζωή χτίστηκε εδώ μετά για πολλοί κόσμο που είναι στην Αθήνα.
1: Ο Γέλαβιτς, κι ας είναι ψέμα, λέει, η Σίτη είχε πάρει τον Άλβαρες σαν καλύτερη εναλλακτική του Γκάμπριελ Ζεσούς και αποδείχθηκε σωστή. Η Μπαρσελόνα πήγε να κάνει το αντίθετο. Κάτι τέτοια έκανε η μάνα μου όταν έβρισκα μια γκόμενα και προσπαθούσα να με πείσει ότι η προηγούμενη ήταν καλύτερη.
0: Είμαστε.
1: Λέει ο Δημήτρης, το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στα Γιάννενα, γνωριζόμασταν χρόνια μέσω κοινής φίλης, αλλά ποτέ δεν είχε πάει στο ερωτικό. Φέτος όμως, όντες και οι δύο ελεύθεροι και σε αντίστοιχη φάση, το πράγμα όχι απλά πήγε στο ερωτικό, αλλά ζήσαμε κανονικό ρομάντζο. Με πολλά συναισθήματα, με βλέμματα που λιώναμε και με κουβέντες σχέση με το μέλλον. Το θέμα είναι ότι αυτή μένει στη Γλασκόβη. Βέβαια, μιλάμε μετά τις διακοπές όλη μέρα για με βιντεοκλήσεις που κρατάνε 7 και 8 ώρες. Εγώ είμαι 35 χρονών και εδώ και καιρό σκέφτομαι να φύγω στο εξωτερικό, παρότι για τα ελληνικά δεδομένα είμαι καλά επαγγελματικά. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα αφήνω όλα εδώ και μεταναστεύω για να ζήσω τον έρωτα, ή δίνω χρόνο να δω πώς θα πάει η κατάσταση μεταξύ μας πριν από μια τόσο μεγάλη απόφαση. Να σημειώσω ότι θα την επισκεφτώ στη Σκωτία τον Νοέμβριο και αυτή θα έρθει Αθήνα τα Χριστούγεννα.
0: Άστο λοιπόν να πάει να δείξει με τα ταξίδια αυτά πώς μπορεί να πάει. Και καταλαβαίνω ότι μένω που λέει είναι εκνευριστικό όταν σε μια ταβέρα μια παρέα συμφωνεί να πάρει μεταξύ άλλων και χωριάτικη και τελευταία στιγμή πετάγεται στο σερβιτόρο ο ένας και λέει τη φέτα ξεχωριστά. Κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε φέτα. Ο γιος μου δεν τρώει φέτα. Όταν παίρνουμε χωριάτικη έξω, παίρνουμε τη φέτα χωριστά. Και Υπάρχει κόσμο που δεν τρώει φέτα. Γιατί να τον αναγκάσει τον άλλο να φάει φέτα με το ζόρι? Ή την αίσθηση της φέτας πάνω στην ντομάτα που θέλει να. Κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Γιατί είναι εκνευριστικό? Γιατί να μην σεβόμαστε τον άλλον?
1: Μήπως ο Ζεσού για την Μπάρτσα είναι ότι και ο Λιουκ Σίγμα για τον Μπαρτζοκά? Ή ο Τόνι Ντέλκ για την Πανάθα? Είναι ο Ζεσούς για την Μπαρτσελόνα ότι ο Τζεντίλε για τον Παναθηναϊκό του Πασκουάλ?
0: Ο γιος Τζεντίλε.
1: Θα ο γιος.
0: Ναι, που ήρθε εδώ πέρα με... περιμέναμε να, κάνει το restart και ξαφνικά ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε χάσει την όρεξή του για τον μπάσκετ. Πολύ κρίμα.
1: Ναι, ναι, πολύ κρίμα.
0: Πολύ κρίμα.
1: Λοιπόν, σε αυτό το μήνυμα το οποίο θα σας διαβάσω αυτή τη στιγμή, το mail το οποίο είχε στείλει ο πρίγκιπας Κουρμπελέρ, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν επισυναπτώμενες φωτογραφικές αποδείξεις.
0: Ναι.
1: Οπότε μην πείτε όταν τα ακούσετε αυτό δεν γίνεται, γιατί υπάρχει. Όχι, θα ακούσεις πρώτα και μετά θα δεις.
0: Okay. Βλέπετε πώς μου φέρετε, έτσι.
1: Είπαμε να μην λέμε vegan κοτόπουλο και μπέργκερ και να τα λέμε με το όνομά τους. Το θυμόμαστε?
0: Μάλιστα.
1: Καλά να πάθουμε. Πάρτε ένα σιφερλικό φυτόπουλο.
0: Ναι.
1: Θες να σας το δεις? Είναι το φυτόπουλο. Είναι το φυτόπουλο.
0: Είναι το
1: φυτόπουλο. Είναι, είναι. Δεν ξέρω τι να πω ότι είναι. Είναι vegan κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Τι ναι? Ναι, τι.
0: Τι είναι το vegan κοτόπουλο?
1: Είναι το φυτόπουλο.
0: Ναι, δηλαδή. Τι. Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Τι έχει μέσα, εννοείς?
0: Ναι, τι είναι αυτό?
1: Είναι φιλέτο σόγιας.
0: Ναι. Και λέγεται φυτόπουλο.
1: Και λέγεται φυτόπουλο.
0: Okay.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια.
0: Όχι, παιδιά, που λες, άμα βάλεις τη φέτα χώρια δεν είναι χωριάτικη, είναι αγκουροντομάτα και μια φέτα. Όχι, γιατί η χωριάτικη μπορεί να είναι μέσα και κρεμμύδι και πιπεριά και κάπαρι και ελιές και οτιδήποτε. Και απλά μπαίνει η φέτα χωριστά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μόνο αγκούρι, ντομάτα και τυρί για να λέγεται χωριάτικη.
1: Ο Ζεσούς είναι για την Μπάρτσα ότι ο Ρούντολφ Γκέργκελ για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από τις φέτες τυρί που έχουν κολλήσει και τις βγάζει σε τρίματα για το τόστ? Η απάντηση είναι να διαλέξετε το σωστό σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο δεν κολλάνε οι φέτες.
0: Επίσης, αν κολλάνε οι φέτες, δεν είναι καλό μαντάτο για την κατάσταση του τυριού.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: α, και αυτός είναι ο λόγος που σε αυτό το ένα σούπερ μάρκετ δεν κολλάνε οι φέτες και στα άλλα σούπερ μάρκετ οι φέτες κολλάνε.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σου το εξηγήσω και πιο πολύ? Μπορώ. Μπορώ, γιατί
0: θα το εξηγήσεις
1: τυχαίνει να γνωρίζω.
0: Διακριτικά.
1: Είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σούπερ μάρκετ αγοράζει μπαστούνια τυρί τα οποία είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης τους. Οπότε στα δίνει, γι' αυτό οι φέτες κολλάνε. Ναι. Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένο ένα σίγουρα, μακάρι να υπάρχουν κι άλλα, το οποίο αγοράζει τα μπαστούνια το τυρί από τις εταιρείες, τους παραγωγούς, που έχουν μακρινή ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου είναι πιο φρέσκα όταν τα αγοράζεις εσύ και ως εκ τούτου δεν κολλάνε. Συμπληρωματική, πώς το λένε, συμπληρωματικό tip: τις φέτες τυρί δεν τις βγάζουμε ποτέ από το χαρτί μας εδώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν τις βάζουμε ποτέ σε γυάλινα μπόλη οτιδήποτε τέτοιο, γιατί τότε είναι ακόμη πιο σίγουρο ότι θα κολλήσουμε μεταξύ τους. Τις κρατάμε στο χαρτί μας εδώ στο σούπερ μάρκετ. Τώρα PMDM, αν θέλετε, για το σούπερ μάρκετ. Ναι. Δεν είναι σωστό να το πω στον αέρα, όπως κάνω. PMDM. Υπάρχει σούπερ μάρκετ όμως.
0: Είσαι insider του τυριού.
1: Τι να κάνω, εδώ όλος δηλώνει σομελιέ νερού. Να δηλώσω κι εγώ κάτι, ξέρω εγώ. Τι να πω. Φυτόπουλο. Τρελαθεί, λοιπόν. Έχει στείλει ο Καφού Φάιντερ στο εξής. Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές 2026. Μετά από μια πολύ χαλαρωτική βόλτα σε πηγές του Αχαίροντα, αποφασίζουμε την κοπέλα μου να πάμε σε μια κοντινή ταβέρνα να φάμε. Πειρασμένοι λοιπόν, καθόμαστε, παραγγέλνουμε και έρχεται πρώτα η σαλάτα, η οποία είχε την πρασινάδα της και από πάνω μερικά μεγαλούτσικα κομμάτια ψητού κοτόπουλου. Συμφωνούμε να το κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια και μετά να ξεκινήσουμε να τρώμε. Ξεκινάω λοιπόν να κόβω το κοτόπουλο όταν ξαφνικά ακούω το απίθανο. Κόβεις λάθος το κοτόπουλο.
0: Α.
1: Το κρέας πρέπει να κόβεται κάθετα στις ίνες του, αλλιώς γίνεται σκληρό. Εγώ γουρλώνω τα μάτια, την κοιτάω με ύφος, έγινε φίλε, ακούστηκες, πάμε στον επόμενο φίλο. Και τελικά σκάω στα γέλια, λέγοντας ότι την ευχαριστώ που μου χάρισε μια υπέροχη ιστορία για το Fight Club και συνεχίζω να τεμαχίζω ακανόνιστα το Κοτόπουλο, αγνοώντας τον Άκη Πετρετζή και πλατέ μου. Έτσι λοιπόν, μετά το απλώνεις λάθος τα ρούχα, το σφουγγαρίζεις λάθος και το βάζεις λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων, προσθέθηκε στα άλλα ατόματά μου και το κόβεις λάθος το κρέας. Και είναι νομοτελειακό, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε αργά ή γρήγορα στο αναπνέεις λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω. Τα είπε όλα ο πονεμένος φίλος.
0: Έλατε.
1: Τα είπε όλα. Να του πεις και να του πεις ότι είχε άδικο τώρα. Δηλαδή.
0: Έλατε.
1: Να του πεις δηλαδή ότι δεν είναι έτσι. Βάβες τι γίνεται.
0: Την Κυριακή που εσύ προτάσεις ποιο κανάλι, στο Sky θα παίξεις Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πού θα παίξει το παιχνίδι, φυσικά. Με τιμά που έχω γνωρίσει τυρά από σούπερ μάρκετ που πακέτωνε τις φέτες ίσια και 45 μοίρες αλληλοδιαδόχος για να μην συμβεί αυτό. Εντάξει, πιο ψυχαναγκαστικός από τον άνθρωπο δίπλα μου, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Άντε και κοτόφυτο, δηλαδή φιλέτο τσία. Κώστα, κάποτε στα 80's εγκατέλειψε την Αθήνα των ευκαιριών. Κάντο έστω και αργά, αλλιώς παρετούμε τις προσπάθειες. Μείνε Αθήνα, αλλά μην ξαναγκρινιάξεις, σε ακούει όλη η Ελλάδα.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω. Εγώ γκρινιάζω. Γιατί γκρινιάζω εγώ?
1: Γιατί το λέει ο φίλος.
0: Μα δεν γκρινιάζω. Δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι. Έχω κάνει την επιλογή μου και είμαι. Γιατί να γκρινιάξω? Με έχετε ακούσει να γκρινιάζω εγώ και να λέω.
1: Άκου. Το Κοτόπουλο είναι αλότροπο υλικό και έχει άλλες ιδιότητες σε κάθε κατεύθυνση. Άρα το έκοβες πράγματι λάθος. Ποιος επιστήμονας είσαι εσύ? Στείλε το όνομά σου από Θεό. Τι επιστήμονας Κοτόπουλου είσαι εσύ? Ακόμα και στη Χωριάτικη έχουμε walk κουλτούρα. Ξυπνάτε Έλληνες, θα μας βγάλουν και τη φέτα από τη Σαλαμούρα και θα τρώμε μόνο μανούρι χωρίς να μανουριάζουμε. Έτσι. Μεγάλη
0: τι
1: αλήθεια.
0: Τι εννοεί, ποιο παραγγέλνει ακόμα σαράτα στι ταβέρνε?
1: Ορίστε.
0: Τι εννοεί, ποιο παραγγέλνει ακόμα σαράτα?
1: Ποιο δεν παραγγέλνει, ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Η κουβέντα για την αποκέντρωση μετά τι διακοπέ είναι αντίστοιχη τη κουβέντα για δίαιτα το απόγευμα τη Κυριακή του Πάσχα.
0: Βεβαίω.
1: Ο Στράτο Παπουτσέλιτ. Μάλιστα. Ναι.
0: Να προσθέσουμε και το περπατάς λάθος, πίνεις νερό λάθος, μεταξύ άλλων, λέει ο Γκερέρο Ροσέ. Μου είχε πει πρώην ότι διπλώνα λάθος τις κάλτσες μετά το μάζεμα από την απλόστρα, τις κοντές κάλτσες. Πώς διπλώνονται, ρε παιδιά, οι κοντές κάλτσες? Όπως είπε πρώην σου.
1: Ναι. Εσύ με άλλο τρόπο από τις άλλες, προφανώς.
0: Ναι. Και με άλλο τρόπο από αυτό που το κάνεις εσύ.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Αναρωμένουμε και το χάσα. Όταν μπήκε το γκολ της Κηφισιάς το 98, ο πατέρας μου εκείνη την ώρα άνοιγε το ψυγείο, κοπάνισε τα αυγά και η μάνα μου του πέταξε το σωρωτήρι που κρατούσε. Νίκολιτς δεν είχε στην πιο ακραία αντίδραση.
0: Είναι ο Γιάννης Τσαούς για το τυρί ότι ο Εμπαπέ για την Εθνική Γαλλίας? Ναι παιδί, ο Γιάννης Τσαούς είναι δικτατόρ επίσης για το τυρί. Είναι δικτατόρ.
1: Γιατί το λες αυτό τώρα? Γιατί
0: για το τυρί.
1: Γιατί είναι δικτατόρ.
0: Δικτατόρ. Όπως ο Εμπαπέ για τη Γαλλία.
1: Μάλιστα.
0: Ως ατράπης δεν μπορείς να λέγεις δικτατόρ, δηλαδή. Συνώνυμο είναι.
1: Ασυνώνυμο είναι.
0: Με κάποιον τρόπο, ναι.
1: Α, με κάποιο τρόπο τώρα. Χαρίζει το ψευδόμο, θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρινεν. Καλό.
0: Κάποτε ο Γιάννης ρώταγε τους Άγγλους πόσο βαθιά έχουν βάλει τα μάρμαρα στο λοκό τους. Τώρα αλήθεια. Αναλύει τα τυριά στο σούπερ μάρκετ. Άντε και στις προσφορές των απορριπαντικών, λέει η Προγούλη.
1: Επιμένουν οι φίλοι, ο Γέλλος λέει, μια από τις μαγικές ιδιότητες της φέτας είναι ότι μεταμορφώνει την αγκουροντομάτα σε χωριάτικη. Αν κάποιος λοιπόν δεν τρώει τη φέτα, να παραγγέλνει αγκουροντομάτα.
0: Ξαναλέμε, δεν είναι αγκουροντομάτα, έχει και κρεμμύδια και πιπεριές και ελιές και κάπαρι, οτιδήποτε μπορεί να έχει χωριάτικη. Μην κολλάτε στην αγκουροντομάτα με το τέτοιο. Δεν είναι μόνο αγκούρι και ντομάτα.
1: Έχω ακούσει ότι βάζω τα μανταλάκια λάθος στο άπλωμα.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Με αποτέλεσμα να μένουν σημάδια στα ρούχα που δεν φεύγουν με το σιδέρωμα.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Το όχι, παραδέχτηκες?
0: Όχι. Το έχω ακούσει, είπα.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξα ποτέ τρόπο που βάζω τα μανταλάκια στο άπλωμα. ούτε στο πώς θα πλώσω το ρούχο, αν θα είναι από την πάνω μεριά η μπλούζα ή από την κάτω, από τα μανίκια, οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Πλένεις τα ρούχα σου ανάποδα?
0: Όταν έχουν στάμπα μπροστά, που δεν θέλουν να ξεθοριάσουν.
1: Ναι.
0: Έχω ένα μπλουζάκι.
1: Αλλά μόνο στάμπα. Αυτά. Μόνο τις στάμπες.
0: Μόνο τις στάμπες.
1: Μόνο τις στάμπες. Mm-hmm. Άρα το κάνεις λάθος.
0: Προφανώς, αλλά το κάνω σωστά για μένα.
1: Να κλείσουμε το μήνυμα. Περπατάς λάθος, εννοείται υπάρχει. Αν πατάς τους αρμούς στα πλακάκια του πεζοδρομίου, περπατάς λάθος. Να καλωσορίσουμε όλους τους ψυχαναγκαστικούς μας φίλους που μπήκαν στην κουβέντα, οι οποίοι όμως δυστυχώς πρέπει να κλείσει κάπου εδώ. Αλλά εδώ είμαστε, διάλογο, μην ανησυχείτε. Από ψυχανάγκα άλλο τίποτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Ακολουθεί After Review, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Εμείς τα λέμε αύριο, όχι, γιατί έχει τον αγώνα. Έχει τον αγώνα, οπότε θα τα πούμε
1: κανονικά.
0: Μεθαύριο, κανονικά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Racing Santander ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού Χαφ, που θα φτάσει τα 16.4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην τελική ευθεία, η παραχώρηση του Μουζακίτη στη Χαλ έναντι 15.5 εκατομμυρίων για το 50% των δικαιωμάτων του, στο στόχαστρο των πυροατών αποστολάκης του Όφη. Έντυνε την προσπάθεια για τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ώρων οι εξελίξεις έτοιμη εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού Χαφ. Κοντά στη Γεγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράσει ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγές στο τριφύλι στο μάτς με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέ με τον 25χρονο Γάλλο Γιάνγκ Μποχό της Τουλούς να είναι ψηλά στη λίστα. Στην Μπράουνσβαϊκ παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης, χωρίς Έσελ, Καμπί, Βιρόλα και τον υποπαραχώρηση Μουζακίτη, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το βρενό παιχνίδι κυπέλου με την ΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο να μένετε να πάρουν Κουτσογούλας και Φίλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μέσω επιθετικού στην ΑΕΚ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολης στο αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Με τον αποκτηθέντα Ούγκρεσιτς η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ματς Κυπέλλου με τον Όφη θυλάσσει η έδειξη μαγνητική του Χατζηδιάκου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κώστα, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρίκ ο Τζόναθαν Γκόμες, σε επαφές με φόρνο δικέφαλος του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ κάνει στον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Παβόρι να τον αντικαταστήσει το κέντρο της άμυνας είναι να αποκτηθεί Μπόσκο Σούταλο. Πουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος Ελαμπέτ και Καλαμάτα έρθαν ισοπαλοί 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με δύο τέρματα τον Μπολιβάρ και Μπονέτο είχε προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα, με Ορτάδο και Κονσάλης ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Λίγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό Φόρουαρντ που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Αύριο στις 18.45 αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται οι επαφές με την ΚΑΕΑ και τη χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2+1 χρόνια. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία είναι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει αύριο στις 5 τη Σερβία στα προημιτελικά του Γυροβόλεϊ. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας, κάνουμε κάτι σπουδαίο ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον Big Win Sport FM η διεθνής λίμπερο Μάρτινα Ξανθοπούλου. Παίκτης της Κόμμο είναι και επίσημα Μόιζε Κίνη, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε το δανεισμό του Ιταλού επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.

0: 94,6.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
4: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
2: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε, κτήλος της εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
5: Ωραία. Εγώ είμαι.
2: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
5: Ναι, ωραία.
2: Ποιος είναι εδώ.
4: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
6: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
7: Καλαμάδα και τέλος.
4: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
7: Καλαμάδα και τέλος.
4: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
7: Καλαμάδα και τέλος.
4: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Γιώργο.
7: Καλαμάδα και τέλος.
3: Για πες.
6: Λέω,
2: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
3: Ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
6: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
2: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
3: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
2: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
4: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει,
2: Τσακίρι.
3: Κάντε κύριε, πώς είστε.
2: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
4: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
2: Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
3: Γιώργο Γιάννη στα μαγικά κουμπάκια,
2: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ένα για την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
4: Όχι, μη μου το λέτε.
3: Καλεδάκι με βαλί, το
2: δεύτερο. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
4: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
8: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
6: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
3: Αμάνα μου.
6: Λοιπόν,
8: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
4: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
6: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
9: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
6: Κεφαλά, συγγνώμη.
2: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
10: 2 λίρες μόνο για μία μόρο μέρα.
2: Είπε για μία μόρο μέρα.
10: Για μία μόρο.
2: Συγγνώμη.
10: Γράψε.
2: Εγώ νοφιάρος δεν είμαι, αλλά είμαι.
4: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
2: Δεν παγάσα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
4: Με κοινόπιστεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
10: Όχι, αλλά με εκλείς.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Νίκος Ράλης,
1: Μανώλης Μουσουράκης, καλησπέρα σας.
0: Χάρης Χριστόγλου, παρόλα μέχρι και τις 2. Σε μια γιωμάτη μέρα, και βραδάκι, και πούς ακόμα, τελευταίο 24 ώρο.
1: Έχει πράγμα και μπορεί να έχουμε και νέα μέχρι τις 2, λέω εγώ. Μπορεί να έχουμε.
0: Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ ιστορική μέρα, διότι έχουμε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, του πρωταθλήματός μας τουλάχιστον, του Πουέρτα. Και συνήθως, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, το ότι τέτοια σύριαλ,
1: ναι,
0: δεν ολοκληρώνονται στο τέλος.
1: Αυτό ολοκληρώθηκε τελικά, πέρασε από 40 κύματα. Οπότε έχει τελειώσει αυτό το σύριαλ και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα άλλα σύριαλ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και οικονομικά. 16 εκατομμύρια συν 4. Συν 4 είναι τροφία, έτσι. Προμήθειες. 20 το σύνολο. Έτσι καλώς και με το 16 μόνο η πιο ακριβή θα ήταν. Του Ζάχοβιτς είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε εκεί, σε τέτοιες εποχές.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Εντάξει. Και πέρα από το καθαρά οικονομικό είναι και το αγωνιστικό. Πραγματικά το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα ο Πουέρτα. Έχουμε και μενάκι Κώστα Νικολακόπουλου.
1: Ναι, με διάφορα πραγματάκια μέσα.
0: Μπορείτε να το διαβάσετε και στο site. Εμείς θα σας κάνουμε ένα ρεζουμέ όπου αναφέρεται και στα extreme. Νέο όνομα,
1: ναι.
0: Κουμποχό. Από πού είναι?
1: Αυτός είναι Γάλλος, 25χρονος. Και πάντα φυσικά ο Νικολακόπουλος, ναι, έχει ρίζες από ακτή ελεφαντοστού, αλλά ο Νικολακόπουλος πάντα γράφει ακτή ελεφαντόδοντος.
0: Έτσι.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν.
1: Από εκεί είναι.
0: Στην Τουλούς παίζει το παλικάρι, βέβαια. Όπως σημαίνει μέσα και ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν είναι πρώτος στη λίστα. Είναι,
1: ναι,
0: ψηλά,
1: είναι
0: μεν,
1: ψηλά.
0: Όχι πρώτος.
1: Εγώ κρατάω ότι μέχρι αύριο το πρωί προσπαθεί να κλείσει έναν εξτρέμ πρώτης γραμμής. Αυτό γράφει ο Κώστας.
0: Εντάξει, συνέβουν και τα περιθώρια, έτσι.
1: Ναι, μέχρι το πρωί δηλαδή, να μην πάμε μέχρι τελευταία στιγμή, για να κάτσουμε αύριο να δούμε και τα ματσάκια με ηρεμία.
0: Ναι.
1: Και 200
0: τώρα τι θα δούμε, αύριο θα προλάβουμε να δούμε.
1: Εντάξει.
0: Θα τα πούμε.
1: Εσύ δεν θα προλάβεις και πολλά. Εγώ θα τα προλάβω γιατί θα είμαι μέσα, θα τα βλέπω.
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Λοιπόν,
0: παίζει στην Τουλούς,
1: ναι,
0: να πούμε. Λίγο που τον τσέκαρα, εντάξει. 18 εκατομμύρια transfer mark, αυτό αντικατοπτρίζεται και στα χαρακτηριστικά του. Ωραίος μπουκαδόρος. Έχει και καλά, ξέρεις, νούμερα. Δηλαδή, πέρσι γαλλικό πρωτάθλημα, πρώτη κατηγορία με Τουλούς, 8 γκολ, 3 assist. Πρόπερσι 5 τέρματα, 4 assist. Αλλά ξαναλέμε, δεν είναι πρώτο στη λίστα. Σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο, υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Η Κάνσας, το Αντρέα Λουίσε.
1: Ναι.
0: Και η Λιόν έχει μπει σφίνα. Ο Κώστας, ο οποίος σημειώνει για το όνομα του Γιασίν, που και αυτό έχει προκύψει σήμερα.
1: Αυτός είναι πολύ καλός, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Εξελίξιμος, 20χρονος, εξτρέμ, Μαροκινός. Αλλά δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, γράφει ο Κώστας. Έχει προκύψει ξανά, γιατί έχει ξαναπαίξει το όνομά του, αλλά πρέπει να γίνουν συνδυασμοί πραγμάτων για να προχωρήσει, γιατί τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Το όνομα του Τιάγκο Νους από, ναι, τον Όφη, αλλά σε περίπτωση που πωληθεί ο Ζέλσον στην Κράσνονταρ.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: βέβαια,
1: πότε θα προλάβουν να γίνουν όλα αυτά δεν ξέρω.
0: Το σημειώνει μέσα ο Κώστας ότι μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα. Θυμίζουμε ότι έχει φύγει,
1: ναι,
0: την ΑΕΠ, υπολογίζεται στα εξτρέμια. Εμείς έξω πιάσαμε ένα άλλο κομμάτι, πιο πολύ του Όφη. Τι θα γίνει με τον Όφη, είναι το θέμα μετά.
1: Ναι, βέβαια, προφανώς. Αρέσει πάντως και λογικό είναι, γιατί ταιριάζει πολύ στα χαρακτηριστικά. Αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ. Ο Νους, έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει στρώσει και πνευματικά.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ, πολύ.
0: Έχει σιώσει. Λοιπόν, υπάρχει ο Αποστολάκης, όπου το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Ξαναλέω, όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε και στο site. Μπορεί να γίνει τώρα, αλλά με προοπτική και το μέλλον. Δηλαδή να μείνει στον Όφη.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση. Για τον Όφη εννοώ είναι σημαντικό, επειδή ο Αποστολάκης στον Όφη καλύπτει πραγματικά 3 και 4 θέσεις. Και έχουμε ξαναπεί ότι ο Όφη έχει ανάγκη και βάθος.
1: Απλά δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ρητορικό το ερώτημα, κατά πόσο έτοιμος είναι ο Όφη για την αντικατάσταση,
0: ναι, αυτό,
1: παικτών όπως ο Αποστολάκης, ο Νους. Δηλαδή πρέπει να τρέξουν. Και ο Όφη πρέπει να δηλώσει αύριο λίστα. Μέχρι, ναι, τη μία είναι.
0: 0-0-59.
1: Γιατί, γιατί αυτό το ένα λεπτό δηλαδή. Γιατί
0: είμαστε
1: Εγγλέζοι.
0: Είμαστε Εγγλέζοι εδώ.
1: Άκου τώρα να δεις κάτι πράγματα.
0: Λοιπόν, αυτά και Μουζακίτη βεβαίως,
1: ναι,
0: που πηγαίνει προς Αγγλία να
1: συναντήσει. Το οποίο έχω εγώ δικιά μου αίσθηση είναι ότι πέρασε λίγο στα ψηλά ότι πήγε ο Μουζακίτη στην Αγγλία και θα παίξει τη Χαλ. Θα πάρει ένα σοβαρό ποσό ο Ολυμπιακός, θα κρατήσει και ένα 40%.
0: Θες να πεις ότι θα πρέπει να έχουμε κάνει μεγαλύτερο ντόρο επειδή ένα δικό μας παιδί πήγε στην Αγγλία?
1: Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, το έχω στο μυαλό μου. Ίσως επειδή ο Μουζακίτης έχει κάνει μια πολύ μέτρια χρονιά και γενικότερα ψάχνουμε να βρούμε αυτόν τον πιτσιρικά που βλέπαμε και τρίβαμε τα μάτια μας. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον ίδιο. Έτσι, εγώ λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξαναπάρει λίγο τα πάνω του. Δεν ξέρω τι μπορεί να Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στη διάρκεια της χρονιάς το σκεφτόμουν τι συμβαίνει με τον Μουζακίτη. Τι έχει φταίξει, ας πούμε, και ξέρω εγώ, ξέρεις, δεν...
0: Όπου πριν δύο χρόνια είχε το ποτένισμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή και προσπαθώ έτσι.
0: Καλά, δεν την έχω πάρει τα χρόνια.
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι τώρα είναι και ευκαιρία του να πάει εκεί και άλλο επίπεδο. Μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Είναι και σε μια ομάδα που νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά σαν παίκτη. Θα πάει να παίξει μια ομάδα νεοφώτιστη που θα παλέψει για την παραμονή. Εντάξει, μπορεί να παλέψει και για το πρωτάθλημα, αν συνεχίσει να κερδίζει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το βρίσκω πολύ θετικό για τον ίδιο το γεγονός ότι πάει εκεί.
0: Αρκετά εκατομμύρια για το 40, για το 60%, sorry.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Το τελευταίο κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου κρατάει το 40.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε όντως είναι πολλά τα εκατομμύρια. Το λέω αυτό επειδή, ξέρεις, όταν ακούσαμε για 15 εκατομμύρια, σκεφτήκαμε όλοι, κοίτα, που λέγαμε πριν από 2-3 χρόνια θα πουληθεί με 30-40 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και τελικά... Αδερφέ, δεν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε. Δίκιο έχεις. Το σκεπτικό σου δεν είναι, πώς το λένε, έχει λογική. Για τον πληθωρισμό λέει εδώ ένας. Για το... Ο Ζάχοβιτς και τα λοιπά, ότι είναι άλλα τα ποσά πριν από 25 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει, ναι. Ισχύει. Τώρα μιλάμε με πραγματικά νούμερα όμως, έτσι. Στις λίστες δηλαδή με τις πιο ακριβές μεταγραφές, πάει από πάνω.
0: Κατά τα άλλα, αφού ευωδόθηκε ένα σύριαλ όπως το Πουέρτα, μπορούν να αισιοδοξούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά μπορούν να αισιοδοξούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και για Ουναή. Με αυτή τη λογική το λέω, το ότι είναι ένα σύριαλ. Και αυτό τις τελευταίες μέρες, βέβαια, πιο πολύ μπήκε στη ζωή μας πάλι.
1: Ναι.
0: Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν υπάρχει κάτι το οριστικό, παιδιά.
1: Όχι,
0: αν
1: όχι.
0: Έχουμε, βεβαίως, είμαστε εδώ να σας το μεταφέρουμε. Είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση. Παναθηναϊκός και Τζιρόνα. Και ό,τι έχουμε, σας το μεταφέρουμε. Και είχαμε και κυπελάκι, έτσι, να πούμε.
1: Τι ματσάρα ήταν αυτή.
0: Το δες.
1: Ανέλπιστη ματσάρα. Το έβλεπα στο πόδι, γιατί έκανα κάτι δουλειές. Αλλά ξέρεις, κοντοστεκόμουν και καθόμουν. Έπιανα τον εαυτό μου και. Λέω, κοίτα να δεις.
0: Λέει, Σούπερ Λιγκάρα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει για Καλαμάτα. Εντάξει, και πήγε. Απλά ήταν δύο Σούπερ Λιγκάτες. Και τα έχουμε πει για την Καλαμάτα. Πολλά βάζει, πολλά τρώει. Mm. Προηγήθηκε 2-0 στο Παναθηναϊκό επί του Βόλου. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Βόλος, ο οποίος άξιζε να προηγείται, όχι να είναι πίσω σκορ. Εν τέλει, μια ισοπαλία.
1: Κάνε ωραίες δηλώσεις ο Μπράτσος μετά, μου αρέσαν.
0: Και ο Χριστοφιλέας.
1: Το Χριστοφιλέα δεν τις έχω δει. Τι είπε ο Χριστοφιλέας.
0: Είπε ο Μπράτσος.
1: Είπε ας κοιτάξουν τα 6 goals οι προπονητές της Κερκίδας. Και μίλησε για την τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Είπε διάφορα.
0: Ο Χριστοφιλέας, όποιος δεν έχει δει τα highlights, να δει και τον goal του 2-2, φαουλάρα του Μαρτίνες. Mm. Πολύ ωραίος παίκτης, Μαρτίνες. Τέλος πάντων, και στις δηλώσεις του μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ξαναλέω, η ομάδα του 2-0 μπροστά εν τέλει 2-2, λέει δεν έχουμε παρά να το χειροκροτήσουμε αυτό το goal.
1: Ναι. Γενικά, λοιπόν, να πω. Ότι η Σάκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open, έκανε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Αμερικανίδα Montgomery. Μάλιστα. Επίσης να πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ και με όσα είπε κυρίως ο Γιώργος Τσακίρης το βράδυ, τον άκουγα, η ΑΕΚ έχει ανοιχτό το παράθυρο για να κάνει άλλη μια προσθήκη μέσω επιθετικού, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί, φαντάζομαι, από το αν θα φύγει ο Κουτέσα, ο Σαχαμπό, ο Πιερό. Οπότε κάποιον θα πρέπει να πάρει εκεί. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ΑΕΚ, επειδή εδώ και μέρες το συζητάμε, ότι η ΑΕΚ θα πάει να πάρει back ή stopper. Τόσο αν αλλάξει αυτό, ξέρω εγώ, αν γίνει κάποια ανατροπή. Αυτά. Αυτά τα σπουδαία.
0: Λοιπόν, εντάξει, είχαμε και το πλήγμα στον Παναθηναϊκό, έτσι, με Χέις Ντέιβις. Και στα διεθνή μας.
1: Για πες για τα διεθνή μας.
0: Έχουμε ανοιχτά και τα Twitters, να δούμε τι βγαίνει. Περιμένουμε την ανακοίνωση για Ένσο Φερνάντες σε City, η οποία έχει ανακοινώσει και NDIA, δηλαδή διπλή κίνηση στο φινάλε, που θα φτάσει πάνω από τα, θα πάει πάνω από τα 200 εκατομμύρια. Και ο Φερνάντες θα γίνει έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με δύο μεταγραφές άνω των 100 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και θα πάρει Chelsea τον Λαμίν Καμαρά, αφού θα φύγει, ναι, ο Ένσο.
0: Λοιπόν,
1: από τη Μονακό.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Αν χθες γραμμούλες, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Και για τα μεταγραφικά. Και 5 ανοιχτές γραμμούλες, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Και για τα μεταγραφικά και

0: Πια στην Κεσαριανή γίνεται αυτό το παιχνίδι. 8 η ώρα, 2 ματσάκια ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Και 10 και 4, αργά, prime time. Θα είμαστε εμείς εδώ να το κλείσουμε.
1: Λίγκα Πορτουγκάλ.
0: Λίγκα Πορτουγκάλ, μπράβο, ναι. Ρίο Αβε Γκυμαράες. Πάω κόφι. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια του κυπέλου.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες σιγά-σιγά. Πάμε πρώτος.
0: Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ο Παναγιώτης με τον Ημιτό, τι κάνετε?
0: Γεια σας Παναγιώτη, καλησπέρα, καλά.
2: Δεν με ξέρετε, ούτε εγώ σας πολύ γνωρίζω, παιδιά μου, συγγνώμη.
0: Να γνωριστούμε. Βέβαια, γνωριστούμε.
1: Σας την καφέ.
2: Πώς, πώς ε?
1: Ω, να γνωριστούμε, λέω, ναι.
2: Ναι, Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα και πιο συχνά, καλωρίζει και κιόλας.
0: Να είσαι καλά.
2: Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γιατί αφήνεται δύσκολο τέτοιο δίδυμο πίσω.
1: Ναι. Μα... θρυλικό.
2: Καταλάβατε τι ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ... τους ήξερα πολλά χρόνια από το 11 που έπαιρνα.
1: Τα λέγαμε και χθες. Τρόπος ζωής είναι το 12-2.
2: Α, ναι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, Παναθηναϊκός μας. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι εσείς.
1: Συζητάμε τα πάντα.
2: Ο Παναθηναϊκός... έχω εντοπίσει ότι βάζει πολύ εύκολα γκολ, αλλά τρώει κιόλας. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν έφαγε γκολ αυτή τη φορά.
1: Σημαντικό.
2: Και νομίζω ότι αν αρχίσει να είναι σοβαρός στην άμυνα, πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό φέτο. Mm-hmm. Οι μεταγραφές που πάει να κάνει, που έχει κάνει μέχρι τώρα, μένα μου αρέσουν. Ακόμα και ο Καμαρά που λένε για αυτόν. Εγώ στα φιλικά που τον είδα που δεν ήταν τόσο σοβαρή την προπόνηση, ήταν μια χαρά παίχτης. Mm-hmm. Δεν γίνεται ξαφνικά να ξέχασε την μπάλα που ξέρει. Γιατί εγώ τον έχω δει. Έχει και μια τρίπλα τεχνική κατάρτιση. Δεν είναι πολύ γρήγορος, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι ότι είναι και αδύναμο παιδί. Γιατί είναι και 2 μέτρα, ε.
1: Ναι, και δεν είναι και ο πρώτος και τελευταίος παίκτης παγκοσμίως που είναι αργός. Αργός είναι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Απλώς τώρα το θέμα της ομάδας είναι, εφόσον δεν φέρει κάποιον χαφ που λέμε όλοι και τα λοιπά, που θα τρέχει, θα έχει το κομμάτι της έντασης. Υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει και αυτό. Μια ομάδα, ξέρετε, να καλουπώνει αυτό το πρόβλημα. Απλά είναι δύσκολο τώρα όλο αυτό ομαδικά.
2: Εγώ που είδα που τον έβαλε με το Κουντούρι ή με τον άλλον τον Νιγηριανό που πήραμε, γιατί είχε δύσκολο όνομα.
1: Καγκουά.
2: Μπράβο. Καγκουά. Ήταν καλύτερος από ότι με το Τσιριβέλια, το δίδυμο. Γιατί και ο Τσιριβέλια είναι αργός.
1: Ναι.
2: Απλώς ο Τσιριβέλια ξέρει πολύ μπάλα. Δηλαδή έχει την πάσα, έχει την τρίπλα, αλλά δεν έχει τη ταχύτητα.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι. Εγώ πιστεύω να δώσουμε και χρόνο στον προπονητή. Νέος άνθρωπος είναι, έχει ιδέες. Αφού μας πέρασε να μην υπάρχει αυτή η μύρλα, ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν περάσαμε και το ένα και το άλλο, γιατί θα ήταν και η οικονομική ζημιά και ότι δεν θα μπορούσαμε μετά να έχουμε τους παίκτες να τους βάζουμε άλλους στο κύπελο, άλλους στο πρωτάθλημα, άλλους στο conference. Θα ήταν πρόβλημα μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένας φίλος λέει εδώ πώς γίνεται η Μονακό να πουλάει τόσους παίκτες χωρίς να βγαίνει η Champions League. Δεν είναι μόνο η Μονακό, είναι πολλές ομάδες. Μακάρι να το κάναμε και εμείς εδώ. Η Μονακό λειτουργεί σαν εργοστάσιο υπεραξίας παικτών. Παίρνει πιτσιρικάδες 18, 19, 20, 21 ή τους βγάζει βασικά τις ακαδημίες, τους δίνει ρόλο. Δεν κοιτάει την ηλικία τους. Τους βάζει στο πρωτάθλημα και ένα πρωτάθλημα που είναι οι σκάουτερ από παντού εκεί και τους παρακολουθούν. Και όταν φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο τους μοσχοπουλάει. Έτσι γίνεται. Δεν χρειάζεται να βγεις στη Champions League για να έχεις τέτοια έσοδα. Πάμε.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος λέγομαι. Καλές εκπομπές να έχετε, γιατί σας ακούω η νωρίσια βέβαια από το βράδυ, δεν έτυχε να σας ακούω ποτέ, ναι, και τώρα ξεκινήσατε.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
3: Ναι. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, έτσι, γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, λέει το μακρύ και το κοντό του, αλλά η ποδοσφαιρική λογική όταν τη βλέπουμε στο γυαλί ή στο ή ζωντανά στο γήπεδο είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του. Και να μην κουράζω, θέλω να πω το εξής. Έχουμε ένα αριστερό μπακ, ο οποίος εάν δεν του δώσει την μπάλα σε κενό χώρο, και τον μαρκάρει κάποιος παίκτης, το πρώτο που θα κάνει είναι να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο κέντρο σε κάποιον συμπέκτη.

0: δηλαδή το box του box δεν το έχει σχεδόν καθόλου ποτέ. Ποτέ έτσι, κυριολεκτικά. Και μιλάω κάπως έτσι τώρα γιατί είμαι λίγο εκνευρισμένος, αλλά προσπαθώ να μιλάω. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάποια πράγματα και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε έναν παίχτη τον οποίο, εάν πάλι του πετάξει την μπάλα σε κενό χώρο και δεν τον μαρκάρει κάποιος συμπαίκτης του, 8 στις 10 σέντρες θα πάνε στα περιστέρια, έτσι. Γιατί αυτό βλέπουν τα μάτια μας, δεν το λέω εγώ. Έτσι, το βλέπετε και εσείς, το έχει δει ο καθένας. Και αυτή η ομάδα λοιπόν, βλέπουμε ότι με την Κηφισιά προχθές, που βρέθηκε σε μια κακή μέρα όλη η ομάδα, από τον προπονητή, από τους παίχτες, οτιδήποτε, έτσι. Όταν έχεις μέτριους παίχτες θα σου αποδώσουν κακά. Όταν έχεις καλούς παίχτες θα σου αποδώσουν μέτρια. Αυτό δεν το βλέπουνε. Βλέπουν ότι ένας Ρότα από τα δεξιά ήταν εξαφανισμένος, ένας Πήλιος από τα αριστερά ήταν αυτό που ήταν. Και δεν μπορώ να καταλάβω τον εκνευρισμό της ομάδας όταν αυτές τις παθογένειες, δηλαδή τι σημαίνει παθογένεια. Πιστεύω ότι παίρνω πάρα πολύ καλούς παίχτες στο κέντρο, στην επίθεση και κάποιους στην άμυνα, αλλά γουστάρω ρε παιδί μου από δεξιά και από αριστερά να έχω μέτριους παίχτες. Γιατί αυτό βλέπουν έτσι. Δεν τους κατηγορούμε εμείς για κάτι, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Όταν ένας παίκτης λοιπόν δεν έχει το box to box, θεωρείται αριστερό back και δεν έχει το box to box, είναι ένας μέτριος παίκτης ρε παιδιά. Δεν είναι ένας μέτριος παίκτης.
1: Πάντως αριστερά, φίλε Κωνσταντίνε, πήρε παίκτη.
2: Έχει πάρει παίκτη.
1: Άσχετα τώρα αν το τελικό δίδυμο είναι καλό ή κακό, θέλω να πω εσύ λες να έχεις βγει ο Πήλιος.
0: Ναι, αγόρι μου ξέρεις τι γίνεται τώρα. Έπαιξες χθες με την Κηφισιά, έπαιζες. Έβλεπες ότι τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά. Ποιες ήταν οι αναλλακτικές σου. Ο αριστερός και ο δεξής δεν προωθούνταν με τίποτα. Έβλεπες μια ανυπαρξία σε όλο το 90 λεπτό. Και η ανυπαρξία αυτή ξέρεις γιατί οφείλεται. Γιατί δεν υπήρχε και εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα ροντινέι. Με τα καλά του, με τα κακά του, αλλά ο άνθρωπος καταθέτει το 100% αυτό που καταθέτει, δηλαδή και σου κάνει το κάτι παραπάνω. Εσύ τι έχεις σαν ομάδα σε αυτή τη θέση, έχεις τίποτα. Για να καταλάβω δηλαδή.
1: Καταρχάς αριστερά πλέον έχει πάρει και λίγο Γιάννη Άκη και δεξιά εγώ συμφωνώ ότι θέλει ακόμα κάτι.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος παίχτης βγήκε στην εκπομπή του Μέγκα Μπάλα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Το βράδυ του παιχνιδιού με τον Ηρακλή και δήλωσε ότι μας βάζουν χέρι γιατί δεν βγάζουμε σέντρες. Το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό. Άντε εμείς ας πούμε σαν θεατές, σαν φύλαθλοι, λέμε κάτι ας πούμε το οποίο μπορεί να είναι υπερβολικό ή λάθος. Που δεν είναι, έτσι, λέμε τώρα. Δεν ήρθε στο παίκτης ρε παιδιά και λέει ότι οι συμπαίκτες μου μου βάζουν χέρι γιατί δεν βγάζουμε σέντρες.
1: Ποιος το είπε αυτό.
0: Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς τον Παναγιώτη.
1: Ποιος το είπε αυτό.
0: Να το δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή για να... Ο ίδιος ο παίκτης τον πήρε συνέντευξη συνάδελφός σας.
1: Ποιος, ο Πήλιος ή ο Ρότα.
0: Ο Πήλιος.
1: Ότι μου βάζουν χέρι οι συμπαίκτες μου.
0: Ναι, έκανε το σταυρό μου στην τηλεόραση.
1: Περίεργο μου φαίνεται αυτό να το έχει πει.
0: Μα σου λέω έκανε το σταυρό μου στην τηλεόραση. Και είχα πάρει τηλέφωνο αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή εκείνο το βράδυ σε εσάς γιατί ήταν πολλοί κόσμος. Και δεν μπόρεσα τέλος να μιλήσω δηλαδή να πω για αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή να διανοηθώ δηλαδή σαν ποδοσφαιράντας που είμαι τόσα χρόνια να συμβαίνει αυτή η παθογένεια στην ΑΕΚ με το αριστερό και το δεξί μπακ. Έχουμε έναν Πήλιο, έχουμε έναν Ρότα από τη δεξιά πλευρά που μπορεί ο άνθρωπος φέτος, που μακάρι να μην συμβεί αυτό που θα πω έτσι, να καταρρεύσει από την κούραση, από τα λεπτά παιχνίδια. Έχουμε αυτά αριστερά λοιπόν που περιμένουμε την ανάσταση μέσω του Νικογιάννη που δεν τη βλέπουμε ακόμα. Και χθες με την Κηφισιά, ξέρετε γιατί χάθηκε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε ρε παιδιά, ούτε αριστερό μπακ ούτε δεξί. Και γινόταν κάτι μόνο μαχαιρό.
2: Καλά, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι επειδή δεν είχε εναλλακτική στο αριστερό ή στο δεξί μπακ.
1: Ναι.
0: Μα στο κέντρο το κέρδισε το παιχνίδι γιατί η υψηλή ποιότητα του Μαρίν και η υψηλή ποιότητα του Γιώβιτς ή του Βάρκα δημιουργήσαν αυτό που έγινε και προηγήθηκε 0-1.
2: Ναι.
0: Όταν έχεις υψηλό επίπεδο παίχτες, ακόμη και στην κακή τους μέρα θα σου κάνουν το κάτι παραπάνω.
2: Λοιπόν.
0: Όταν έχεις μέτριους παίχτες, στην κακή τους μέρα δεν θα σου κάνουν απολύτως τίποτα.
1: Πάντως Κωνσταντρία, για να το κλείσουμε, ο Λυκογιάννης, ναι. Δεν σου λέω ότι θα βγει απαραίτητα, πάντως επειδή το βάζουμε το κομμάτι της έντρας. Φημίζεται γι' αυτό ότι έχει καλή σέντρα.
0: Περιμένουμε κάτι και περιμένουμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Και για τον Ρότα, το έχει βελτιώσει, θεωρώ εγώ. Αν έχω ένα παράπονο, συσταγωγικά παράπονο, καλά. Καταλάβατε. Είναι ότι επειδή πατάει περιοχή, ώρες κουκαλώνει. Δεν σουτάρει, ενώ έχει την ευκαιρία της προϋποθέσεις.
0: Έχει ένα θέμα με τα τελειώματα. Αυτό το έχει από την αρχή.
1: Όχι, δεν τα κάνει τα τελειώματα. Δεν σου πάρει την μπάλα.
0: Δεν τα κάνει, δηλαδή είναι εντάξει.
1: Ωραία, Κωνσταντίνε.
0: Καταλήγει αρά ότι μπάλα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Ναι, εντάξει.
2: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
2: σε καλά, να σε καλά.
1: Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σε θα το ζήσουμε φάση δυνή.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εδώ είμαστε. Χιούμορ, λέει, έκανε ο ένας φίλος για τους... για τον παίκτη, για τον Πίλιο, που και καλά του βάζουν χέρι. Εγώ δεν έχω ακούσει τη δήλωση, πάντως λέει και ο φίλος εδώ πέρα ότι έκανε χιούμορ. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε όλους όσοι στέλνουν μηνυματάκια και στον Τάντα και στους υπόλοιπους. Μισό, επειδή φεύγουν γρήγορα και τα μηνύματα.
4: Ο Κουτσίδης λέει θα πάει μεταγραφή ιδανικός. Καλογερόπουλος, Κοστούλας, αδερφός, δεν τους δώσαμε χρόνο δανεικοί να επιστρέψουν. Λέει εδώ ένας φίλος.
1: Κουτσίδης κρατάει το 50%. Ο Ολυμπιακός.
4: Το κρατάει, ε.
1: Έτσι γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Mm. Πηγαίνει Braunschweig. Και ο Γκόμες του.
4: Καλογερόπουλος ήταν πολύ καλός προχθές.
1: Ναι, δεν είδα.
4: Πολύ καλός.
1: Εντάξει, έχει και potential.
4: Έχει, ναι.
1: Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας, καλό βράδυ, τι κάνετε.
1: Καλά εσείς.
5: Καλά. Και εγώ ο Νίκος λέγομαι, από Πετρούπολη έχω τηλεφωνήσει.
4: Γεια σου, Νίκο.
5: Καλά είστε.
4: Μια χαρά.
5: Θυμίστε μου λίγο, ρε παιδιά, τα ονόματά σας τα μικρά.
4: Ο Νίκος και ο Μανώλης.
5: Okay. Νίκο και Μανώλη. Πρώτη φορά κιόλας μιλάμε. Καλή αρχή κιόλας αυτή.
4: Να είσαι καλά, Νίκο.
5: Και όλα αυτά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Να μου πείτε, έτσι, μένα μου αρέσουν αυτές τις συζητήσεις να ξεκινάει μια ποδοσφαιρική χρονιά. Γενικότερα μια αθλητική χρονιά.
4: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
5: Όποιος θα το πάρει, δε παιδί μου. Πώς βλέπετε τους τέσσερις, ας πούμε, βασικούς υποψηφίους του πρωταθλήματος να κινούνται.
4: Κάτσε, ρε. Τώρα μπήκε ο Σεπτέμβρης, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Θα σου πούμε, δεν θα το αποφύγουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς.
5: Γιατί εγώ Παναθηναϊκός, είμαι ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα το πάρω το πρωτάθλημα και να μην το πάρει, εντάξει, δεν εκτέθηκα, δεν είναι... αισιόδοξος, είμαι για την ομάδα μου, okay. Εσείς πώς το βλέπετε γενικότερα το πράγμα?
4: Στο λέω τώρα, θέλω να απαντήσω, να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε προφανώς, αλλά δεν μπορώ να μην σκέφτομαι ότι οι Ευρωπαίοι ειδικά προφανώς και δεν είναι έτοιμοι. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή.
5: Εδώ
4: ακόμα κάνουν μεταγραφές. Μεταγραφές για να παίξουν ενδεκάδα.
5: Ναι, συμφωνώ.
1: Καλά, αυτό κάθε χρόνο το έχουμε.
4: Ναι, κάθε χρόνο το έχουμε. Είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, εγώ και τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή που είναι τα παιχνίδια, ας πούμε, και τα βλέπω, λέω ότι ένα πρώτο συμπέρασμα, και πάλι νωρίς θα είναι, θα βγει μέχρι να πάμε στην πρώτη διακοπή. Δηλαδή, να παίξουμε και τέταρτη αγωνιστική, να δούμε και κανένα ντέρμπι.
5: Μετά την τέταρτη αγωνιστική έχει διακοπή το πρωτάθλημα.
4: Τρεις εβδομάδες.
1: Μετά την πέμπτη.
5: Ναι, το ξέρω, αλλά
4: την τέταρτη.
5: Ναι, okay. Άρα μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά σταματάμε.
4: Μετά την τέταρτη αγωνιστική, όχι πέμπτη.
1: Κάτσε, επειδή θα μαλώσουμε τώρα. Λοιπόν,
4: γιατί να μαλώσουμε?
1: Όχι, πλάκα. Να σου πω, φίλε Νίκο, για να μην αποφύγουμε, το μεγάλο, θεωρούσα τουλάχιστον μέχρι και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ ότι στα βαριά θα ανταγωνιστούν οι τρεις.
4: Δεν θα μαλώσουμε, έχεις δίκιο. Μετά την πέμπτη αγωνιστική.
1: Μετά την πέμπτη.
4: Έχεις δίκιο, ναι. 20 Σεπτεμβρίου σταματάει το πρωτάθλημα.
5: Okay,
4: και μετά πάμε σε μια διακοπή τριών εβδομάδων. Ξεκινάμε πάλι 11 το Οκτώβριο.
5: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί τόσο μεγάλη διακοπή?
4: Φέτος έχει αλλάξει η UEFA τη φασούλα με τα παράθυρα, θα πούμε και εμείς έτσι στο ποδόσφαιρο. Αντί να κάνει τρεις διακοπές για τις εθνικές ομάδες, κάνει δύο. Γιατί έτσι αποφάσισε να κάνει. Δηλαδή τώρα σκέψου ότι στη μεγάλη τη διακοπή του Σεπτέμβρη, δηλαδή, η εθνική μας ομάδα θα δώσει 4 μάτς. Κάποτε έδινε 2. Και μετά άλλα 2 και μετά άλλα 2. Τώρα θα δώσει 4 σε αυτές τις εβδομάδες και θα δώσει μετά τον Οκτώβριο, δεν έχει διακοπή. Θα ξανακάνει άλλη μια διακοπή τον Νοέμβριο και θα δώσει άλλα 2 παιχνίδια. Και τέλος.
5: Ενδιαφέρον και όπως το κάνανε, δεν είναι άσχημο.
4: Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον είναι.
5: Εντάξει, δηλαδή για την εθνική εννοώ ότι θα πούμε και όλοι σε μια... θα φύγουμε από την κατάσταση των ομάδων μας και θα πάμε σε κατάσταση εθνικών ομάδων.
4: Ναι, και δίνεται και περισσότερος χρόνος έτσι στους προπονητές να δουλέψουν.
5: Και
4: έχει και ματσάρες εντωμεταξύ η εθνική μπροστά της. Έχει παιχνίδια και πολύ εμπορικά με μεγάλους αντιπάλους. Θα είναι ωραία φάση.
5: Πρώτο αγώνα.
4: Σερβία έξω.
5: Σερβία έξω και μετά παίζουμε μέσα με την Ολλανδία.
4: Όχι, όχι, όχι. Ξεκινάμε με Σερβία έξω, Γερμανία έξω και μετά παίζουμε με Ολλανδία και με Γερμανία.
1: Τούμπα.
4: Τούμπα.
5: Σωστά. Στην Τούμπα είναι τα παιχνίδια μας.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Έχουμε δύσκολες αντιπάλους. Τέλος πάντων, θα δούμε και αυτοί τι θα κάνουν. Εντάξει, μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά, αλλά είναι δύσκολοι αντιπάλοι μας δυστυχώς.
4: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό ήταν το νόημα όμως στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Να περάσεις στην πρώτη κατηγορία και να παίξεις με μεγάλους αντιπάλους.
1: Ωραία, Νικό.
5: Η Γερμανία και η Ολλανδία είναι δυνατές ομάδες. Αυτό είναι το.
4: Και εμείς δυνατοί είμαστε, Νικό, εντάξει.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, μακάρι να πάμε καλά. Μακάρι είχαμε και τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, θα μας βοήθαγε πιστεύω και άλλο. Τώρα, τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάμε.
4: Και έγινε, Νικό.
5: Πάμε στις ομάδες μας.
1: Λοιπόν, αυτό θα το πιάσουμε κατευθείαν μετά, ενώ με μικρόφωνο ανοιχτό, απλώς επειδή έχει περάσει το τετραλεπτάκι, να πάμε και σε επόμενους, αλλά θα το συζητήσουμε με Νίκο, εδώ.
5: 30 δευτερόλεπτα να κάνω εγώ τη δική μου πρόβλεψη.
1: Ναι.
5: Παρόλο που κάτι πήγες να μου πεις, πιστεύω και τον ΠΑΟΚ πριν που αποκλείστηκε, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ παρόλο που δεν είναι τόσο κακός όσο ας πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής με βάση το ευρωπαϊκό του ταξίδι, ο ΠΑΟΚ πιστεύω δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Οι άλλοι τρεις θα το διεκδικήσουν. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι γιατί okay, έχει το know-how για το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα κρυθεί ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Δίνω πιο πολύ στην ΑΕΚ γιατί είναι και η περσινή πρωταθλήτρια και μ' αρέσει ο Νίκολιτς. Έχω ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πιστεύω πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει ομάδα. Και θα κλείσω με αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ουνάη και όλα αυτά, αν θα τον αποκτήσει στο τέλος, θα τον αποκτήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει εξάρι, δεν θα πάρει κόφτη, θα κάνει πολύ κακό στο μεταγραφικό σχεδιασμό του. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Ενώ έχει καλή ομάδα, καλή άμυνα, καλούς στην επίθεση, καλούς μεσοεπιθετικούς, αν δεν πάρει εξάρι, μπορεί να χαλάσει το μεταγραφικό σχεδιασμό και τη χημεία της ομάδας. Και είναι ένα προαίσθημα κακό που έχω. Μακάρι να βγω λάθος, να μην ισχύσει, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε ένα εξάρι τύπου Κάρινε, να πω, τύπου σαν τον Νέσε που έχει Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έλεγα και φαβορί για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκο.
5: Να είσαι καλά, παιδιά.
4: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και άλλος Νίκος από Μεξικό στέλνει χαιρετίσματα. Μεξικό,
1: ε. Να είναι καλά. Λοιπόν. Μπορεί να γράφει και στα social του Ολυμπιακού.
4: Λοιπόν. Αφού λέει Παναθηναϊκός άνθρωπος.
1: Α, δεν το δω αυτό. Ναι, sorry. Ναι. Νίκος Πάου. Καλά, θα πάμε και στον επόμενο. Νίκη της αγωνιστικής έκανε ο ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και χθες.
4: Ναι, βέβαια.
1: Έχει αργήσει με το 2-2.
4: Και από τους μεγάλους.
1: Γιατί τον βγάζουμε.
4: Και από τους τέσσερις, μάλλον. Είχε και την καλύτερη εικόνα.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το λέω.
4: Στα μάτς της Κυριακής.
1: Απλώς θέλω να πω ότι μέχρι και τον αποκλεισμό που φαινόταν δύσκολο. Τώρα είναι αυτό που λέμε, ότι με λιγότερα καρπούζια, ενδεχομένως αυτό το σύνολο, που το λείπει ποιότητα μεν.
4: Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι πανάκια.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν πρέπει να κάνει πολύ καλό η Ευρώπη. Σε πολλούς τομείς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
6: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός είμαι εδώ.
4: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα, ναι.
6: Καλησπέρα, παιδιά. Τώρα γύρισαμε από διακόπα σήμερα, γέλας.
1: Πού πήγες?
6: Ποσειδόνια, κάτω στο Σούνιο.
1: Α, μάλιστα. Εδώ κοντά, ωραία.
6: Ναι, καθαρή θάλασσα. Καλό φαγητό, έχει καλά. Έχει απαιτητικό κόσμο, δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω τον κόσμο εκεί. Έχει και μεγάλο ξενοδοχείο με δεκάστερα είναι αυτά. Τώρα και τις άτομα 100 ευρώ, 200.
1: Δεκάστερο, λες πέσε δεκάστερο ποτέ.
4: Δεκάστερο ξενοδοχείο. Πώς μπορεί να το δεκάστερο.
6: Είναι το Cape Sun, για να δεν το θυμάμαι και το Αιγαίο, νομίζω.
1: Δεκάστερο.
6: Παρά στο κεφάλι αυτό, τι νόμιζες.
1: Από μένα περιμένουμε. Ναι, πες μου.
6: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη?
4: Τον Οκτώβριο. Μέσα Οκτωβρίου. Θα κάνουμε διακοπή, θα παίξουμε και λίγο πρωτάθλημα, θυμάμαι καλά.
6: Πρωτάθλημα πότε θα παίξουμε 15... τώρα, πότε παίζουμε?
4: Στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Το Παναθηναϊκός παίζει τώρα την Κυριακή, έχει το ντέρμπι.
1: Ντέρμπι, έχουμε δύο ντέρμπι.
4: Το πρώτο ντέρμπι, τα πρώτα ντέρμπι βασικά, τη σεζόν, ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: 15 Οκτώβριο, ο Παναθηναϊκός με την Πόρατς.
6: Εδώ μας θα παίζουμε στο ΑΚΑ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και Ευρώπη παίζει 15 Οκτωβρίου.
6: Πάλι. Με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
4: Ναι.
6: Ξέρουμε ώρα.
4: Ξέρουμε.
1: 9:30 με τον ΠΑΟΚ.
4: 9:30 είναι με τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: 9:30.
6: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα.
7: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
7: Τι κάνετε, καλησπέρα, Σωτήρης Παναθηναϊκός.
4: Γεια σου, Σωτήρη.
7: Γεια σου, Νίκο, γεια σου, Μάνο.
1: Γεια σου.
7: Τρία θεματάκια. Πρώτο θεματάκι είναι, ρώταρε, παιδιά, απευθυνθώ λίγο στον προηγούμενο φίλο. Είναι το καλύτερο δεξί μπακ στην Ελλάδα, δηλαδή ποιο να φέρει, το μπακ της Τσέλσι, η ΑΕΚ. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλά μπακς από τα συνεπάγματα?
4: Όχι, εντάξει, είχε την άποψή του.
7: Εντάξει, από και το δική μου.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Η δική μου είναι κορυφαίο δεξιμπακ. Όσον αφορά τον Πίλιο, οι προπονητές βλέπουν και την καλύτερες. Ο Πίλιος πώς ξεκίνησε και πώς έχει βελτιωθεί.
4: Ναι.
7: Και 8 στις 10 σέντρες που πάνε π.χ. στο Θεό, στην Ευρώπη όμως πήγε κατευθείαν στο κεφάλι του επιθετικού η σέντρα του. Ή κάνω λάθος?
4: Ναι, όχι, σωστά.
7: Από το Πίλιο δεν το κάρφωσε ο άλλος μέσα.
1: Ναι. Πέρσι ο Ρώτα είχε βρει τρομερή συνεργασία με τον Πιερό πριν φύγει. Για να χτίσει τρόπο. Καλά, ήταν και ψηλό παιδί το Πιερό, αλλά. Ναι.
7: Να μην έχουμε και τόσο τρελές απαιτήσεις με την έννοια να μιλήσω εγώ σαν Παναθηναϊκός που είμαι καταραμένος στο αριστερό μπακ που πήγαμε και πήραμε πάλι τραυματία παίχτη. Αυτό δεν ήξερα να γίνει. Δηλαδή είχαμε πάρει το Μαξ, δεν έπαιξε καθόλου. Τώρα φέραμε τον Κρίστον, ο οποίος θα μπει τον Οκτώβριο.
1: Όχι τον Οκτώβριο, τώρα λένε ότι θα μπει σε κανένα δεκαήμερο. Θα μπει όταν λέμε.
7: Δηλαδή,
1: να υπολογίζεται αυτό, να
7: δεν
1: να
7: παίξει. Να αργομετρικά ο παίκτης όταν τον παίρνει μια ομάδα.
4: Και βέβαια.
1: Έκανε κανονικά. Κανονικά έκανε.
7: Οπότε γιατί να γίνει αυτή η μεταγραφή και να μπει όταν θα μπει και να δούμε αν θα είναι έτοιμος μέχρι να σκάσει ο Κυριακόπουλος π.χ. Γιατί άμα χτυπήσει κούφια να είναι η ώρα Κυριακόπουλος, δεν έχουμε κάτι εκεί. Δεν έχουμε να βάλουμε παίκτη εναλλακτική. Ενώ υπάρχει στην αγορά, ενώ μπορούσε να πάει να πάρει και το Βίχο που είναι πολύ εξαιρετικό back. Να τον έχει backup. Αγόρασε και το Βίχο π.χ. να έχει θέλει ένα backup. Αυτό όσον αφορά τον back. Και τρίτο και τελευταίο και θέλω και την άποψή σας.
4: Mm-hmm.
7: Αν θέλετε να μου την πείτε. Υπήρξε ένας παίκτης ο οποίος ονομάζεται Κιζερίδης. Έφυγε.
4: Κιζερίδης.
7: Ναι.
4: Ο Κιζερίδης λες από τη Χάρτς.
7: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, ναι. Okay, okay.
7: Έκανε μια πολύ ωραία χρονιά στη Χάρτς.
4: Mm-hmm.
7: Το πήρε και στην Εθνική ο Γιωβάνοβιτς. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία, είναι εξαιρετικός παίκτης κατά την άποψή μου και πήγε με μόλις 1,9 εκατομμύρια
4: mm-hmm.
7: στην Τουρκία.
4: Ναι, αλλά πήρε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
7: Ρωτάω,
4: ναι.
7: Έχω μια απορία.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Η Big Four, δεν μιλάω μόνο για την ομάδα μου, μιλάω για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες.
4: Mm-hmm.
7: Δεν χωράγε αυτός ο Έλληνας παίκτης που φερνά να τον πάρει κάποιος.
4: Μπορεί και να χώραγε, δεν το ξέρω.
7: Δηλαδή τι περιμένουν τώρα π.χ. εμείς, τι περιμένουμε που ψάχνουμε και για λίστες για να βάλουμε Έλληνες και αυτά, όλες, για όλες τις ομάδες αναφέρουμε. Τι περιμένει να πάει 10 για να πάει να δώσει μετά 10 να τον αγοράσει.
1: Μπορεί και να μην ήθελε.
4: Μπορεί να μην ήθελε. Εγώ δεν κάνω τώρα το. Εγώ καταλαβαίνω απολύτως το σκεπτικό σου.
7: Δηλαδή προτείνει σε μια μικρομεσαία τουρκική ομάδα.
4: Μπορεί να μην ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Όχι, μπορεί να μην ήθελε για το ρόλο που ναι. έλεγε η εκάστοτε ομάδα.
4: Μπορεί να μην ήθελε.
7: Αφού
4: εμείς, γι' αυτό σου λέω.
7: Απλά επειδή τον έχω δει τον παίκτη και είναι εξαιρετικός, έχει πολύ καλή κίνηση, πολύ δυνατό σουτ και γενικότερα είναι καλός παίκτης. Κρίμα που πήγε, ξέρω εγώ, σε μια μικρομεσαία ομάδα στην Τουρκία, θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα αφού πρέπει να παίξει μπάλα.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι.
7: Αυτό ήθελα να σας πω. Θέλω να ακούσω την άποψή σας, αν το ξέρετε δηλαδή. Αν ξέρετε, αν έχει γίνει καμία κρούση για το συγκεκριμένο
4: παίκτη. Όχι, όχι, δεν το γνωρίζω. Και ούτε είχε παίξει κιόλας στα ρεπορτάζ, θα το θυμόμασταν. Έτσι κι αλλιώς πολύ γρήγορα με το που τελείωσε το πρωτάθλημα της Σκωτίας κινήθηκαν διαδικασίες και έφυγε από τη Χάρτς. Ένα χρόνο έμεινε στη Χάρτς. Και πήγε και τζάμπα.
7: Ένα χρόνο.
4: Το πούλησε 2 εκατομμύρια το πούλησε.
7: Πήγε πάρα πολύ καλά δηλαδή. Πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Από το φόβο να παρεξηγηθείς, sorry Σωτήρη που σε διακόπτω αυτό που θα πω. Εντάξει και το σκοτσέζικο πρωτάθλημα δεν θα πω ότι είναι καλό ή κακό, αλλά ενδείκνυται για εξτρέμου να κάνουν καλά νούμερα, καλές χρονιές. Και ξαναλέω είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
7: Στο φιλικό που τον είχε βάλει μέσα ο Γιωβάνοβιτς και τον είδα, από τα λίγα που έπαιξε το παιδί. Παρατήρησα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει καταρχήν ποδοσφαιρικό θράσος, δηλαδή δεν κολλάει.
4: Θράσος έχει, πήρε κόκκινη κάρτα στην πρεμιέρα, στην πρωτάθλημα.
1: Όχι, καλός είναι. Καλός.
7: Πήρε, αλλά έβαλε και μια κολλάρα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Έβαλε και μια κολλάρα από τα 500 μέτρα να πούμε την έστειλε στην άλλη, στην απέναντι γωνία.
4: Ναι.
7: Ωραία, και μετά ναι, αποβλήθηκε όντως, επειδή και εγώ το ψιλοπακολουθώ, έτσι ξέρουμε, ωραία, από...
4: Πάντως σου λέω, επειδή δεν τα ξέρουμε και ακριβώς τι μπορεί να έχει συζητηθεί, αν έχει παίξει, αν ασχολήθηκε κάποια ελληνική ομάδα, τα 3 και 4 εκατομμύρια που μπορεί να ζητούσε η Χάρτς για να τον δώσει, τελικά τον έδωσε 2 βέβαια, μπορεί για μια ελληνική ομάδα να φαινόντουσαν πάρα πολλά. Για έναν παίκτη ο οποίος έχει κάνει μία πολύ καλή χρονιά. Η περσινή ήταν μία πολύ καλή χρονιά.
1: Αλλά βέβαια με όλα αυτά που δίνονται για άλλους,
4: ναι, εντάξει,
1: για
4: okay.
1: μια χαρά είναι.
7: Πιστεύετε ότι Βίχος και Λιάγκας πιστεύετε ότι μπορούν να παίξουν σε μεγαλύτερο επίπεδο?
1: Βίχος, ναι, Λιάγκας δεν είμαι σίγουρος.
4: Συμφωνώ με τον Μανώλη.
7: Ο Λιάγκας είναι κατά την άποψή μου πολύ καλός αμυντικός.
1: Είναι πολύ καλός. Απλώς εντάξει, δεν είναι ότι είναι και πιτσιρίκι πια, ο Λιάγκας.
7: 26 είναι.
4: Ναι, αυτό λέμε, δεν είναι πιτσιρίκι.
7: Όχι, αλλά δεν το λες και και γέρο τέλος πάντων.
4: Όχι, γέρο δεν τον λες, αλλά δηλαδή άμα ήταν να κάνει το, πώς το λένε, το μπράφ. Ναι, ναι. Έγινε.
7: Επιτυχία, λοιπόν, και πάλι
4: να σε καλά, Σωτήρη, ευχαριστούμε.
7: Θα ακούμε κάθε μέρα και θα σας παίρνουμε και κάθε μέρα άμα δεν έχετε πρόβλημα.
4: Έχουμε πει δύο φορές τη εβδομάδα έχουμε πει για τον καθένα.
1: Δύο-τρεις.
7: Οπότε έκλεισα εγώ σήμερα. Λοιπόν, έκλεισα.
4: Να σε καλά, να σε καλά, Σωτήρη. Καλό βράδυ.
1: Πολύ καλά είναι ο Λιάκας, δεν λέω. Αλλά είναι μέχρι να ξέρεις.
4: Πολύ καλός είναι, ναι, πολύ καλός. Είπε για μεγάλη ομάδα όμως, είπε, αν μπορεί να σταθεί.
1: Και σε τι ρόλο,
4: Ναι, και σε τι ρόλο, ακριβώς.
1: Απλώς όταν μετακινείται και ένας παίκτης από μια ομάδα, ξέρεις, μικρότερου budget,
4: ναι.
1: Συνήθως θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Οπότε υπάρχει αυτό το ερώτημα, θα αξίζει ο κάθε Λιάκας.
4: Υπάρχει, λέει, πρόβλημα, δεν υπάρχει διαφορά στις φωνές σας, μοιάζουν πολύ, τσακωθείτε λίγο, θα σας κάνει καλό, παρά είστε ευγενικές φωνές. Ο Μάκης. Θες να πλακωθούμε λίγο, ναι.
1: Πήγαμε πριν.
4: Καλά και εσύ, υπερβολικέ. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
4: Γεια σας, γεια σας.
8: Ακούγομαι καλά?
4: Ναι, ναι, μια χαρά.
8: Μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, για να ξέρετε.
4: Καλησπέρα.
8: Είμαι ο Νίκος από το Περιστέρι Ολυμπιακός.
4: Γεια σου,
1: Νίκο. Νίκο.
8: Πρώτον, θέλω να πω κάτι. Νίκο, με τον τρόπο σου κατάφερε να γίνεις από τις ραδιοφωνικές μου δυναμίες, να το πω αυτό.
4: Να σε καλά.
8: Σε μένα πάντα, είτε τα Σαββατοκύριακα, είτε τώρα που ξεκινάτε αυτό το δίωρο, είσαι από τους ανθρώπους που δεν κουράζομαι να ακούω στο ραδιόφωνο. Ένας από τους λόγους που πήρανε και αυτός, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά.
4: Να είσαι καλά, ναι. Δεν τον έχω βάλει εγώ, παιδιά, να ξέρετε. Πήρε μόνος του ο άνθρωπος.
8: Όχι, μόνος μου έχω πάρει.
4: Ναι.
8: Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Έχω και άλλες βέβαια ραδιοφωνικές αδυναμίες. Και εντάξει, συμβαίνει αυτό. Βλέπει Ηρακλή που τον καθεστήσετε και το καθεστήσετε. Μην πούμε τώρα όνομα στον αέρα. Ναι. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Όπως καλές εκπομπές με υγεία να είστε κι εσείς. Δεν ακούσα κάποιες μεταδόσεις, πετυχαίνει τέλος πάντων και αυτά, κυρίως σε παιχνίδια της ΑΕΚ, okay, που δεν ακούω.
4: ΑΕΚ, το ατρομή του.
8: Το ατρομή του, συγγνώμη. Ναι, ναι. Το ατρομή του, γιατί είμαι και γιατί με θέλω να περισσέρω κιόλας. Ναι.
1: Βλέπεις και ατρόμητο.
8: Πήγαινα στον ατρόμητο, ο πατέρας μου με πρωτοπήγε στον ατρόμητο, δεν έχω την εκτίμησή μου εκεί πέρα στα παιδιά, αλλά εντάξει. Μεγάλωσα και εκεί πέρα, θυμάμαι ούκουλικους. Και πρόλαβα.
4: Το γήπεδο του Ατρομήτου πρέπει να είναι το μοναδικό που δεν έχω πάει στην Αθήνα, να ξέρεις. Δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα. Σε αυτό δεν έχω πάει.
8: Είναι ωραίο γειτονικό, είναι ωραίο γήπεδο.
1: Και αναμένεται και αναβάθμιση τώρα. Σιγά σιγά.
8: Να μας δώσει καμία πληροφορία, δεν έχω καταφέρει να μάθω πολλά πράγματα.
4: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα βάλουμε κανένα σκέπαστρο, κανένα.
1: Έχει δοθεί μια πρώτη έγκριση από περιφέρεια. Έχει κάνει κάποιες μελέτες, τις έχει ολοκληρώσει και η ομάδα. Και τώρα είναι το θέμα του Δήμου να πατήσει το κουμπί που λέμε, για ποια έργα, για σκέπαστρο στην ΕΠΤΑ.
8: Ο επικός, ο αϊθαλής δήμαρχός μας.
1: Ναι.
4: Α, είναι εκεί που ο δήμαρχος είναι 30 χρόνια.
8: 50, 60, 80. Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως βλέπεις στο γήπεδο.
8: Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Ναι, τρομερό. Λοιπόν, για να μην φάμε τον χρόνο.
4: Ναι, ναι, πάμε.
1: Θα σου πω τι έργα θα γίνουνε. Εδώ κάνουμε έργα.
8: Θα το πεις μόλις κλείσει για να πω.
4: Πάμε, Νίκο, ναι, ναι. Δεν κρατιέται, θέλει να πει τα έργα τώρα.
8: Όχι, καλά, θα τα πεις.
1: Εμείς σας φέραμε.
8: Τώρα που πήρα, εγώ περιμένω 20 λεπτά. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, οκ, θα τα πεις, ναι. Εντάξει, κάνω πλάκα. Λοιπόν, με τόσες πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό, στον ψυχοδυναμικό και στο ρόστερ, το μοναδικό πράγμα, πάντα προσωπική μου άποψη, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε, δεν έχει να κάνει. Σε βαστά όλα. Ο Ολυμπιακός τώρα χρειάζεται τα αποτελέσματα για την ηρεμία του στα αποδυτήρια, για την καλή ψυχολογία, με τον κόσμο δίπλα του. Δεν περιμένω να δω, και δεν είναι δυνατόν με τόσες αλλαγές και τόσο ερχομό και πήγαινε έλα και φύγε και έλα και τόσες μεταγραφές. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να δει να βγάλει αμέσως ποδόσφαιρο σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο Ολυμπιακός. Να μου πεις είναι Ολυμπιακός και... δεν γίνεται, πρέπει να το κάνει γρήγορα, ναι.
1: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν είναι εύκολο, φιλενικό, αλλά αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κάνει 75 μεταγραφές, και δεν σου λέω σε μια-δύο εβδομάδες, αλλά σιγά σιγά να το φτιάξει, είναι Ολυμπιακός. Ναι. Το έχει αποδείξει, ναι, θέλω να πω.
8: Συμφωνώ απόλυτα, απλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα η ευχή μου, είναι εύλογη και νομίζω ότι κάνει ο περισσότερος του Ολυμπιακού, η ευχή μου είναι να εγκληματιστούν και να δώσουν αμέσως πράγματα σημαντικά στην ομάδα, έτσι ώστε να είναι ψηλά στην βαθμολογία, εννοείται, και να παίρνει νίκες. Γιατί οι καλές εμφανίσεις, εγώ πιστεύω, με ένα, τώρα να πω, πρόχειρο χρονοδιάγραμμα στον εαυτό μου σε καθημερινή βάση, το έχω προσδιορίσει για μέσα Οκτώβρη. Να δω δηλαδή, μόλις κατασταλάξει το ρόστερ και βρεθεί κάποιος κορμός που θα εμπιστεύεται πρωταρχικά ο προπονητής και μετά θα υπάρχουν και οι εναλλακτικές, έτσι ώστε να μπορεί να αποδίδει στο καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Το έχω προσδιορίσει κάπου εκεί, να, αν έρθει πιο γρήγορα, καλώς.
4: Εδώ να πω, επειδή το αναφέρεις κιόλας και έχει ενδιαφέρον, ότι αν δει κανείς το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, δεν λέω ότι έχει εύκολο πρόγραμμα, γιατί ας πούμε έχει να παίξει με τον Όφη στο Καραϊσκάκι, έχει να πάει στη Λιβαδιά, αλλά έχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να κάνει νίκες μέχρι τη διακοπή, αλλά όταν γυρίσει από τη διακοπή έχει ντέρμπι με Παναθηναϊκό, έτσι. Είναι το...
8: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, για μένα έτσι όπως ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός, καλά, εγώ πάντα στα παιχνίδια αυτά, ειδικά στα αρχιλάσκο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από μικρό που θυμάμαι μέχρι τώρα που μεγάλωσα. Δεν μπορούσα ποτέ να υποτιμήσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση σε οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι με βάση τα όσα μπόρεσα το λόγο μου διάλειμμα, να δω και τέτοια, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την επιμονή για, για τη συγκεκριμένη μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα από τον Πρόεδρο και όλους τους ανθρώπους που δουλέψαν επιτέλους και τελικά για να έρθει το παιδί αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο πρόεδρος Ολυμπιακού είναι πεισματάρης και όταν βάλει ένα στόχο κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Ειλικρινά χαίρομαι. Επειδή φαντάζομαι πως δεν υπάρχει περίπτωση κλείνοντας να μου πείτε αν είναι κοντά σε κάποιο εξτρέμο Ολυμπιακός, σίγουρα δεν ξέρετε και αν ξέρετε δεν θα μου το πείτε.
4: Δεν ξέρουμε. Μεταφέραμε πριν ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς από τους ρεπόρτερ, ό,τι συζητάμε, ότι μέχρι το πρωί πάει να κλείσει ένα εξτρέμ.
8: Η μεγάλη μου αδυναμία χρόνια.
4: Ποιος είναι?
8: Ο Πατριάρχης ο Κώστας ο Νικολακόπουλος.
4: Να το πεις καλά,
8: εξτρέμ. Αφού έπεσε μέσα στη μίξη του Pitbull με τον Ροντουάιλερ, τον Γκουστάβο Πέρτα, έχω την αίσθηση, και κλείνω με αυτό,
4: ναι,
8: έχω την αίσθηση ότι ίσως πέσει μέσα και για το θέμα του Βάργκας. Και να πω και κάτι άλλο, θυμίζω, okay, γιατί θα ξαναμιλήσουμε, κλείνω.
1: Ωραία, ναι. Τελευταίο, να πάμε στο επόμενο.
8: Εκτός, ναι, ναι, φυσικά, εκτός εξωτερικού, πείτε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι και όσο θα την ακούσω, θα κουβούμε μέχρι το τέλος. Δεν γνωρίζω τι ομάδα είστε, να συστηθώ και να πω ότι πέρα από τη μεγάλη μου αγάπη τον Ολυμπιακό είμαι φανατικός οπαδός Μίλαν.
4: Της Μίλαν.
8: Της Μίλαν, ναι. Πάρα πολλά χρόνια, από το καλοκαίρι του 86 δηλαδή. Και θα είμαι για πάντα. Και θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, λίγα περισσότερα για τη Μίλαν και σαφώς περισσότερα για τον Ολυμπιακό. Σας εύχομαι καλή δύναμη.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Καλές εκπομπές, να έχετε υγεία. Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα.
4: Και εγώ,
8: και εσένα, Μανώλη.
4: Να είσαι καλά.
8: Και να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, κοίτα εδώ Φανέλα Ελάσσερου. Και οι υπόλοιποι, μπείτε στα social της Ελάσσερου.
4: Α, τώρα είδα το σκίτσο. Έχουν φτιάξει το σκίτσο από την εκκλησία.
1: Είναι λευκή, οκ, okay, έχει κάτι μπλε λεπτομέρειες πάνω και κάτω είναι όλο το συριανό τοπίο. Πολύ ωραία.
4: Ναι.
1: Πώς είχε παλιά η ΑΕΚ τον Δικέφαλο το ανάγλυφα πέρα.
4: Ωραία.
1: Αντίστοιχα είναι τον... πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και την προμότεραν με Γιώργο Πρίντεζη, προφανώς, με Μητσιά Μανώλη. Τι έργα κάνουμε.
4: Ναι, εκτός από το σκέπαστρο, τι άλλο κάνετε. Πάμε.
1: Λοιπόν, σκέπαστρο απέναντι, στην 7 που πιάνει όλο το πλάνο.
4: Ναι.
1: Ναι, απέναντι
4: στις
1: πολυκατοικίες. Γι' αυτό δεν λέει ο Δήμος. Λοιπόν, όπως βλέπει η τηλεόραση τη μεγάλη θύρα, αυτή είναι η 7.
4: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται ένα σκέπαστρο.
4: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το ένα έργο.
4: Okay.
1: Μπορεί να γίνει και οι πυλώνες με φωτισμό τύπου LED. Λοιπόν.
4: Μάλιστα.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
9: Καλημέρα.
4: Γεια σας. Καλημέρα.
9: Καλή δύναμη.
4: Να είστε καλά.
9: Τώρα που είπες για τον Δήμαρχο, οι τρεις είναι οι πιο μακροβιότεροι δήμαρχοι back-to-back πάνω από 4 ετία στην Αθήνα. Ο Ήμιστος, ο Κασιδόκοστας, Βουλιαγμένη.
4: Ναι.
9: Ένας κριτικός, δεν θυμάμαι το όνομά του, μωρέ, στο παλαιό Φάλιρο, 4 ετίες και σε Άκη, Πεκάκης, δεν θυμάμαι. Έγινε και βουλευτής μετά αυτός. Και ο Παχατούρης.
4: Και ο Παχατούρης.
9: Αυτή είναι back-to-back και μιλάμε από πρώτη Κυριακή 65-70. Και η Δημαρχάρα βέβαια εκτός Αθηνών, ο Μπέος.
4: Ο Χατζηδάκης. Μήπως λέτε ο Χατζηδάκη.
9: Χατζηδάκης, ναι. Στο παλαιό Φάλιρο, 4 ετίες. Και με έργο, έτσι. Δηλαδή το Περιστέρι, ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε τα πάντα, τα μετρό.
4: Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος που βγαίνει, ξέρω εγώ, κάνει 7 συνεχόμενες, 6 συνεχόμενες θητείες, δεν κάνει και κάτι και ψηφίζεται.
9: Δεν κάνει 6, δεν έχει μετά τις 3, τώρα έχει βάλει τον ανιψιό του.
4: Ναι. Τέλος πάντων, σε ρί θητείες τέλος πάντων.
1: Καλά, καλά κάνουν θητείες σε ρί. Δεν είναι ότι...
4: Ο Βαχατορίδης του Περιστέρη πρέπει να είναι έκτη, έβδομη θητεία. Κάτι τέτοιο.
9: Ναι, αλλά μετά τις τρεις δεν μπορεί να είναι μπροστά.
4: Ναι, ναι, ναι.
9: Εντάξει, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, quiz τώρα. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Χαραλάμπους από το Λεβαδιακό ή ο Μπράτσος από το Βόλο?
1: Κοίτα, βάσει πρώτερου βίου, πιο πιθανό είναι να φύγει ο Μπράτσος.
4: Και εγώ
1: βέβαια,
4: πιστεύω, ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναεπιστρέψει, θα γυρίσει.
4: Για να κάνει αυτές τις δηλώσεις σήμερα, πάει να πει ότι εμείς δεν το πιάνουμε τώρα, δεν ξέρουμε τι μουρμούρα μπορεί να υπάρχει στο Βόλο, για να αρχίσει να μιλάει για προπονητές εξέδρας και τα λοιπά, πάει να πει ότι έχει μια πίεση.
9: Πιο χάλια εικόνα έχει με τον Ηρακλή, που έπαιζε και με 10 παίκτες ο Ηρακλής.
4: Ναι. Εντάξει.
9: Εντάξει.
1: Αλλά τώρα εμείς απαντάμε ανάμεσα στους δύο επειδή έθεσε αυτούς τους δύο. Μπορεί να μην φύγει κανείς και να ριζώσουν.
9: Δεν στρίβει τη βαδιά με τίποτα, παιδιά.
1: Πάντως του Χαραλάμπου στο έργο δεν είναι εύκολο.
4: Ναι, και
1: υπάρχει πάντα και η σύγκριση.
4: Και δεν θεωρώ ότι ο Κομπότης δεν θα του δώσει χρόνο. Θα του δώσει χρόνο.
1: Ναι. Έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ο Κομπότης.
4: Έχει αποδείξει ο Κομπότης ότι δίνει χρόνο. Να θυμίσω ότι και με τον Παπαδόπουλο ήταν είχε παραιτηθεί και του είπε σε θέλω, μείνε εδώ. Και μετά η ομάδα και ο ρόλαρε, κόντεψε να τη βγάλει Ευρώπη. Ο Χαραλάμπους είναι πολύ καλός προπονητής, έχει χτίσει ήδη πολύ καλό όνομα με τη δουλειά που έχει κάνει στη Ρουμανία. Απλά το θέμα είναι ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Μια καινούργια εντελώς ομάδα.
1: Ναι.
9: Το είδατε το παιχνίδι του Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
4: Βέβαια.
9: Ο Κάμπουα, πόσες ταχύτητες πιο ταχύτερος ήταν από όλους εδώ στο παιχνίδι?
4: Δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει να μετρήσουμε την ταχύτητα. Πάντως ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος. Μέσα στο γήπεδο δηλαδή έκανε μπαμ.
9: Και πόσο πιο αργός είναι ο άλλος που μπήκε ο καινούργιος ο Μαρκινός, που δεν πέτυχε πάσα?
1: Ο Λούζα λες.
9: Ο Λούζα, ναι.
4: Άλλο στυλ. Άλλο στυλ.
1: Αυτό που λέει ο
9: Ελπίζω
1: δεν είναι μόνο η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο.
9: Ελπίζω να μην έχουμε καινούργιο Βιλένα.
4: Όχι. Είναι καλός παίκτης ο Λούζα, είναι άλλος παίκτης εντελώς. Δεν τον πήρες για να είναι τρεχαντήρι.
1: Αυτό.
4: Τον πήρες για οκτάρι για να σου κάνει παιχνίδι, είναι άλλος στυλ παίκτη.
9: Πάντως η μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος είναι μία. Το ποδόσφαιρο. Μία.
4: Ποιος?
9: Αυτός που δηλαδή κάνει τη διαφορά. Ο Τέζερς. Μεταγραφή είναι, πέρσι δεν έπαιξε καθόλου.
4: Ναι, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι.
9: Την ακουμπάει την μπάλα, παιδιά, μιλάμε επαφή, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εκεί που πρέπει, επαφή, δηλαδή ανοίγει χώρους. Είναι το σεντερφόρ που τον νιώθει άμυνα, έτσι. Ο Τετέι δεν το έχει μέσα στην περιοχή ακριβώς, αλλά κάνει άλλες δουλειές απ' έξω. Γενικά συμπληρώνει ένας τον άλλον.
1: Πάντως από τις κανονικές μεταγραφές δίνουν πολύ, σιγά σιγά δίνουν πολύ στόπερ, οι Ολλανδοί. Φαντάει και...
9: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα και... ψηλού που πέρασε μέσα στην Τσεχία, γλίτωσε πολλά πράγματα, έτσι. Γλίτωσε πάρα πολλά πράγματα. Γλίτωσε ισοστρέφεια, μουρμούρα, ρόστερ, που θα τους χώραγε όλους αυτούς. Εντάξει.
1: Ωραία.
9: Και κάτι τελευταίο, θεωρώ ότι είναι λάθος η απόφαση του Ζάκη να πάει στην Premier League. Δεν έχει τα σωματικά προσόντα για να σταθεί εκεί. Το λέω τώρα, βγαίνω και το λέω, δηλαδή το παιδί θα πρέπει να πάει σε ένα πρωτάθλημα Ιταλία, Ισπανία, που ταιριάζει κάτι. Ήταν και σε πτώση στον Ολυμπιακό, δεν ήταν σε...
1: Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό, το κατά πόσο του ταιριάζει.
4: Εγώ από την άλλη είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα πάει καλά.
1: Όχι, εγώ αυτό που λέει ο Νίκος, σωματικά λίγο.
4: Μπορεί να σταθεί σε 6 μήνες όμως, να ξέρω εγώ, να τον βάλουν εκεί στην προπόνηση κάτω.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να σταθεί, απλά λίγο σωματικά όντως ενδεχομένως είναι άλλο πρωτάθλημα.
4: Διορθώνεται.
9: Σωματικά, δηλαδή το πρωταθλητή του ταιριάζει, ρε παιδιά, μπορείς να πας σε μια Ισπανία. Δηλαδή τώρα βάλε τον Κωνσταντέλια από εκεί, το παιδί να είναι καλά να γυρίσει, να πάει Premier League. Έχει την πρώτη κλωτσιά, θα τον στραβώνω στην κλωτσιά. Δεν είναι, δηλαδή οι παίκτες αυτοί ξέρουν πάλι ο Μουζακίτη, έχει μυαλό, μπορεί να σταθεί. Το θέμα είναι ότι. Βάλε τα εξάρια της Άρσανα, δεν ξέρω, χάρια. Βάλε, πες μου πώς μπορεί να σταθεί, πού.
4: Για να δούμε.
9: Δηλαδή θεωρώ ότι η Ισπανία θα τον ταιριάζει κάτι, έτσι. Δηλαδή η Ιταλία τώρα σε οποιαδήποτε μάνα της Ιταλίας μπορείς να παίξει.
4: Ναι.
9: Αλλά είναι τα λεφτά, έτσι. Μόνο η Premier League μπορούσε να δώσει 15 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρει κάποια πρόταση πάλι. 15 εκατομμύρια πάλι από άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Θα δούμε. Ευχαριστούμε, Νικό.
4: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή να συνέχεια. Πω ότι γράφει ένας Βραζιλιάνος τώρα ότι ο Ροντινέη υπέγραψε με τη Σάντος. Μπλα μπλα μπλα. Στον Ολυμπιακό γράφει ο αθλητής θεωρείται είδωλο. Έγραψε ιστορία, συνεισφορές σε γκολ. Γράφει τους αγώνες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τελειωμένο είναι. Απλά τώρα αυτός γράφει ότι έχει υπογράψει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Να πω εδώ απλά γιατί και εγώ δεν το ήξερα. Το θυμήθηκα τόσο λέει ένας φίλος. Δεν είναι στο Δήμο, δεν έχει περιορισμό. Μπορείς να βάζεις για πάντα δήμαρχος.
1: Ναι,
4: ναι, ναι, έχει τέτοιο.
1: Να κατέβουμε.
4: Ναι, ένας δήμαρχος μπορεί να εκλέγεται όσες φορές τον επιλέξουν οι πολίτες. Δηλαδή, εγώ αυτό. Και εγώ αυτό ξέρω, ναι, το έψαξα κιόλας, δηλαδή, για να μην λέω...
10: Και σίγουρα,
4: Ναι, από το 2003 βγαίνει. Είναι πολλές θητείες, δηλαδή. Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Θα διαβάσω και εγώ μετά ένα μήνυμα του ενός φίλου για τα έργα που λέγεται το Περιστέρι.
4: Ναι, πάμε, πάμε. Η Winsport FM 94,6.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδά.
12: Αμέ.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
1: Εντάξει, και στο Παναστεριακό τι γίνεται.
4: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
13: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
14: Πώς το πες αυτό?
13: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
13: Αυτό, πες το και έτσι.
1: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε, έκανε τη δεξιά την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
4: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ πολύ.
1: Ωχ, αμάν.
4: Είπε. Πολύ ψωμί.
1: Νικολάκη.
4: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
15: Απ, εδώ θα σταθούμε.
4: Θα κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
15: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
4: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
15: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
4: Θα γίνει σποντάκι.
15: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
4: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
16: Καλό, καλό.
4: Ευχαριστώ.
17: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξπενδονίζομαι.
18: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
17: Τι
18: πήγα να πω, παρατατικό του εξπενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
19: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
20: Α, δύο, τρία, α!
4: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
21: 12 ώρα είναι ξενύχτη.
22: Βέβαια.
23: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες.
22: Ναι, αποφέρετε. Α, παιδιά.
4: Καλώς τον.
24: Τι κάνουμε?
4: Πού είσαι?
24: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
4: Εγώ στο στούντιο.
1: Οκ. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
15: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Έρλιγμακ, ο αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα δεν έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
25: Τι δεν σ' άρεσε αυτό που είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
26: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουμε στο Πορεφέ με 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χάρης εδώ, έβαλε το σποτάκι με το...
1: Υπάρχει ψωμί,
0: το Σαρδάμε της δεκαετίας. Το έχει ψηφίσει ο κόσμος εδώ στο Κορυφαίο για το 2024.
1: Σε Τσακίρι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου όντως εκείνη την περίοδο υπήρχε ψωμί.
0: Ναι, το είπε και ο Γιώργος ότι έχει πολύ ψωμί. Ο ασβεστάς δίπλα κόντεψε να πέσει από την καρέκλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Απλώς να απαντήσουμε σε κάποια. Καταρχάς, όντως και ο Τζόλης την πρώτη φορά δεν είχε σταθεί στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα είναι στην Arsenal. Είναι και θέμα δουλειάς, ναι. Και δεν είπαμε ότι δεν θα σταθεί ο Μουζακέτης, έτσι, σαφώς. Και μακάρι να πιάσει κιόλας. Λοιπόν, το μήνυμα που έλεγα νωρίτερα για το φίλο που λέει να διαβάσουμε, παρακαλώ διαβάστε αυτό που λέτε για το σκέπαστρο στο Περιστέρι. Δεν ισχύει, δεν υπάρχει μελέτη από τον Ατρόμητο. Από πίσω υπάρχει πεζόδρομος. Εδώ μένουμε, δεν χωράνε βάσει για σκέπαστρο. Ο Τάσος του Περιστέρι. Καλά, σαφή εικόνα δεν έχω για τους πεζόδρομους που μου λες. Δεν το έχω ψάξει, αλλά ότι έχει γίνει μελέτη, έχει γίνει από την ΠΑΕ.
0: Το γήπεδο πιανού είναι, του Δήμου δεν είναι.
1: Στο Δήμο,
0: στο Δήμο είναι.
1: Απλώς τα...
0: Άρα μπορεί, η
1: διαχείριση του
0: δρόμου. Η μελέτη γίνεται από την ΠΑΕ, αλλά για να ξεκινήσουμε τα έργα πρέπει να πατήσει το κουμπί ο Δήμαρχος.
1: Να.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι, και δεν είναι μόνο, και άλλοι δήμαρχοι είναι. Λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης από Πάτρα.
0: Πελετήδης.
1: Ναι. Πελοπίδα το γράφει, Πελετήδης. Πελετήδης.
0: Ναι, ναι.
1: Πελετήδης. Και ένας άλλος φίλος που λέει για τον Λούζα, τώρα το χάσω το μήνυμα, ότι τον καλύπτουμε.
0: Τον καλύψαμε.
1: Δηλαδή 10 λεπτά έπαιξε. Ναι. 10 λεπτά έπαιξε.
0: Συμφωνώ πολύ με τον φίλο που λέει ότι ο Λεβαδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα, πράγματι. Όμως δεν κρίναμε κάτι, είναι πολύ πρόωρο. Συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Ας περιμένουμε. Έχει πολύ καλό υλικό ο Λεβαδιακός. Έχει καλούς παίκτες. Θέμα είναι όλοι αυτοί τώρα πώς θα ξέρεις.
1: Υλικό σαν τον περσινό νομίζω δεν έχει. Ωστόσο κάποιοι...
0: Λες ότι είναι πιο κάτω.
1: Ναι. Κάποιους που έχει πάρει όντως. Κάποιοι παίκτες που έχει πάρει όντως αξίζουν. Απλώς είναι μέχρι να δέσει όλο αυτό.
0: Θα μιλάμε και για κοσμοϊστορικό γεγονός αν καταφέρει μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό να κάνει δεύτερη σερή χρονιά τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Και με διαφορετικό ρόστερ.
0: Και με διαφορετικό ρόστερ. Δεν έγινε ποτέ αυτό στην Ελλάδα για τέτοια ομάδα. Λοιπόν,
1: πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι ποιος.
0: Γεια σας, γεια σας. Εσείς είστε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, okay. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε 15 εκατομμύρια για το Μουζακίδη.
1: 15 συν 5 περίπου για το...
2: 5 πόνους.
1: Για το 60%.
0: Για το 60%.
2: Ναι, για το 60%. Όχι για όλου.
1: Όχι.
2: Η Χαλ, δηλαδή, τον Μπουέτα δεν τον έχει δει να τον πάρει και πήρε το Μουζακίδη. Ρώτησα.
1: Τι να σας πω, δεν είμαστε στο τέτοιο. Της Χαλ.
2: Ρε παιδί μου ρωτάω, λέω, δεν έχει δει η Χαλ τον Μπουέρτα και να πάρει από τη Σαντέρ τον Μπουέρτα και πήρε το Μουζακέτη, δηλαδή σε λίγο Μουζακέτη και όχι Μπουέρτα.
0: Μπορεί να μην ήθελε να πάει ο Μπουέρτα, έχει. Μπορεί να ενδιαφέρθηκε για τον Μπουέρτα και να μην ήθελε να πάει.
2: Ωραία, λοιπόν, μάλλον σε κρίση με μεγέθη είναι ο Μπουέρτα με τον Μουζακέτη, είναι οι ίδιοι παίχτες.
1: Όχι, άρα δεν το συγκρίνουμε τώρα.
2: Γιατί κάνουν 2 εκατομμύρια τότε.
1: Γιατί είναι ένας τερματοφύλακας το ίδιο με έναν φόρο. Δεν καταλαβαίνω πώς το αυτό. Είναι ένας τερματοφύλακας.
2: Όχι θέμα που καταλήγει. Κάνω μια ερώτηση. Λέω, αξίζει ο ένας με τον άλλο το ίδιο και δηλαδή μια ομάδα παίρνει τον Μπουέρτα και η άλλη παίρνει τον Μουζακίτη. Ρωτώ, εάν ο ίδιος πέσει με τον άλλον, τον Μουζακίτη με τον Μπουέρτα, αξίζει το ίδιο. Αυτό ρωτώ. Άποψη θέλω.
1: Καταρχάς ο Μουζακίτης, όχι γενικά και αόριστα, σύμφωνα με το τι πιστεύει ο καθένας, βάσει της μεταγραφής αξίζει παραπάνω. Για το 60% δίνονται αυτά τα χρήματα.
2: Άρα λοιπόν, ο Μουζακέτης είναι κάτι παίξει από τον Μπουέρτα.
1: Όχι,
0: δεν πάει έτσι αυτό.
2: Όταν δίνει χάλι 15 σε 5 για το 60%, ο Μπουέρτα είναι ο Μπουέρτα χειρότερο.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Πώς και πώς πηγαίνουν ελεύθεροι από μένα. Από μια ομάδα σε μια άλλη μπορεί να πάει κάποιος ελεύθερος. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι καλός, ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος από έναν...
2: Κάτσε, εγώ δεν είμαι καλύτερος, δεν είμαι Ολυμπιακός.
0: Ο Μουζακίτης
2: είναι... Φίλε μου, λέω, πράγμα συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφή.
1: Ναι.
2: Πήρε ελεύθερο. Λέμε για τα δεδομένα, δεν λέμε εάν είναι ελεύθερος. Δεδομένα.
1: Πού καταλήγουμε,
2: δεν μ' ακούτε ή
0: όχι. Πού θα καταλήξουμε τώρα, πού θα καταλήξουμε ακριβώς.
2: Σε μα δεν έκανε, ρωτάω, ερώτηση, είναι κάποιος ο Μουζακίτης ή ο Μπουέρδα.
1: Είναι άλλοι παίκτες. Είναι άλλα χαρακτηριστικά.
2: Τώρα, και δύο οχτάρια είναι βασικά.
1: Με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Με άλλα χαρακτηριστικά όμως.
2: Ναι, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του Μουζακίτη είναι αξίζουν παραπάνω από τα χαρακτηριστικά του Μπουέρτα. Αυτό ρωτώ. Το πάω σε... όπως το πάτε το πάω.
1: Καταρχάς, στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, όχι επειδή τον παίρνει τώρα και ο ένας έρχεται και ο άλλος φεύγει, δείχνει να ταιριάζει περισσότερο ο Πουέρτα. Και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά ο Πουέρτα, βάσει και των όσων έδειξε στο παγκόσμιο κύπελο, είναι παίκτης με τη Λίμπαρ. Και στο πώς πρεσάρει και στο πώς θα κουβαλήσει την μπάλα ώστε να του λύσει και λίγο ένα πρόβλημα που έχει στη δημιουργία.
0: Επίσης ο Μουζακίτης.
1: Δεν λέμε ότι είναι δεκάρι.
0: Επίσης ο Μουζακίτης είναι ακόμα.
2: Ακούτε.
0: Επίσης ο Μουζακίτης είναι 19 χρονών ακόμα. Έκανε μια μέτρια χρονιά πέρυσι. Παρόλα αυτά θεωρείται στην αγορά ως ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα.
2: Πρέπει ο Ολυμπιακός να κρατήσει έναν Έλληνα παίκτη. Και τώρα πρέπει να πάει για τον Αποστολάκη για να έχει Έλληνα που δεν έχει. Όχι.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο.
2: Όλα τα βλέπουμε. Πρέπει να έχουμε 17 συν 7 στη λίστα.
1: 17 συν 8, ναι.
2: Έτσι δεν πάει. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο Τιέν που λέει Καμαρά, πως είναι για μένα, είναι πανηγύριο άνθρωπος, δεν είναι παίκτης για μένα. Η άποψή μου είναι έτσι. Ωραία, δεν το χαρακτηρίζω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ενώ αυτό το Καγκουά που είδα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι γνώμη έχεις,
1: Καγκουά. Καλός είναι. Καλά, πολύ καλός είναι. Απλώς να το δούμε αν όντως το χρησιμοποιήσει το 8 τον Καγκουά από Παναθηναϊκός ο Νίστρουπ σε παιχνίδια που θα ξέρεις, θα δέχεται και μια μεγαλύτερη πίεση. Ανάλογα, ναι, και, ωραία, ανάλογα και τον Παρτενέρε, επειδή αν είναι.
2: Δεν αρέσει ο Καμαρά, ρε παιδιά, συγγνώμη, σε αρέσει ο Καμαρά.
1: Αν δίπλα για παράδειγμα, sorry, είναι ο Κουντούρης που έχει την ένταση.
2: Ο Καμαρά σας αρέσει, λέω, σαν παίκτης.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τον τόρο που γίνεται. Το κακό τόρο. Οκ, okay, δεν είναι γρήγορος. Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
2: Είμαι 50 χρονών και λέω μια άποψη. Δηλαδή έχω δει ποδόσφαιρο τόσα χρόνια βλέπω. Έχω δει το Τζούλα Λίνγκ, δηλαδή, να σας πω τώρα.
1: Ωραία.
2: Βλέπω αγώνες από το 1979. Οκ, okay, εσείς είστε επιστηρικάτες, μπορεί να μην βλέπετε τότε. Δηλαδή δεν βλέπω να παίχτη ποιος είναι ή όχι. Έχω δει το Καραπιάλι, δεν έχω δει δεκάρια, οχτάρια ή εξάρια. Λέω αυτός το παιδί δεν κάνει για μπαλ, το βλέπω. Δηλαδή ο Καρεμπέ, δηλαδή, που είπες εξάρτητος Ολυμπιακός, έχει σχέση τίποτα με αυτό να. Μόνο στα μαλλιά.
1: Καλό.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
2: Μόνο στα μαλλιά έχουν σχέση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι εξάρτητος Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι.
1: Ορίστε.
2: Ναι, και ήταν εξάρτητος Ολυμπιακός ο Καμαρά τότε.
1: Ο Καρεμπέ, ναι.
2: Το Καμαρά τι σχέση. Μόνο στα μαλλιά δεν έχουν την άλλη σχέση. Από μπάλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Πρέπει να είναι το πρώτο πάμε στον επόμενο που είπα, να ξέρεις, από χθες.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρης Πατήσια, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Μαν. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είχα ακούσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πριν... πριν 2-3 μέρες και λέγαμε ότι θα πάρουμε 2 εξάρια ή 6 οκτάρι ή 2 εξάρια.
1: 2 εξάρια.
0: Όχι 2 εξάρια, 2 χαφ, 2 χαφ.
3: 2 χαφ εξάρι, με χαρακτηριστικά εξάριου. 6 οκτάριου ή 8 εξάριου.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν έλεγε το ρεπορτάζ.
1: Σε αυτό τον σταθμό όχι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είχαμε πει όχι. Εγώ θυμάμαι το ρεπορτάζ χαρακτηριστικά ότι θα πάρει σίγουρα έναν και μπορεί να πάρει κι άλλον έναν.
1: Αλλά αυτό βέβαια πριν το Λούσα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Πρώτα.
3: Ο Λούσα τι θέση παίζει. Δεν θέλω να κακίσω.
0: Ναι, όχι. Απαντάμε.
3: Δεν κατηγορώ το ρεπορτάζ των συναδέλφων σας. Αλίμονο.
0: Ναι.
3: Και καλύτεροι είναι και πολύ κατατοπιστικοί και μπράβο τους. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουμε τόσο ανάγκη τον Ουναΐ. Βέβαια είναι παικτάρα, σίγουρα μπορεί να πάρει 5-6 παιχνίδια, 7 στη σεζόν μόνος του, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα είναι στη θέση του Καμαρά. Ο Κουντούρης δεν μπορεί να βγάλει την πάλι την σεζόν όλη με Ευρώπη, με κύπελο, με ελληνικό πρωτάθλημα μόνος του. Που είναι το καθαρά αμυντικό εξάρι, έτσι, σωστά.
0: Ναι.
3: Χρειαζόμαστε και ένα backup εξάρι το οποίο να προωθεί και την μπάλα. Δεν ξέρω αν ο Λούζα αποκτήθηκε σαν εξαροοκτάρι ή οκτάρι. Αυτό δεν ξέρω και αν μπορείτε, αν το ξέρετε.
0: Δεν μου κάνει τόσο πολύ για εξάρι ο Λούζα.
3: Ο Λούζα.
1: Καταρχάς,
3: επομένως, χθες... έχουμε μια τρύπα εκεί.
0: Και χθες έπαιξε δεξιά κιόλας.
1: Εντάξει, βέβαια μπορεί να έπαιξε περισσιακά, να το δούμε αυτό που θα καταλήξει.
3: Τώρα, αν το βαφτίσουμε εξάρι το Λούζα, άλλο.
1: Πάντα σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που έχουν μεταφέρει εδώ πέρα και οι συνάδελφοι και ο Διονύση και ο Νίκο, Διονύση Δεσίλα και ο Νίκο Αθανασίου, τον βλέπει και στο 6, αλλά όχι με τα χαρακτηριστικά εξαριού που έχουμε στο μυαλό μας τόσα χρόνια, ναι, το εξάρι ότι... που θα κόβει κτλ.
3: Ναι, ναι.
1: Με τα χαρακτηριστικά του παίκτη μπορεί... που θα παίρνει την μπάλα για τον build-up.
3: Ωραία. Δεν μπορεί να στηριχθεί η χρονιά μόνο στο καθαρό εξάρι που είναι ο Κουντούρης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, ναι, ελπιδοφόρ, εξελίξιμος.
1: Ναι, ο Κουντούρης και στο 8 παίζει, έτσι.
0: Ναι,
3: ναι, και στο 8. Δεν έχουμε όμως ένα καθαρό αμυντικό εξάρι, γιατί ούτε ο Τσιριβέγια πιστεύω ότι μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, άσχετα αν δεν έχει δείξει τίποτα, ας πούμε, και καλώς κάνει και δεν το βάζει τα τελευταία παιχνίδια, δεν το βγάζει ο προπονητής. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς εκεί που υποφέρουμε είναι στη θέση 6. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η ομάδα δέχεται πίεση, δέχεται από τα χαφ, στη θέση του κέντρου. Και έτσι έδειξαν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ότι ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά δεν μπορούσαν να αντέξουν 60, 70, 90 λεπτά. Έπρεπε κάποια να γίνει αλλαγή. Θα μου πείτε να βάζει το Κουντούρι. Αλλά ομιγέννητο, δεν μπορεί να παίξει ο Κουντούρης για τον Α ή Β λόγο. Δεν πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός και ένα εξάρι. Το λέω αυτό, εγώ το θέλω το Νούνα. Είναι παικτούρα, είναι η καψούρα μου όλων των φιλάθρων του Παναθηναϊκού και μακάρι να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και ένα άλλο εξάρι. Για να έχουμε δύο εξάρια αμυντικά, δηλαδή καθαρά εξάρια, σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξει ένας παίκτης ή να κουραστεί ή να πάθει κάτι που ομιγένει το βέβαια. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Φίλε Δημήτρη, εγώ καταλαβαίνω τον προβληματισμό, τον έχω και εγώ δηλαδή.
3: Γιατί το άκουσα και από το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Είχα ακούσει πριν καιρό το ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός πάει για ένα ή δύο εξαροοκτάρια. Αυτό είχα ακούσει.
0: Αλλά αλλάζουν αυτά, αλλάζουν γιατί μέσα στο καλοκαίρι, αν θυμάσαι Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός έψαχνε αρχικά έναν δημιουργικό μέσο, έτσι, ο οποίος θα έπαιρνε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και κάποια, ναι, κάποια στιγμή αυτό άρχισε να αλλάζει λίγο.
3: Ναι,
0: έφυγε ο Τσέριν. Ναι, έφυγε ο Τσέριν.
3: Να παίξει το ρόλο του εξαρρώου, ναι, Μαριού. Εφόσον έφυγε ο Τσέριν, άρα έπρεπε να τον αντικαταστήσουμε. Σωστά.
0: Σωστά, σωστά. Εγώ καταλαβαίνω όπως και ο Μανώλης, γιατί είναι λογικό να καταλήγει κάποιος σε τέτοια συμπεράσματα. Γιατί σου, ναι, λέει, γιατί δεν πάει να πάρει ένα εξάριο ο Παναθηναϊκός. Πρέπει λίγο, ναι, να σκεφτόμαστε γιατί θέλει να παίξει και ο εκάστοτε προπονητής, ο Νίστρουπ. Δεν ξέρω αν θέλει τόσο πολύ να πάρει ένα καθαρό αιμο εξάρι.
1: Εντάξει, αν του βγει, δεν είναι φάουλ. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: τον προβληματισμό. Απλώς, ναι, η λύση σε αυτή την περίσταση δεν είναι πάντα να παίρνεις ένα τριχαντήρι που λέμε. Υπάρχει και άλλη λύση που δεν είναι εύκολη. Είναι το πώς ομαδικά θα δουλευτεί μια,
0: ακριβώς,
1: μια άμυνα. Επίσης, ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν ομάδες που δεν παίζουν με εξάρια.
0: Ναι.
1: Επενδύουν στην κυκλοφορία.
3: Συμφωνώ.
0: Επίσης ο Καμαρά που λέμε για τον Καμαρά είναι μια χαρά με την μπάλα στα πόδια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνει και πολλά πράγματα για να την πάρει όταν την έχει ο αντίπαλος.
3: Ο Καμαρά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί μαζί μετά, αλλά ο Καμαρά είναι περισσότερο την μπάλα τη γυρνάει πίσω παρά μπροστά. Λίγο στο Λιβαδιακό.
0: Εντάξει, ας δώσουμε λίγο χρόνο, ας δώσουμε λίγο χρόνο στην ομάδα.
3: Ένα τελευταίο θα πω, ένα, ναι, τελευταίο και κλείνω. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι παίκτες μας που πρέπει να έχουμε στο κέντρο πρέπει να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται μια ομάδα, είτε επιτίθεται είτε αμήνεται. Όταν αμήνεται να πρεσάρουν όλοι. Εγώ πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν θα μπορέσουν να πρεσάρουν τόσο διαρκώς σε ένα παιχνίδι. Δεν θα μπορούσαν να πρεσάρουν. Δεν έχουμε χαρακτηριστικά δηλαδή παίκτες που πρεσάρουν, βγάζουν ένταση, όπως ο Καμαρά που είναι αργός. Εκεί χρειάζεται ένα γρήγορο εξάρι, χρειάζεται ένα παίκτη που θα ανακαιτίζει και ας παίζει και μπροστά από τους αμυντικούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτή είναι η ένστασή μου, μόνο αυτή η ένστασή μου. Βεβαίως και θέλω, και αν έχουμε νέα για τον Ουναή, βεβαίως και το θέλω τον Ουναή, αυτού του παίκτες δεν του αφήνει. Αλλά πρέπει να προσέξουμε λίγο και την τακτική στο θέμα της αντιμετώπισης ενός παιχνιδιού που δεν μας πάει ή που κάποια στιγμή μετά από το 70 κουράζονται οι παίκτες και θέλουν να αναχαιτήσουν την κατήφορα που είχαμε με κάποιες ομάδες μετά το 70, ναι, όταν αντιμετωπίσαμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε,
3: Δημήτρη. Και να πάνε όλα καλά και να έχετε επιτυχίες και να σας ακούει ο κόσμος που σας αγαπάμε και εσάς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την υποβολή των ληστών, είπαμε ποτέ, 12:59 αύριο το βράδυ.
1: Των ευρωπαϊκών.
0: Των ευρωπαϊκών.
1: Από αύριο προς Πέμπτη, δηλαδή Τετάρτη προς Πέμπτη.
0: Από σήμερα προς Πέμπτη δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Ξημερώματα Πέμπτης, 0:59.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει ρωτήσει κάποιο προς Πέμπτη, δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Ξημερώματα Πέμπτης, 0059.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει ρωτήσει

0: Απλώς για την Τζέλσι να πούμε ότι να βάγει τελικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Καμαρά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ακυρώνει λέει τη συμφωνία με την Τζέλσι. Παρά το ότι υπήρχε γραπτή συμφωνία, στην Τζέλσι λένε ότι είναι εξαγριωμένη. Διαβάζω τώρα Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
1: Ρε Ζιο Μπαμεγιάνγκ, έχεις δει?
0: Ναι. Αγέραστος. Έχει πάει και σε ωραία ομάδα.
1: Ναι, έτσι όπως κυλάει και η σεζόν ήδη, ναι, που έχει βάλει 3-4 γκολ, έχει βάλει. Εξελίσσεται στην πιο ωραία μεταγραφή του καλοκαιριού. Πήγε στην τέλεια ομάδα δηλαδή. Έχουν ταιριάξει με το Καλημέρα. Λα Κορούνια. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Θα συμπαθούμε λίγο παραπάνω τη Λα Κορούνια. Και ο... Α, καλά. Ο Νόα Άλεν έφυγε από την Ίντερ Μαϊάμι, πάει Chicago Fire.
0: Μένει περιβάλλον.
1: Θυμάσαι τον Νόα Άλεν. 22 χρονών, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Ναι, Γιώργος πάω από Ολλανδία.
0: Πάω.
2: Αποσυντονίσατε, κάνατε μεταξύ σας τώρα χουλιαμά, αποσυντονίστηκα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Γι' αυτό το κάναμε. Γι' αυτό το
2: κάναμε. Μας, λίγο,
1: Γιώργο, είσαι ο πρώτος παοκτζής που παίρνει σε αυτή την εκπομπή.
0: Θες είχαμε και άλλη.
2: Ναι, γι' αυτό μου κάνετε αυτό, όπως το λένε.
1: Πήρε πρώτα Ριανός χθες και σήμερα παοκτζής.
0: Ηρακλειδέα θέλουμε.
2: Έχουν τη δημητική τους αυτή τώρα, ξαναγίνανε αυτοκράτορες τώρα, έχουμε μπλέξει. Εδώ τώρα ξέρεις οι αυτοκράτορες πέσατε στην
1: Ολλανδία. Ολλανδία από πού, Γιώργο?
2: Στο Τίλμπρουκ μένω στην Ολλανδία, τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, ακούγεσαι πιο κοντά είναι η αλήθεια.
2: Έχω πέσει στο γενικά στον... δεν αναγνωρίζω την πόλη μου, μετρό, ιστορίες, πράγματα.
1: Είδες, εξελίξεις.
0: Το άλλο, το τι, πώς λέγεται.
2: Μιλάμε, παιδιά, το μετρό είναι καταπληκτικό, έτσι.
1: Ναι.
2: Μπαίνεις μέσα και δεν θες να βγεις. Πας και έρχεσαι. Ο κάθε σταθμός λες και είναι μουσείο.
0: Γιατί η Ολλανδία δεν είναι... Α, από αυτή την άποψη.
2: Βέβαια,
0: ότι τον δίνουμε καλλιτεχνικά.
2: Εγώ ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, αυτά, στράφτω τα πάντα.
0: Πάντως, πλάκα, sorry Γιώργο, έχοντας πάει λίγες φορές σε σχέση με τον Νίκο εξωτερικό, τα μετρό στο εξωτερικό είναι λίγο ψιλοσαπίλα μερικά.
1: Γιατί είναι πολύ παλιά.
2: Τι σαπίλα, ναι. Ρε. Εγώ μπήκα στις κολονίες και τρόμαξα, νόμιζα μπήκα σε τέτοιο
1: αγουρέου εκεί
2: πέρα. Πού μπήκες? Στην κολονία, στην Γερμανία. Στην κολονία.
1: Α, ναι. Θα πάω τώρα στην κολονία σε λίγους μήνες. Να το ξέρω. Να μην πω, Εντάξει, θα το κανονίσουμε.
2: Καθόλου να μην πεις, γιατί έχει αγουρέους με στα βαγονιά.
1: Είναι πολύ παλιά τα μετρό, γι' αυτό είναι σαπίλα σκέτη.
2: Μια χαρά είμαστε, το ξέρεις, θα πει αυτόματες πόρτες ανοίγουν και να θες να αυτοκτονίζεις δεν μπορείς.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, έλα, Γιώργο, για πες.
2: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τώρα εμείς όμως αυτοκτονάμε στο ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ουσία.
0: Γιατί, 2-2. Πρωτοπόρος είσαι, φίλε.
2: Κοίταξε τώρα, άκουνα.
0: Μην και να ντροπείς εκεί. Ψυχής.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πώς κάνεις ένα... ξέρετε το παιχνίδι το Super Domino παλιά τα παίζαμε μικρή που στείναμε τα αυτά και 2-3 ώρες και μετά πατούσαμε το τέτοιο πρώτο.
0: Ναι, αλλά
2: και
0: το έχω παίξει.
2: Το πέφτανε όλα μαζί.
1: Εγώ το έχω προλάβει λίγο, το έχω προλάβει.
2: Ναι. Α, το Super Domino, αυτό έκανε ο Σαββίδης.
1: Ναι.
2: 15 χρόνια έστεινε πούλη και σε 5 μήνες κατάφερε και μας έκανε να μην τον εμπιστευόμαστε πλέον. Μιλάμε για το 90% του κόσμου. Υπάρχουν φυσικά και τα Σαββιδόσκυλα εκεί, οι οποίοι εντάξει δεν το συζητάω. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εμείς όμως που έχουμε κρίση και κρίνουμε, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάνουμε συγκρίσεις αναπόφευκτες. Σήμερα ο Μαρινάκης. Ντάνκαρ, 16 εκατομμύρια κύριε. Το πώς θα είπαμε το ποδοσφαιριστή αυτόν.
1: Τον Μπουέρτα, τον Μπουέρτα.
2: Άμπραμ. Ντάνκαρ 16, βέβαια πάρε τη ρήτρα και φέρτονα τέλος. Ήξερα εγώ ο Παναθηναϊκός σου να γίνει, βέτα το πάρω ρε με το έτσι θέλω, ρε, 10, 12, 15. Λοιπόν, και έχουμε εμείς τώρα το Σαββίδι, 3 μήνες εκεί ακονίζει με το Γιαννούλη, τζίγκυρ. Ξέρεις, στο τέλος η πλάκα ποια είναι? Ότι έδωσε τα λεφτά που από την αρχή ζητούσε η γερμανική ομάδα. Πάρτε να από την αρχή μας χάσει το γάιδαρο, ρε. Δηλαδή, έχουμε αγανακτήσει, όταν σου λέω έχουμε αγανακτήσει, ξέρεις, βγήκε και κάνουμε και πλάκες πλέον. Πήγε ο Σαββίδης, έκανε τώρα δηλώσεις με τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό staff και έκανε, λέει, δηλώσεις βαρύγδουπες για να ανεβάσει, λέει, το ηθικό, λέει, των παιχτών. Και λένε όλοι, και οι δηλώσεις δανεικές ήταν που έκανε με οψιόν αγοράς. Και αυτές δανεικές ήταν, γιατί έχουμε πήξει στο δανεισμό. Τέτοιο δανεισμό ούτε και στην εποχή των μνημονίων δεν τέτοιο πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δηλαδή έχει γίνει κατά της αηδία. Ρε κύριε Σαββίδη, ακούστε να δείτε κάτι. Η αξιοπρέπεια, και επειδή έχουν παίζει πολύ η λέξη

0: χαριστεί, όταν εμείς ας πούμε διαμαρτυρόμαστε για τους αφήνους, είμαστε αχάριστοι. Αχ, καλή αχάριστοι παοκτήδες. Λοιπόν, η αχαριστία έχει μία προϋπόθεση. Στο να σου άλλος να σε εξηγεί 100% τη θέση του και εσύ να τον απορρίπτεις. Τότε είσαι αχάριστος. Όταν ο άλλος σου παίζει κρυφτό και σου σπάει τα νεύρα, δεν είσαι αποδεκμένος από τον
1: άλλο αποδεκτή. Γιώργο, ναι. Συγγνώμη για να πάρεις και μια ανάσα. Καλά τα λες, σε ακούω πολύ προσεκτικά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος του Σαββίδη είναι στην παρούσα φάση, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν βγήκε να πει ότι φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό, θα κάνουμε αυτό και αυτό. Και έχει αφήσει, εωρείται μια κατάσταση που δεν ξέρουμε, ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, δεν πάει για πρωτάθλημα, τι παίκτες θα πάρουμε, θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και ο τρόπος που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να φύγει. Για μένα έπρεπε.
0: Φυγαδεύτηκε, δεν έφυγε, φυγαδεύτηκε. Δεν καταλάβουμε.
1: Ακριβώς, αυτό λέω, ότι ο τρόπος που έφυγε ήταν πολύ... Δεν έφυγε ωραία ο Κωνσταντέλιας.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Mm. Είχε την ασπίδα το Λουτσέσκο Σαββίδης τα τελευταία 4 χρόνια. Τον είχε εκεί πάλι με κάτι, αυτό, κάτι Σαμάτιδες, κάτι Νάσμπερ, κάτι αυτά. Πήρε ένα πρωτάθλημα από το πουθενά του 24. Το θαύμα των θαυμάτων. Λοιπόν, είχε την ασπίδα και τώρα πια θα πιω, προσπαθεί να έχει ασπίδα πάλι το αγωνιστικό τμήμα. Δεν γίνεται, ρε Σαββίδη. Πρέπει να ρίξει τον εγωισμό σου. Κάποιος λέει, μου είπε, δεν είναι δυνατόν, λέει, να βγει να παραδεχθεί ότι έχει, λέει, οικονομικές, λέει, δυσκολίες, γιατί θα επηρεαστεί, λέει, το Open, το Μακεδονία, Παλάς, το Πόρτο Καράς, το ένα το άλλο. Και τι είναι ο ΠΑΟΚ, ρε πειραματόζω, είναι. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, κάτι το λέει, θα πληρώνουμε εμείς τα διαρκείας για να πηγαίνει να πληρώνει το κοκλόνι στο Open. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή,
2: κατάλαβα. Τέλος πάντων, Γιώργο,
1: εντάξει. Έχουμε ξεπεράσει το τετράλεπτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, ευχαριστώ και εγώ, συγγνώμη για τον τόνο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είμαστε λίγο στα κάγκελα με τον
1: τόνο. Το ζίγκυρ που είπες κάποια στιγμή θα το κρατήσω πάντως, μου άρεσε πολύ.
0: Α, μπράβο, ναι, έτσι. Μας υποτιμώ την νοημοσύνη μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Έχουν διαφορές και με αυτό κλείνω. Μπράβο στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή, μπράβο για τον Παναθηναϊκό που θα πάρει, όπως φαίνεται, τον ποδοσφαιριστή. Ο Ηλιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια, τάκ, πρωτάθλημα, Champions League, τάκ. Αυτά να βλέπουν οι δικοί μας εδώ πέρα.
1: Να σε καλά, Γιώργο, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να δούμε κανένα δύο μηνύματα και να πάμε σε break. Μην πάμε τώρα σε φίλο, γιατί θα πρέπει να διακόψουμε.
2: Πάντως έχει δίκιο ο φίλος, ο τελευταίος. Αυτό θέλω να το πω και εγώ στον Γιώργο.
1: Ποιος τελευταίος, ο Γιώργος?
2: Όχι,
1: στα μηνύματα.
2: Ότι ο Σαββίδης.
1: Ποτέ δεν μιλούσε.
2: Ποτέ.
1: Εντάξει. Περίμενε. Ψέματα. Υπήρξε μια περίοδος όταν ήταν και στην Ελλάδα που έβγαινε και μιλούσε και στα κανάλια, αλλά αυτό που
2: ναι, εγώ λέω τα τελευταία χρόνια.
1: Πολλά χρόνια
2: τώρα. Σπάνια μέσω κάποιων δηλώσεων που έβγαιναν από προπονήσεις, παρουσία κτλ. Ή από συναντήσεις. Οπότε.
1: Ναι.
2: Εγώ καταλαβαίνω τα νεύρα που μπορεί να έχει ένας οπαδός όταν η ομάδα του δεν πηγαίνει καλά. Αλλά επειδή είπε και ο Γιώργος, ο φίλος σου, κρατήσει στο τέλος για χαριστία, ότι δεν γίνεται να κάνουμε κουβέντα για χαριστία κτλ. Εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα ότι Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ. Τεράστια ιστορία. Αλλά. Ούτε για πρωταθλήματα πήγαινε.
1: Όχι, του έχει αλλάξει την ιστορία.
2: Αυτός έχει ανεβάσει.
1: Το ότι μπορεί να έχει κάνει. Όχι, μπορεί. Έχει κάνει λάθη και φέτος σε επίπεδο διαχείρισης. Δεν βάζω μόνο το καλοκαίρι. Βάζω ακόμη και στον τρόπο που έφυγε ο Λουτσέσκου τελικά. Ακόμα και αυτό ήταν ατσούμπαλο τελείως, ρε παιδί μου.
2: Ναι, προφανώς έχει κάνει λάθη. Οι λάθη. Έχουν γίνει αστοχίες. Και αυτό που λέμε, το ότι έφυγε σε μία μέρα, μία νυχτή ο Κωνσταντέλιας. Και για τον Γιαννούλη πρέπει να περάσουν 3 μήνες.
1: Άλλο εδώ λέει ότι τον κόψαμε γιατί μας πήραξε, λέει, τον κοκλώνει.
2: Σε άλλο σταθμό.
1: Τι γίνεται. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρι και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
3: Σπορ FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Πολύ ωραία κίνηση από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια στην Dortmund. Πέρασε η Dortmund στο κύπελο, νίξε 5-0 μια Hamburg Eisbitteler. Και στα αποδυτήρια έχουν πάρει
1: ιστορική μια φανέλα.
0: Ναι, ιστορική ομάδα. Πήραν μια φανέλα του Κωνσταντέλια. Και εγώ έτσι το είπα. Με το όνομά του και το αφιέρωσαν την πρόκριση. Πολύ ωραία κίνηση. Λοιπόν, η Παρίσι Ζερμέν επίσης έλυσε το συμβόλαιο του Ρενάτο Σάντσες.
1: Ναι.
0: Όποιος προλάβει. Και επίσης, ναι, φιλέ, πήρε παίκτη η City από την Everton και πήρε και παιχτάρα. Πολύ ωραίος παίκτης. Ο
1: Διαγέ.
0: Αποδυναμώθηκε όμως η Everton. Αλλά δεν πειράζει.
1: Να πούμε τα τηλεοπτικά που ρωτάει ο κόσμος για αύριο.
0: Πολύ γρήγορα, ναι, γιατί είμαστε τίγκα από εδώ. Μαθαίνουμε να προλάβουμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Λοιπόν, ναι, στο ΣΑΕΚ, Sky TV.
0: Ωραία.
1: Μαρκό και Φυσιά, η βρετική του Sky.
0: Από Μανώλη Μουσουράκη περιγραφή. Τα λέω για να μην τα λες,
1: ναι,
0: εσύ.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός. Γι' αυτό το άνοιξα το κείμενο. Όχι, λοιπόν. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Sky TV. Παρασυριακός Ατρόμητος, η βρετική του Sky. Και Πάο Κόφι, Sky TV. Και την Πέμπτη, έτσι. Παναθηναϊκός Νικηβόλου, Sky TV.
0: 9 ώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Έλα, παιδιά, τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Καλά, λοιπόν, άδει και δεν σας ξέρω, γιατί παρακολουθώ μόνο βραδικό ραδιόφωνο. Καλές εκπομπές να έχετε. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, αυτό με τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο Σαββίδης.
0: Το όνομά σας?
2: Γιάννης Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ακούτε καθόλου βραδινές εκπομπές.
0: Πώς να ακούμε, να.
2: Πρέπει να με ξέρετε.
0: Πώς.
2: Σκληρή κριτική στον Αταμάν έχω κάνει. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε με τον Ηρακλή και τον Δενίση έβγαινε.
0: Εγώ ομολογώ ότι τώρα κατάλαβα ποιος είσαι, μόλις είπες ότι κάνω σκληρή κριτική στον Αταμάν. Πάμε. Α, ναι.
2: Ωραίο.
0: Τώρα σε αναγνώρισα.
2: Λοιπόν,
0: για πάμε. Τώρα, θα μου κάνεις κριτική στον Αταμάν. Θα μου κάνεις κριτική στον Αταμάν.
2: Θες να κάνω, δεν έχουμε χρόνο να
0: γίνει. Όχι, μωρέ, πάμε στον Αταμάν τώρα. Πάμε παρακάτω.
2: Θα κάνω θετική κριτική στον Αταμάν τώρα.
0: Ναι.
2: Σε σύγκριση με τον Σπανούλη. Γιατί ο Αταμάν έκανε γενική επιστράτευση στην Τουρκία. Γενική. Και η Τουρκία είναι 8-0. Πρώτη ομάδα που προκρίνεται στο παγκόσμιο. Θα πάω μετά στην εθνική.
1: Γιατί ο Σπανούλης που δεν ήρθε, όποιος δεν ήρθε.
2: Παιδιά, ποιος τους καλεί τους παίχτες, εγώ.
1: Ο προπονητής τους καλεί. Καλά, δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κάποιον παίκτη.
2: Ο Μίτογλου, ο Ντόρσεϊ, ναι, ο Θανάσης, ο Κώστας. Πού ήταν στα παιχνίδια με Πορτογαλία και Ρουμανία, που αν τα είχαμε πάρει τώρα θα είμαστε άνετοι.
1: Επειδή προφανώς η συζήτηση γίνεται για τον Γιάννη, έχει κάνει μεταγραφή ο Γιάννης.
2: Ας το Γιάννη. Εγώ σου λέω, ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης, ο Κώστας, ο Θανάσης. Αν ήταν στα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία δεν θα τα παίρναμε. Θα είμαστε προκλημένοι τώρα. Ποιος τους καλεί αυτούς, εγώ τους καλώ. Άρα κάποιος τους κάλεσε. Άρα ή ΟΚ ή ο Σπανούλης. Άρα κάποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι είναι ο Σπανούλης.
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι ο Σπανούλης.
2: Ο Αταμάν,
1: επειδή
2: έχει φάει την κοιλόπιτα στο πρώτο. Εγώ τον παραδέχομαι σε αυτόν τον Αταμάν στην Τουρκία. Ελάτε εδώ όλοι. Επειδή αποκλείστηκε αυτό το προηγούμενο παγκόσμιο, η Τουρκία είναι η μόνη αίτητη ομάδα σε όλα τα προκριματικά του παγκοσμίου. Λοιπόν, λίγο για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω τώρα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να κατηγορούν το Σαββίδι οι παγκοσμίδες? Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω και τόσο καλά εγώ τα ποδοσφαιρικά, αλλά από ό,τι ξέρω, μαζί με τον Βεζιρτζή, πιστεύω τον Βεζιρτζή το ξέρετε, είναι οι κορυφαίοι παράγοντες του ΠΑΟΚ ever. Οι δύο. Δηλαδή, έλεος. Από ό,τι ξέρω, όσα πρωταθλήματα έχει ο ΠΑΟΚ 80 χρόνια τώρα, είχε ο Σαββίδης μόνος. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι πρέπει κριτική...
2: Και περισσότερα κύπελα.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι κριτική πρέπει...
2: Είναι σε πόλεμο η χώρα του, είναι σε πόλεμο. Και παρόλα... Μα κάνει έρχοντας στον Παναθηναϊκό ο Σαββίδης, πρόεδρος. Με τόσα λεφτά που έχει και τόσα που έχει βάλει. Δηλαδή... Είναι σε πόλεμο και τους πήρε το πρωτάθλημα το 24, δεν τους πήρε. Ή κάνω λάθος. Το 24 δεν πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Ενώ ήταν σε πόλεμο ο Σαββίδης.
1: Καλά
0: δεν ήταν ο ίδιος ο Σαββίδης σε πόλεμο. Τώρα εντάξει.
1: Μπουμπουλίνα μπροστά.
2: Ρε παιδιά, όταν είσαι σε πόλεμο σε μια χώρα, προφανώς τα οικονομικά σου ζορίζονται.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι αυτονόητο. Δηλαδή άμα ξεμπλέξει, εννοείται ότι θα γίνει πάλι ο γνωστός παλιός Σαββίδης.
0: Ναι.
2: Έλεος. Δηλαδή οι άνθρωποι... Αντί να τους συμπαρασταθούν τώρα που είναι σε μια δύσκολη φάση.
1: Τέλος πάντων, το δυσάρεστο είναι ότι δεν φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος. Όχι τώρα ο Σαββίδης πώς επηρεάζεται.
2: Ναι,
1: από
2: και αυτό, αλλά δεν πρέπει τώρα να το συμπαρασταθείς ο κόσμος. Αντί να
0: Τώρα εντάξει, μην τους βάζουμε, μην τους βάζουμε τώρα όλους και στο ίδιο καζάνι. Ασκείται.
2: Όταν λες όλους, τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι υπάρχουν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, εγώ για το προηγούμενο λέω. Όχι, δεν εντάξει. Ξέρω γενικά για το προηγούμενο. Sorry.
0: Εγώ καταλαβαίνω και την αγανάκτηση και τα νεύρα και τον εκνευρισμό, γιατί ξαναλέω, είναι πολύ ατσούμπαλος ο τρόπος που χειρίζονται τα πράγματα στον ΠΑΟΚ σε μια χρονιά πολύ σημαδιακή για τον ΠΑΟΚ. Με πολλά θέματα.
2: Πόσα να το δώσει? Μια χαρά τον έδωσε. 30 εκατομμύρια. Μια χαρά.
0: Δεν λέω μόνο για τον Κωνσταντέλια. Γενικότερα.
2: Για το επικοινωνιακό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα
0: πράγματα. Τι, λίγο είναι το επικοινωνιακό. Όλα επικοινωνία είναι. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Λοιπόν, Γιάννη, τελευταίο επειδή πρέπει να έχει κόσμο.
2: Ναι, από μπάσκετ πώς πάτε?
0: Καλά πάμε. Από όλα καλά πάμε. Και από χάντμπολ, άμα θες, και βόλεϊ και στίβο.
2: Ποδοσφαιρικό σα κόβω.
0: Καλά, η συντριπτική πλειοψηφία ποδοσφαιρική, ναι, εντάξει,
2: το κατάλαβα, αυτά τα τηλεφωνήματα, γιατί κανείς δεν μίλησε μέχρι τώρα για Χέις Ντέβις και Εθνική, και λέω...
0: Εχθές είχαμε πολύ Εθνική, μην ανησυχείς, λοιπόν, τα πάντα παρακολουθούμε.
2: Εχθές δεν σας άκουσα. Λοιπόν, πάμε λίγο για το... για το Χέις Ντέβις, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρίμα, καταρχάς.
2: Είναι κρίμα μεν, πρόσεξε με, πρόσεξε, είναι κρίμα μεν, αλλά παιδιά, ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς. Εγώ τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπράντοβιτς, δηλαδή το θεωρώ αυτό που σας έλεγα. Έκανα τόσο πόλεμο στον Αταμάν και έλεγα χρόνια να έρθει ο Μπράντοβιτς, να έρθει ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Γι' αυτό έκανε την ομάδα τέτοια, ώστε με ένα-δύο τραυματισμούς, γιατί αυτά θα γίνονται, γι' αυτό έχει τόσες εναλλακτικές λύσεις και παίχτες που παίζουν σε δύο ή τρεις θέσεις. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, Χέις Ντέβις παίζει 3-4, έτσι. Στο 3 έχει Μπόγκα Ρογκαδόπουλο. Μια χαρά καλύτερα. Στο 4 έχει Χουάντσο, Μητογλου και για Μπουσέλε μπορεί να κατεβαίνει. Σούπερ. Δηλαδή και να μην υπάρχουν. Στο 2 έχει Μπαντιό, έχει Σλούκα μπορεί να ανέβει, μπορεί να παίξει και ο Γκραντ Διάρη. Και ο Φρατίσκο ακόμα μπορεί να παίξει Διάρη. Έχει κάνει τέτοιο ρόστερ με πολυθεσίτες και παίχτες που μπορούν να αλλάξονται, που βλέπεις τώρα. Τραυματίζονται οι δυο κορυφαίοι παίχτες σου, έτσι. Οι δυο κορυφαίοι θεωρητικά δεν είναι, έναν και Χέις Ντέβις.
1: Και δεν έχει πρόβλημα. Και άλλο, ναι, okay, ναι.
2: Όχι, μιλάμε σαν ονόματα, δεν είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα. Και όμως είσαι καλυμμένος κομπλέ. Δηλαδή αν δεν στείλω δεκάδα τώρα τον Παναθηναϊκό, είναι υπερκομπλέ. Δηλαδή και αυτοί να κατεβαίνουν, θα δείτε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Γιατί ωραία, Γιάννη.
0: Έγινε, Γιάννη.
2: Όσοι ανησυχούν, να ξέρετε, τεράστια εμπιστοσύνη παιδιά στο ΖΟΤ. Έγινε, τα λέμε.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά.
2: Καλή αρχή, καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πάμε.
1: Και ο Φερνάντες.
0: Ρεσί, εγώ ψάχνω το βρόθο που μου έδειξε τώρα για το νόμο ότι είχε αλλάξει για τους Δήμους, για την επανεκλογή.
1: Ο Τάσου μου το έστειλε.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το βρω, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί τώρα δεν μπορώ να πληκτρολογώ εδώ πέρα. Εγώ βλέπω ότι έχει καταργηθεί η επαναληπτική ψηφοφορία από το 2028. Πάμε δηλαδή σε ανάδειξη δημάρχου. Ναι. Σε έναν και μόνο γύρο.
1: Θα το ψάξουμε και θα το πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τώρα σας ακούμε.
2: Καλά. Ο Πάνος είμαι, ο Φούρνας.
0: Γεια σου, ρε Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά.
0: Έχεις πάρει και το μεσημέρι τηλέφωνο χθες σήμερα, τίποτα?
2: Όχι μωρέ, το μεσημέρι για μένα είναι άλλες ώρες, δηλαδή καφενείο, κανένα τσιπουράκι, κανένα κουβέντα. Δύσκολο δηλαδή να ακούμε το μακρυμάλι το μεσημέρι πλέον.
0: Γιατί έχουν γράψει ιστορία οι καυγάδες σας, γι' αυτό το λέω.
1: On demand.
2: Ναι.
1: On demand και να τα λες το... με τον υπολογιστή.
2: Δύσκολο, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να πάρω, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα πώς θα...
0: Για πες μας, ρε.
1: Μπορείς να πάρεις και από το καφενείο εκεί πέρα.
0: Σωστά, ναι.
2: Ναι, πιο καφέ, όχι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι, το καφενείο είναι...
1: Ναι.
2: Βέβαια. Τέλος πάντων, τον Μανώλη τον ρώτησα τι ομάδα είναι πριν από κανένα 20ήμερο. Πάντως εσύ Νίκο, από τη φωνή σου, παρόλο που δεν έχεις εκδηλωθεί δηλαδή τι ομάδα είσαι, γιατί από τη φωνή σου μάλλον σε κόβω για εκτζή.
1: Παλιά το κάναμε αυτό,
0: Από τη φωνή τώρα,
1: ηχοχρώματα. Μετά ηχοχρώματα.
0: Άκου τώρα,
2: από τη φωνή. Από τη φωνή μας. Άρε πρόεδρε. Τέλος πάντων. Κοίταξε, Νικόλα, ποιος τον είδε αυτόν τον Καμαρά και τον πήρε στον Παναθηναϊκό? Ο Κοτσόλης.
1: Εγώ τώρα θέλω ντέρμπι, ξέρω, πες να. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να το καρφώσει ο Καμαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βρε, ναι, για τον γκολ ρε εσύ φίλε. Δηλαδή για γκολ μιλάμε.
1: Όχι,
2: τώρα.
1: Όχι μωρέ, δεν το λέω
2: δεν
1: γι' αυτό.
2: Δεν το πήραμε για τον γκολ αυτόν τον παίχτη.
1: Δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για να δω τι θα λέμε μετά. Έχουν βαρθεί όλοι με τον Καμαρά.
2: Όχι, κοίταξε να δεις τώρα. Κόφτης δεν είναι.
1: Μα δεν τον πήραμε για κόφτη, δεν τον πήραμε.
0: Ναι.
2: Και τώρα τι είσαι, Άκη Παναθηναϊκός.
1: Απ' όλα, στο πρώτο πληθυντικό.
2: Λοιπόν, γιατί το πήραμε μετά, άμα δεν τον πήραμε για κόφτη?
0: Τον πήραμε γιατί
1: για να φτιάχνει παιχνίδι. Τι σημαίνει, να φτιάχνει παιχνίδι
2: ο Καμαρά? Το όχι αυτό το πράγμα, γιατί οι πάσεις του είναι στο ένα μέτρο.
1: Το φτιάχνω παιχνίδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βγάλω τη 40. Πάντως έχει βγάλει και κάποιες κάθετες, επειδή εγώ
2: ούτε,
1: το ακούω.
2: Ούτε τη 40, ούτε τη 40. Την κάθετη δεν έχει.
1: Ναι.
2: Έστω και στα, στα 2-3 μέτρα δεν έχει κάθετη όμως.
1: Εγώ τι επειδή το έχω τώρα ακούσει από 5-6, μην πω και παραπάνω, έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον 2 κάθετες να έχει βγάλει. Πετυχημένες, έτσι.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν λέω ότι λέει κάτι απαραίτητα αυτό που...
2: Άκου να σου πω, Μανώλη. Στο αμυντικό transition, φίλε, ο Καμαρά έχει πρόβλημα.
1: Μαζί σου, συμφωνώ.
0: Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το διορθώσει κιόλας, γιατί δεν είναι τέτοιος παίκτης. Επίσης τον ξέρει, πάρα πολύ καλά ο Νίστρου.
2: Ναι, αλλά δηλαδή, ποιος καλύπτει εκεί πέρα? Γιατί άμα δεν καλύψεις το αμυντικό transition, τρως τον goal τη φάση εύκολα.
0: Ναι.
2: Όπως μετά από το 70 ο Παναθηναϊκός έφαγε αρκετές πάσεις. Δηλαδή με το... μιλάω για την Ευρώπη.
1: Εγώ φίλε Πάνο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Το θέμα μας δεν είναι τώρα η στοχοποίηση του Καμαρά. Είναι το πώς...
2: Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Δηλαδή παίρνεις έναν παίκτη με κάποια χαρακτηριστικά για μια θέση.
1: Ωραία. Δεν σου φταίει ο Καμαρά αν η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορεί να τον καλύπτει στο transition και δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει. Μπορεί να καταφέρει ο Νίστρουπ να βρει τρόπο ομαδικά να καλύπτει αυτό το κενό.
2: Αν εκεί πέρα μετά ότι να το πήρε δούμε αυτό το παίκτη και δεν μπορεί να το καλύψει.
0: Να το δούμε, αυτό λέει ο Μανώλης. Να το δούμε πώς θα αποτυπωθεί,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, μπορεί να μην το βρει. Εγώ δεν λέω θα το βρει απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Απλά στο τέλος της ημέρας δεν φταίει ο Καμαρά που έχει αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ο Καμαρά είναι ένας παίκτης ψηλός.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης επειδή είναι αργός παίκτης.
2: Άρα ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν άλλο παίκτη εκεί πέρα.
1: Χρειαζόταν τον παίκτη που θέλει ο προπονητής να υπηρετεί το πλάνο, το συγκεκριμένο που έχει.
2: Μήπως
1: τώρα, αν αυτό το πλάνο θα βγει,
2: μήπως ο προπονητής θέλει να παίξει λίγο πολύ με 2 οκτάρια ή με έναν οκτάρι και με ένα οκτάρο εξάρι.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει. Από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει.
2: Θα έχει πρόβλημα όμως στο αμυντικό τραζίσιο.
0: Θα το δούμε.
2: Αν δεν το λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Δεν είναι μοναδική ομάδα που παίζει έτσι όμως.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, δεν σημαίνει αυτό που λέω ότι θα το βρει. Μπορεί να μην το βρει. Αλλά δεν ήμουν μοναδική ομάδα παγκοσμίως και στην Ελλάδα που παίζει χωρίς εξάρι.
2: Ναι. Έρθαν.
1: Δεν σε έπεισα.
2: Αριστερά παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται εξτρέμ. Δεν βγαίνει χρονιά με τον Αντίνο. Καταρχήν ο Αντίνο χρειάζεται μυϊκή μάζα. Χρειάζεται ενδυνάμωση.
1: Στα
2: δεν είναι
1: πλάγια
2: αυτό
1: μπορεί
2: το
1: να παίζει και ο Νάι, αν με το καλό.
2: Δεν κάνει τόσο που μπορεί, αλλά δεν είναι πιο πολύ για τον άξονα είναι, ρε φίλε.
1: Ναι. Βέβαια, αν πάει στον άξονα Ουναή, ενισχύεται το πρόβλημα που λες. Ποιος θα τρέχει, ναι, ποιος θα μαρκάρει.
2: Υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Δηλαδή, ο Αντίνο δεν μπορεί να... Δεν μπορείς με τον Αντίνο να βγάλεις χρονιά. Θέλεις παίκτη οπωσδήποτε εκεί είναι. Οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δουν ήδη οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά έχει όμως ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Δηλαδή αυτό και αγωνιστικά και σαν ρόστερο ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή για να πάρει, δηλαδή

0: Παύλο Γκαρσία, το εξτρέμ, τι πρόταση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Τι πρόταση.
0: Ισπανό.
1: Ο οποίος καταλήγει η Σαντάντερ.
2: Ναι, δεν πάει και για...
0: Όχι, καταλήγει, κατέληξε.
1: Κατέληξε, ναι. Ναι. Για λίγα, για 5 εκατομμύρια, πόσα.
0: Μα αυτό, εμείς είχαμε κάνει υποτίθεται 9. Και κατέληξε με 5,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα ποσά, είναι γιατί θέλει ο παίκτης. Ο παίκτης θα ήθελε να πάει απέξει εκεί.
0: Εντάξει, αν έβλεπα κάτι 8 εκατομμύρια στα Σαντάντερ, να πω ότι θέλει ο παίκτης τώρα. Από τα 9 στα 5,5 κάτι δεν μου κολλάει εμένα.
2: Είναι
0: του καχύποπτου.
2: Ναι. Είναι 20 χρονών, σου λέει πάω απέξω σε καλό πρωτάθλημα, μήπως κάνω καμιά μεταγραφή του χρόνου. Λέω εγώ τώρα έτσι, πώς μπορεί να το σκεφτώ.
1: Είναι παιχτάρα.
2: Ο οποίος είναι πολύ καλός, ναι, όντως.
0: Ναι,
1: δεν έχει νούμερα, δηλαδή για εξτρέμ δεν έχει καθόλου νούμερα.
0: Κάνεις λάθος, έχει νούμερα, πώς δεν έχει.
1: Δεν έχει. Όχι. Ενώ ο γκολ ασίστ δεν έχει νούμερα.
0: Περίμενε.
1: Το ξέρω τον παίκτη. Δεν είμαι μπέτης, αλλά εντάξει, συμπαθώ μπέτης, βλέπω φουλ, τον ξέρω πολύ καλά.
0: Εγώ είπα σε σχέση με Βάργκας ή αυτόν, θα έπαιρνα με κλειστά μάτια αυτόν.
2: Ναι.
0: Πρώτον γιατί είναι και 8 χρόνια μικρότερος και θα έχει μεταπολιτική αξία, σύν ότι αν δεις έχει και καλύτερα νούμερα. Εγώ νομίζω πέρυσι έβαλε 9 γκολ.
1: Όχι.
0: 7 ασίστ.
1: Μάλλον την μπερδεύεις.
2: Πολλά λες.
0: Πολλά λέω.
2: Έτσι νομίζω κι εγώ. Δεν τα έχω τώρα πρόχειρα στο μυαλό μου. Θα το δούμε όμως, θα το βρούμε.
0: Για ψάξτε το όπως συζητάμε. Πέρασε από πολύ καλή μεταγραφή του Πουέρτας.
2: Όχι. Ένα γκολ είχε πέρυσι στην Πέτση.
0: Ένα γκολ είχε πέρυσι.
2: Είχε βάλει κάμποσα 12 γκολ στην β' ομάδα της Μπέτης, αλλά μέσα σε μια τριετία. Δεν έχει νούμερα. Αυτό που λέει ο Μανώλης. Μην μπλέκεις με τον Μανώλη και την Μπέτης.
1: Αλλά είναι αδιανόητα μπουκαδόρος. Δηλαδή στο πρόβλημα του Ολυμπιακού με τις κλειστές άμυνες, εγώ τον είχα φανταστεί, θα έδινε πραγματικά σπουδαία λύση. Και αυτός είχε κάνει μια τρομερό τουρνουά με την K19 της Μπέτης, με την νέα που λέω την K19, που είχε βάλει καρέ στη Γερμανία.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πολύ καλή μεταγραφή του Κουέρτας. Τέλος πάντων, και στους πορεφέντες δεν ξέρω τώρα, έχει καμιά σύνδεση έχουμε περίπατο με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω γιατί αυτά που λέω κάπως σε καιρό πριν, μετά τα βλέπω και βγαίνουν. Με ακούω ο Ολυμπιακός όλη μέρα. Δηλαδή έχω πει...
2: Στο σπορεφέμ να ακούει ο Ολυμπιακός, λες. Μπορεί.
1: Όλοι ακούνε.
0: Ναι. Γιατί είχα πει πριν... Όχι, παιδί μου, πολύ με το μάτι, τέλος πάντων. Είχα πει γιατί βλέπω παίχτες, ξέρεις, μικρούς παίχτες από την ΠΑΣ, ξέρω εγώ. Είχα πει για τον Φοφανά της Λιόν πριν 2 χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα είναι άπια φωνήρος ο παίχτης. Αλλά είχα πει και για τον Γιασίν πριν ένα μισή μήνα, ότι να κοιτάξουμε ένα παίχτη που τον λένε Γιασίν, ο οποίος παίζει στη Στρασβούργ.
2: Αυτός είναι παιχταράς.
0: Παιχταράς.
2: Υδραυλικός.
0: Ναι. Και τώρα ευτυχώς βλέπω ασχολείται με αυτό, υποτίθεται ο Ολυμπιακός, τώρα δεν ξέρω αν ασχολείται.
2: Δεν μου λες, επειδή βλέπεις παίκτες και παρακολουθείς, σου θυμίζει λιγάκι Πινέδα ο Πουέρτα.
0: Το ίδιο στυλ, ακριβώς είναι.
2: Ακριβώς το ίδιο στυλ, δεν είναι.
0: Όχι και ακριβώς. Ακριβώς ήταν στυλ Πινέδα ο Κάσερες.
2: Ναι.
0: Ήταν ακριβώς στυλ Πινέδα. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και την κουβαλούσε και 10 μέτρα στο γήπεδο. Αυτός μπορεί να την κουβαλήσει 5 μέτρα, αλλά είναι λίγο πιο νευρικός, λίγο πιο aggressive, πιο box-to-box παίχτης. Να μου πεις και ο Πινέδα είναι box-to-box, με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πιο πολύ ο Κάθερες ήταν Πινέδα, μπορώ να πω. Τέλος πάντων, έχει όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι το παίχτης της φοβερής δημιουργίας, έτσι, αλλά κάνει όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, πιο πολύ στο κουβάλιμα της μπάλας, δεν είναι ότι θα δώσει την ασίστα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και κυρίως είναι η ένταση. Το λέω για χαρακτηριστικό μάθος με τον Λίμπαρ.
0: Εγώ πιο πολύ δεν χάρηκα τόσο, να σου πω τώρα, μην με κακολογήσετε, ότι πήραμε τον Μποερτάς. Το καλύτερο νέο της ημέρας για μένα είναι ότι έφυγε ο Μουζακίτης.
2: Για ποιον είναι καλό νέο?
0: Για μένα προσωπικό, για
1: ο οποίος, να πούμε, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από τη Χάλ.
0: Ναι. Γιατί εγώ προσωπικά, παιδιά, τον Μπέφτη Μουζακίτη δεν τον πίστευα ούτε στην καλή του μέρα που λέμε. Γιατί αυτό το κορμί στο κέντρο πλέον δεν είναι ποδοσφαιριστές παλιά, επειδή ο έναν κοντούλιδες, ξέρω, από το βοηθεί. Τώρα είναι όλοι μουλάρια. Δηλαδή άμα έβλεπες, ξέρω, Νάπολη, μωρέ, πώς λένε, τον Αγγισά. Δηλαδή βλέπω τώρα τον Αγγισά πέρυσι ένα αγώνα με το Σιπιόνι που είναι θηρίο, που είναι το πουλέν μου που λέμε. Και βασικά τώρα έκανε μια φάση με τον Έσε, τον Αγγισά, και πέταξε κάτω τον Έσε, λες και ήταν, δεν ξέρω, και εγώ χόρτα. Δεν τον πιστεύω και θεωρώ ότι είναι η εκκλησία του αιώνα τώρα αυτό που 15 εκατομμύρια για το 60%. Θεωρώ, εντάξει, εμείς δεν θα τα κλέμε τα λεφτά μας.

0: μια χαρά θα τα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά μας, όπως τα χρησιμοποιήσαμε και πέρα με τον Πουέρτα. Γιατί ένα μήνα παίζονταν αυτό με τον Μπουζακή, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εσύ τι θεωρείς, ότι ο Μπουζακίτης ήταν για τον Ολυμπιακό? Εγώ από πέρσι έλεγα να φύγει ιδανικό στο παιδί, γιατί λέω δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό, και εφόσον παίξει ήταν και τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε πέρσι από τον Ολυμπιακό, τον Γκαρσία με τον Μπουζακίτη.
1: Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη για τον Μπουζακίτη.
0: Πήγε και σε πολύ κακό πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν
1: για τον ίδιο εννοείς κακό πρωτάθλημα.
0: Αυτός είναι τώρα καμιά Ολλανδία, καμιά Γερμανία.
2: Καλά, και αυτοί πάντως κάτι θα ξέρουν από τον πήραν.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον πήραν έτσι.
0: Ο Τούρκος τώρα από Σερβάγκορ, ξέρει από μπάλα, άστο. Αυτό που φέρετε. Εγώ τον βλέπω τον Μπουζακίτη του χρόνου δανεικό τσάπεωση του. Ό,τι σου λέω τώρα. Το παιδί, εντάξει, δεν έχει τα προσόντα. Ο Φίλης, που έχει Ολυμπιακός. Είναι πολύ πιο έτοιμος παίχτης. Απλώς ήθελα να προωθήσουν και το έλεγα εγώ πέρυσι.
1: Βασίλη, να ολοκληρώσει για να πάμε, προλάβουμε
0: άλλο ένα. Τελευταίο, τελευταίο. Λέω δεν βάζουν μέσα το Σιπιώνη που ήταν παιχταράς, έτσι, και θα προωθήσουν τον Μπουζακίτη για να τον πουλήσουν και του χρόνου θα βάλουν το Σιπιώνη. Και έτσι πάει το πράγμα. Και το λέω για το τελευταίο, έτσι, ο Σιπιώνη, εγώ το έχω ξαναπεί, το έχω ξανακούσει. Στα 25 του θα πέσει η λεφτή Αργεντινής. Δεν πέφτω έξω. Τα ίδια είχα πει για τον Τουρέα από το πρώτο φιλικό που τον είδα. Λοιπόν, χαιρετίζω στο φίλο μου τον Μανώλη τον Ρασγουδάκη και καληνύχτα.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Πάμε άλλο ένα φίλο. Πολύ γρήγορα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Ο Παναγιώτης από την Κόρυδο, παιδιά, Παναθηναϊκά.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δύο λεπτά και δύο μισή.
3: Πάμε θα τα πω. Εσείς πόσο τις εκατό βλέπετε τον Ουνάη, ρε παιδιά, στον Παναθηναϊκό?
1: Πόσο τις εκατό.
3: Πώς βλέπετε τον Ουνάη στον Παναθηναϊκό, πιστεύετε ότι θα έρθει?
1: Δεν έχει να κάνει τώρα αυτό με το τι πιστεύουμε.
3: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Πιέζει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να γίνει μεταγραφή. Αλλά δεν έχει, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
3: Ωραία, ναι, το ξέρω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Πιστεύω απόψε πολλοί άνθρωποι δεν θα κοιμηθούν. Το θεωρώ δεδομένο.
3: Κάποιο είναι ενδεχόμενο, όπως και εγώ από τη μία. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Το θέμα είναι ποιο είναι. Για να κλείσω μία εντάχει. Plan B έχουμε σε περίπτωση που.
1: Είναι έτοιμο το Plan B, έτοιμο είναι. Υπάρχει παίκτης που είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί από το πάνω ταβάνι, αν δεν προχωρήσει του ΝΑΗ.
3: Από το πάνω ταβάνι
1: και μετά. Όπω και ο Βασίλη νωρίτερα στο ρεπορτάζ δηλαδή.
3: Μ' αρέσει γιατί είσαι δυνατός. Μ' αρέσει γιατί είσαι δυνατός.
1: Αφού πάει να πάρει χάφ από το πάνω ταβάνι, τι έκανε.
2: Ο Νίκος θα δούμε αυτό.
1: Εγώ το βγάζω.
2: Έχει ένα Plan B.
1: Τα μοιράζω.
3: Μακάρι να είναι ο Κάσερες που είπε ο φίλος πριν. Πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, παιδιά, καλή τύχη, καλή αρχή. Είμαι νυχτοπούλη, πιο πολύ ήμουνα με τον Ηρακλή και τον Διονύση. Αλλά θα περάσουμε και μαζί ωραία. Θα γνωριστούμε με τον καιρό και θα
1: συνεχίσουμε.
3: Πάντως αυτά που είπε ο Πάνος, μόνο ένα είναι ονόματος μπορούσε να τα πει τέτοια ώρα. Ο Πανάρας. Μόνο ένα συνεννόματος μπορείς να σκεφτείς τέτοια ώρα, τέτοιο πράγμα σε αυτή την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
3: Μιλάω μια ρε παιδιά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, και κλείσαμε. Έχουμε και 57. Προλαβαίνουμε κι άλλο.
2: Πάμε άλλο.
1: Άντε, δύο λεπτάκια, άλλος ένας. Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Γεια σας. Έκλεισε, δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά.
2: Αυτά.
1: Πάμε να φύγουμε.
2: Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρέ Χριστόγλου, Νίκος Ράλης,
1: Μανώλης Μουσουράκης.
2: Τα λέμε αύριο full δράση, να τα συζητήσουμε. Bon. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.